Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Σε είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Ο κύριος Χατζηδάκης ταυτόχρονα οριοθέτησε και τα διλήμματα των εκλογών, εκπέμποντας σήμα για τήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Η Θεσσαλονίκη δρεώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των Logistics, καθώς το νέο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα εγκατασταθεί στο Καλοχώρι, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή της Θεσσαλονίκης σημαντική εθνική επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς προμήθειες που φτάνουν έως και τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού 6.973.421 ευρώ προς το Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απολωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων για τη συνέχεια του έτους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Πανόραμα. Η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε ξερά χόρτα στην είσοδο του Πανοράματος τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ωστόσο το Πανόραμα, ο νόμος 751, ο παλιός οικισμός και τμήμα του Χορτιάτη παρέμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα. Λόγω της πυρκαγιάς υπερθερμάνθηκε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και προκάλεσε blackout σε μεγάλο τμήμα του Δήμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν βομβιστική επίθεση. Τουλάχιστον τρεις Ουκρανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους ένας δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης που είχε εγκαταλείψει τη χώρα του μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, τραυματίστηκαν σοβαρά στο κέντρο του Μονακό όταν εξεράγει ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας, η πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 30 Ιουνίου 2026. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7. Αποχαιρετούμε σήμερα τον Ιούνιο με τη γιορτή των 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 20 και 53 το βράδυ. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού η σημερινή, ημέρα και αστεροειδών. Σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη και σήμερα, ανάλογα φυσικά και με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το θερμόμετρο σήμερα αναμένεται να κυμανθεί από 22 μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης έχουμε 27 βαθμούς, με το ποσοστό της υγρασίας στο 52%. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, αλλά βέβαια απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο, καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου από τις 8 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την κόρυφο γραμμή από Κασανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου. Στην Σιθωνία από την κορυφογραμμή Δραγουνδέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά. Και τέλος το Δήμο Αριστοτέλη, από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Εχθές το βράδυ είχαμε φωτιά στην είσοδο του Πανοράματος. Μετά τις 11 τέθηκε υπό έλεγχο, αποκαταστάθηκε και η ηλεκτροδότηση στο Πανόραμα, στο νόμο 751 και σε μέρος του Χορτιάτη, καθώς λόγω της φωτιάς που ξέσπασε, υπερθερμάνθηκε η κολόνα ηλεκτροφωτισμού και προκάλεσε blackout σε μεγάλο τμήμα του Δήμου. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, το ρεύμα επανήλθε σταδιακά στα περισσότερα σημεία.

Βενεζουέλα συνεχίζεται η καταγραφή των θυμάτων από τον φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Όπου σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Αύριο αναμένονται οι συνομιλίες των Αμερικανών με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε αυτές τις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τις ίσως σημαντικές, ίσως και όχι. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και κάπως έτσι κινείται η επικαιρότητα. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου.

Εδώ λοιπόν επιστρέφουμε στην πρωινή ενημέρωση, επιστρέφουμε στον FM 100, είναι Τρίτη 30 Ιουνίου. Μαζί θα διανύσουμε μέχρι τις 8 την επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας αλλά και στον διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Και πριν περάσουμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τις Σικές. Τα αυτοκίνητα κατά διαστήματα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες, με καθυστερήσεις. Στην αντίθετη κατεύθυνση από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μέχρι και το Επταπύργιο επίσης έχουμε καθυστερήσεις. Για την ώρα δεν υπάρχουν προβλήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, κανονικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία επίσης σχεδόν άδεια, η Τσιμισκή σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης κινείται πολύ καλά η οδός Λαγκαδά. Αλλά η περιφερειακή φαίνεται ότι και σήμερα, όπως και εχθές, αρχίζει από νωρίς το πρωί και έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 30 Ιουνίου. Το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 σαν σήμερα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκρητος. 30 Ιουνίου του 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης της πολιτικής άνοιξης. Τον Οκτώβριο του 1992 ο Αντώνης Σαμαράς παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα διαφωνώντας έντονα με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο μακεδονικό ζήτημα. Αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία, ιδρύει το κόμμα της πολιτικής άνοιξης, αποτέλεσμα η απώλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Και το 1996 σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σαν σήμερα το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, ήταν το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνα μυθιστοριογράφου και διηγηματογράφου. Το 1939 είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Γεώργιος Γέννηματάς και το 1985 ο Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις Μάικλ Φέλπς. Το 1984 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου Αρί Φάμπρ. Το 2009 πεθαίνει η Πίνα Μπάους, διεθνής φήμης, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.
Όπως είπαμε και νωρίτερα, η 30η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 Μαΐου του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Διεθνών Κοινοβουλευτικών Οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η επιλογή της 30ης Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randall Kremer και του Γάλλου Frederic Passy. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 7. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με την πρωινή ενημέρωση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επανήλθαμε εδώ και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. 30 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Και είχαμε μια σεισμική δόνηση στη Λακωνία. Μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε τα ξημερώματα. Είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα και έγινε 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα Λακωνίας.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για να έρθουμε στην περιοχή μας για σήμερα όσον αφορά την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχουν πολλές περιοχές που προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πρασίνου επί του ερίσματος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών που εκτελούνται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί ξεκινούν οι εργασίες μέχρι και τη δύση του ηλίου εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Κλείσε τα μάτια και αφήσε το μυαλό. Μέχρι και σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ η οικονομική ενίσχυση παιδιού, περίπου σε 1 εκατομμύριο οικογένειες.

συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο τμήμα του κόμβου της Τριανδρίας από ανατολικά προς δυτικά. Επίσης έχουμε αρκετή κίνηση στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος του κόμβου της Ευκαρπίας, λίγο πριν δηλαδή από το ύψος του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην περιοχή, μέχρι και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σιγά σιγά αρχίζει η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς για την ώρα να δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Ανάλογη εικόνα η Βασιλίζης Όλγας, η Εγνατία και η Τσιμισκή. Λίγο πιο φορτωμένη η οδός Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι.

Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού περισσότερων από τα 6 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο Καλαμαριάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Η εξέλιξη θεωρείται κομβική, καθώς έρονται πλέον τα ιδιοκτησιακά εμπόδια που κρατούσαν δέσμιο το σχεδιασμό της νέας οδικής αρτηρίας. Με την απόκτηση των απαραίτητων ιδιωτικών εκτάσεων και την παραχώρηση των δημόσιων εκτάσεων που εμπίπτουν στο έργο, το οδικό αυτό εγχείρημα εισέρχεται στην τελική ευθεία υλοποίησης. Έχει ως στόχο να αναβαθμίσει ριζικά την κυκλοφοριακή φυσιογνωμία της Καλαμαριάς σε συνδυασμό με τη σύνδεση της οδού με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το δίκτυο του μετρό. Η οδός Πόντου αναμένεται να αποτελέσει ένα στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για το σύνολο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Πάμε να διαβάσουμε τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει σε άλλο σημείο η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρεται στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς για το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης, τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα φιλοξενεί έκθεση του ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Η απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά. Από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος το πλαφόν από σήμερα, γράφει η Απογευματινή. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Ο ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Ο ελεύθερος τύπος, δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Σε άλλο σημείο, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, χειροπιαστά μέτρα Αγγελούδη για οικογένεια και στεγαστικό. Οι 8 παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημογραφικό και κατοικία. Επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί, προσιτές κατοικίες και μειώσεις δημοτικών τελών, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων οριγιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφόντα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Στον πάγο οι τιμές στόχο σημειώσεις από το Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Η εστία, άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά. Μαθήματα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Και η εφημερίδα Political κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες, δηλώνει ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων, 3η 30 Ιουνίου.

Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Είμαστε 47 λεπτά μετά τις 7. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100. ΦΑΠΑΞ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Δήμαρχος στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινωνική πολιτική, ανακοίνωσε 8 μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2027. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ξεκινά ένα νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης με στήριξη οικογενειών, δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 5 μέτρα, θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Δεύτερο μέτρο, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων. Τρίτο μέτρο, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τέταρτο, δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται βδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και πέμπτο, διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους πιλωτικής εφαρμογής. Στο πρόβλημα της κατοικίας τώρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από 3 σημαντικά προγράμματα. Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά δύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας ως πολιτική αξιοποίησης και επανάχρησης της αδρανούς δημοτικής περιουσίας. Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, αναφέρθηκε και στα μέτρα στα οποία προχώρησε η διοίκηση στα 2,5 χρόνια της θητείας της σχετικά με την ενδυνάμωση των δομών και τη δημιουργία νέων. Όπως σημείωσε ο κύριος Αγγελούδης, χαρακτηριστικά σε αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν 9 νέες δομές, οι οποίες έγιναν είτε από το Δήμο είτε σε συνεργασία με φορείς.

όλα αυτά που δεν θέλει. Έχει μάθει να ζητά πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανό ο ουρανό που γυρεύει σε ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Και όλο θέλει να ξέρει όλα αυτά που δεν ξέρει. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνά. Όταν θε να φωνάξει και στο τοίχο να γράψει, την καρδιά σου τα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύει, όλα αυτά που γυρεύει, κοιτά δίπλα σου, μην ψάχνει μακριά. Και όλο θέλει να θέλει και τη μοίρα μπερδεύει. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατά.

Είμαστε μόλις 6 λεπτά πριν από τις 8. Ακριβώς στις 8 θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας πρωινή ενημέρωση, να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Με αρκετές καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα πάλι σήμερα βρίσκεται εκεί στον κόβο της Τριανδρίας, λίγο πριν και λίγο μετά, και στις δύο κατευθύνσεις, όσον αφορά από δυτικά προς ανατολικά, από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και στην αντίθετη κατεύθυνση από τη Διαγόρα μέχρι και το Επταπύργιο. Από την Πολύχνη μέχρι το Επταπύργιο έχουμε ένα κομμάτι από δυτικά προς ανατολικά που επίσης παρουσιάζει καθυστερήσεις. Και μπαίνοντας τώρα μέσα στην πόλη, αρχίζει η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη. Η Εγνατία για την ώρα κινείται καλά. Η Τσιμισκή επίσης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας λίγο μετά την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και το ύψος της Χάνθ. Και έχει αρκετή κίνηση στην οδό Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι από το ύψος των Αμπελοκήπων. Αυτή λοιπόν είναι και η εικόνα για την ώρα τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης μας. Εμείς αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και όσο γίνεται πιο δροσερή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη Διαγόρα μέχρι το ύψος του Επταπηργείου στην κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο αρχίζει και αυξάνει η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Η Θεσσαλονίκη εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των logistics, καθώς το νέο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα εγκατασταθεί στο Καλοχώρι, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή της Θεσσαλονίκης σημαντική εθνική επιτυχία. Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού περισσότερων των 6 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Καλαμαριάς προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Πολιτική. Την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων για τη συνέχεια του έτους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Οριστικό τέλος μπαίνει στο πλαφόν για το περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης των σούπερ μάρκετ, καθώς το μέτρο δεν πρόκειται να ανανεωθεί και εκπνέει σήμερα 30 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δασμούς και μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση της μπαίνει προσωρινά ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ντόχα αύριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι μπορεί να είναι ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, αφήνοντας ανοιχτό το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. 30 του Ιούνιου σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτόν τον μήνα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του FM 100. 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τα δεχόμαστε στο Facebook, στη σελίδα μας FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε όμως μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ζέστηκε σήμερα, πρέπει να πούμε. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 26 βαθμούς Κελσίου και ακόμα είναι 8 και 10. Θα φτάσουμε μέχρι τους 35. Από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα. Θα δούμε βέβαια αναλυτικότερα την πρόγνωση του καιρού στην συνέχεια. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι για
0: είμαι
1: σένα.
0: Καλά, είμαι καλά. Μετά τις περιπέτειες που είχαμε χθες, είμαι καλά.
1: Να ξαναβγούμε μια βόλτα. Σε έβλεπα το πρωί όταν ερχόσουν από τη μοναστηρίου. Ήμουνα λίγο πιο πίσω εγώ και σκεφτόμουν τη χθεσινή μας περιπέτεια.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, επειδή εσύ δεν γνωρίζεις και ο κόσμος βέβαια δεν γνωρίζει, άνοιξε την ένταση τώρα να ακούσεις. Εχθές φεύγοντας από εδώ, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, περπατάμε με την Κάτια και συζητάμε λίγο για τη σημερινή εκπομπή. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα κουσκούς μετά τη δουλειά. Εκεί λοιπόν που περπατάμε, βλέπουμε εδώ πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης ένα πληγωμένο γλάρο. Είχε ένα αγκίστρι αυτός ο γλάρος σε 2 με 3 διαφορετικά σημεία πάνω του. Δεν μπορούσε να πετάξει, φαινόταν ανήσυχος και πήγαινε προς την Εγνατία. Λέμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι το ζωντανό εκεί. Θα το χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο, εντάξει. Με κόπο και με τη βοήθεια βέβαια και άλλων 2 ατόμων καταφέραμε, τον πιάσαμε το γλάρο, το βάλαμε σε ένα κουτί, σε ένα τελάρο προκειμένου να του περιορίσουμε λίγο το χώρο για να μην μετακινηθεί και μετά ξεκινάει η αναζήτηση του τι τον κάνουμε αυτό το γλάρο προκειμένου να του αφαιρέσουν το αγκίστρι και να σωθεί.
1: Προσπαθήσαμε
0: το
1: να αφαιρέσουμε το αγκίστρι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο γιατί το αγκίστρι ήταν φιασμένο σε 2 σημεία του σώματός του, ένα προς το λαιμό και ένα κοντά στο μάτι. Και είναι δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις, μην τυχόν και τον κάνεις ζημιά, αντί να κάνεις καλό στο πτηνό. Νομίζω ότι τόσα τηλεφωνήματα μέσα σε λίγη ώρα δεν έχουμε πάρει ποτέ στη ζωή.
0: Για την οικονομία του χρόνου, θα σου πω ότι καταλήξαμε μέσα σε ένα περιπολικό. Εγώ, η Κάτια, 2 αστυνομικοί και ο Γλάρος ανάμεσά μας, για να πάμε στην κτηνιατρική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αφού κάναμε βέβαια μια μεγάλη αναζήτηση σε φιλοζωικές οργανώσεις, ποιος είναι διαθέσιμος, ποιος δεν είναι διαθέσιμος, ποιες οργανώσεις εξυπηρετούν τέτοιου είδους περιστατικά, τι περιστατικά εξετάζουν το κτηνιατρίο του Δήμου και άλλων υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, τον παραδώσαμε το γλάρο εκεί στην υπεύθυνη του τμήματος για τα πτηνά.
1: Στην κυρία Κομνηνού.
0: Στην κυρία Κομνηνού, η οποία βέβαια τον υποδέχτηκε έτσι με μεγάλη χαρά. Και περιμένουμε να τελειώσουμε την εκπομπή για να την πάρουμε τηλέφωνο να δούμε πώς πάει η εξέλιξη του γλάρου.
1: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε και τους 2 αστυνομικούς από το περιπολικό που μας μετέφεραν στην κτηνιατρική κλινική, γιατί δεν είχαμε κάποιο μεταφορικό μέσο και ήταν δύσκολο ο γλάρος, ο οποίος ήταν μεγαλούλης, τέλος πάντων, δεν ήταν κάτι ένα σπουργητάκι μικρό. Ήταν δύσκολο δεδομένου ότι δεν είχαμε μεταφορικό μέσο να το μεταφέρουμε και δεν ξέραμε πώς και τι να το κάνουμε. Όπως επίσης και την καθηγήτρια, η οποία τον υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη αγάπη και είπε θα το τακτοποιήσει και το τράγμα. Θα τον ελέγξει αν είναι και κάπου αλλού τραυματισμένος που δεν είναι σε εμφανή σημείο και στη συνέχεια θα απελευθερωθεί. Τέλος πάντων, ήταν μια ιδιαίτερη περιπέτεια. Είχαμε πάρα πολύ γέλιο. Ήταν πολλά τα τηλεφωνήματα. Καλό είναι ο κόσμος, γιατί εμείς τουλάχιστον δεν γνωρίζαμε, ξέραμε ότι υπάρχουν 1-2 φιλοζωικές ή κάποια σωματεία. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσει τέλος πάντων μαζί τους. Καλό είναι, δεν ξέρω από ποιους. Από το αρμόδιο Υπουργείο, από τους Δήμους.
0: Αναστατώσαμε πολύ κόσμο.
1: Πάρα πάντως, πολύ κόσμο.
0: Και αυτός ο γλάρος πρέπει να είναι ο πιο τυχερός γλάρος που υπάρχει στον πλανήτη, πάντως θέλω να σας πω.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει, Αλεξάνδρα. Σε ειδική εκδήλωση. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, με κίνηση ξεκίνησε η μέρα σας, γιατί εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους ταλαιπωρείστε, βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία και στον περιφερειακό και σε διάφορα σημεία μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εντονότερα είναι τα προβλήματα στο μέτωπο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εκεί οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τα Πεύκα. Συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες. Πάτε μέχρι και το Επταπύργιο. Είναι η διαδρομή της υπομονής. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες στον κόμβο της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, εκεί στην Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, βαθύ κόκκινο αυτή την ώρα στα 15 λεπτά μετά τις 8. Στην Καραμαλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κυκλοφορεί ικανοποιητικά. Η Βασιλής Σόλγας επίσης σε πολύ καλή κατάσταση, όπως και η Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις από τις 12ώροφες μέχρι και την Εγνατία στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην εσωτερική περιφερειακή οδό έως τον κόμβο της οδού Σοφία Βέμπου. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κόμβος Σοφία Βέμπου, πρώτη φορά τον ακούω. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει και τμηματικός αποκλεισμός λίγων μέτρων της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και επίσης συνεχίζονται και σήμερα εργασίες για το πράσινο στο τμήμα από την Μουδανιών, στο τμήμα από τη συμβολή της με την Βούλγαρη έως τον κόμβο Νεουρσίου. Θα υπάρξει και αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Χθες είχαν και μία. Πέρασαν λίγο δύσκολα οι κάτοικοι στο Ρεόκαστρο. Είχε μία φωτιά εκεί πέρα, η οποία ναι, μετέθηκε υπό έλεγχο, αλλά προκάλεσε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση.
0: Και το βράδυ είχε και στο Πανόραμα μία φωτιά.
1: Για το Πανόραμα λέω.
0: Ναι. Στο Ρεόκαστρο είχε το μεσημέρι μία πυρκαγιά χθες. Τα μπέρδεψε λίγο. Η Κάτια δεν πειράζει. Το βράδυ πάντως υπήρχε μία πυρκαγιά.
1: Τέλος πάντων, στο Πανόραμα. Όντως, λόγω του περιστατικού προκλήθηκε blackout με αποτέλεσμα να καταγραφούν αρκετοί εγκλωβισμοί πολιτών σε ανελκυστήρες και να απαιτηθεί ο απεγκλωβισμός τους. Και είχαν για αρκετές ώρες, περίπου για 2,5-3 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, διακοπή ηλεκτροδότησης. Σταδιακά αργά το βράδυ άρχισε να αποκαθίσταται, αλλά ταλαιπωρήθηκαν λίγο. Δηλαδή, η πυροσβεστική είχε να αντιμετωπίσει και το περιστατικό της φωτιάς και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
0: Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και σήμερα η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται στο κόκκινο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην κατηγορία 3, όπως και πολλές περιοχές της χώρας. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως είναι το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότατες θερμοκρασίες, μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Αύριο βέβαια, 1η του Ιούλη, θα έχουμε ακόμα πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, μέχρι και 37-38 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη και την Παρασκευή βελτιώνεται λίγο η κατάσταση. Εντάξει, μην περιμένετε πολλά. 34-33 βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως στα τέλη της εβδομάδας να υπάρξουν και διαστήματα με καταιγίδες, έτσι λίγο να δροσίσουν.
1: Ναι, οι καταιγίδες όμως να είναι αρκετή ώρα, αν είναι να πέσουν, ναι, για να δροσίσει. Αν ρίχνει μια καταιγίδα για 3-4 λεπτάκια, μετά βράζει ο τόπος. Είναι σαν να σε μια κατσαρόλα με βρεστό νερό.
0: Άκου λίγο. Τώρα μόλις τελειώσουμε από το ραδιόφωνο.
1: Ποιον θες να πάρουμε τηλέφωνο?
0: Δεν θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Θα βγάλουμε λίγο ένα κραγιόν, δύο κραγιόν που έχει στη τσάντα. Θα βάψουμε μέτωπο και θα πάμε να κάνουμε το χορό της βροχής στην μοναστήριο. Κάθε ημέρα μετά την εκπομπή να έχουμε και ένα διαφορετικό event.
1: Εν τω μεταξύ όμως συνεχίζεται και το φαινόμενο που έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε ένα καμίνι φέτος τον Ιούνιο, με νέα ρεκόρ ζέστης να καταρρύπτονται στη Γερμανία. Διαβάσαμε ότι κατέγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσχεν, στο Βραδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Φαντάζεσαι 41,7 βαθμούς. Όταν εμείς λέμε ότι ζεσθενόμαστε ενώ προχωράμε έξω, που έχει 35-36, με το 41 δεν
0: εντάξει,
1: μπορώ
0: παιδί μου,
1: να
0: τώρα,
1: φανταστώ αυτές
0: οι θερμοκρασίες,
1: τι θερμοκρασίες, πόσο ζέστη.
0: Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε και τελείως διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά την χρήση του κλιματιστικού σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η Γαλλία. Mm-hmm. Στις κεντροευρωπαϊκές περιοχές η χρήση του κλιματιστικού είναι διαφορετική. Εδώ βέβαια, μόλις μπει σε ένα γραφείο και έχει κλιματισμό, κάθεσαι ως περισσότερο η ώρα μπορείς, ιδίως το καλοκαίρι. Σήμερα θέλω να σου πω πάντως ότι εγώ που ήρθα με το μετρό, αν κατάλαβα καλά, δεν πρέπει να είχε κλιματισμό μέσα ο σειρμός. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο έντονος όσο είναι τις προηγούμενες ημέρες.
1: Τις προηγούμενες ημέρες, να σου υπενθυμίσω, την κρίνιαζες γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατό το κλιματιστικό στο μετρό.
0: Ναι, από το
1: και
0: πολύ, δυνατό,
1: αποτέλεσμα
0: από το πολύ δυνατό κλιματιστικό. Από το πολύ δυνατό κλιματιστικό μέχρι το καθόλου κλιματιστικό. Εντάξει, δεν είναι η κατάσταση 100. Πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση φάση. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόστολο, χρόνια πολλά στην Αποστολία που γιορτάζεται σήμερα, 30 Ιουνίου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας, φίλες και φίλοι που γιορτάζετε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα αστεροειδών. Και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1957 έχουμε την πρώτη εγκατάσταση ατομικού αντιδραστήρα στην Ελλάδα, είναι ο Δημόκρητος. Ενώ σαν σήμερα το 2015, τώρα γιατί θέλω και θυμάμαι,
1: γιατί
0: η ιστορία λίγο πολύ επαναλαμβάνεται τώρα. Ξέρεις, οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι, βλέπουμε να έρχονται ξανά στο προσκήνιο άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει ένα βήμα πίσω. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, μιλάω για το 2015, σας πάω 11 χρονάκια πίσω, υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και βέβαια είναι αυτή η περίοδος που όλοι είχαμε μάθει τα spreads, όλοι είχαμε άποψη για τα spreads.
1: Είχαμε γίνει οικονομολόγοι.
0: Ναι, για το ότι ανέβηκαν τα spreads, κατέβηκαν τα spreads.
1: Και τα καταλαβαίναμε όχι,
0: δανειστήκαμε με τόσο επιτόκιο, όχι δεν μας αδανίζουν, όχι η Standard & Poor's μας έριξε, όχι η άλλη μας ανέβασε. Ήταν αυτή λοιπόν η περίοδος. Σαν σήμερα και το 1892 γεννιέται ο στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος, και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πατέρας της αείμνης της Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ, Φόφης Γεννηματά.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Χρύσα. Κάποιος από τους δύο μας λέει γκρινιάζει, μάντεψε ποιος.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη. Φαντάζομαι εννοεί εσένα.
1: Αποκλείεται.
0: Φαντάζομαι εννοεί εσένα. Χρύσα, στείλε ένα μήνυμα. Γιατί τώρα, αν αυτή η συζήτηση σου φάνηκε γκρίνια, θα πρέπει
1: για το
0: λίγο,
1: κλιματιστικό.
0: Θα πρέπει λίγο να περιορίσεις τις μετακινήσεις σου εκτός κλιματιστικού. Για να το πω κομψά.
1: Η οποία μας ακούει καθημερινά και την ευχαριστούμε πολύ και την αγαπάμε πολύ.
0: Ναι, δεν ήρθα να βάλει ένα χεράκι με το γλάρο όμως χθες.
1: Δεν το ξέρει. Πώς και δεν ξεσηκώσαμε εκεί τη Χρύσα.
0: Να έπαιρνε κανένα κτηνίατρο από εκεί που ήταν στις υπηρεσίες να έρθει να μας βοηθήσει. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, μας καλείτε, λέτε την καλημέρα σας, μας μεταφέρετε την εικόνα από τη γειτονιά. Έχουμε πολλά να πούμε βέβαια, γιατί η μάχη της πλατείας έχει ξεκινήσει κανονικά. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Εγάλεο, έπαιξε και τάβλη, ήπιε και καφέ, έστειλε και τα μηνύματά του. Ο κύριος Τσίπρας οργανώνεται μαθαίνω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης βρέθηκε στη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του το επόμενο διάστημα, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολα τα πράγματα. Μετά και την πόρτα, τη νέα πόρτα που έριξε ο κύριος Τσίπρας στην πρόταση στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ήδη έχουν βγει στελέχοι και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και στελέχοι τα λεγόμενα προεδρικά, αυτά δηλαδή τα οποία Στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ψήφισαν υπέρ της εισήγησης του Προέδρου. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε τη στήριξη και σίγουρα σε καμία περίπτωση κάποια αντιπαραθετική κάθοδος στις εκλογές. Αντιπαραθετική απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουν αλλάξει λίγο οι συνθήκες μετά από αυτήν την άρνηση του κυρίου Τσίπρα. Χθες είχαμε και την παρέτηση της Μαριλίζας Ξένογιαννακοπούλου, της πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία από ό,τι φαίνεται οδεύει προς την Αμαλίας. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε πάντως μια διαφοροποίηση βουλευτή.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Χουρδάκης, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και βέβαια να πούμε ότι είναι η δεύτερη αποχώρηση βουλευτή από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, γιατί είχε προηγηθεί η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, η οποία έφυγε βέβαια και από την θέση της Αντιπροέδρου. Γενικά υπάρχει μία έντονη κινητικότητα,
1: αυτό,
0: θα πω.
1: Ο ένας φεύγει από εδώ, πάει στο άλλο κόμμα μετά.
0: Ακόμα δεν πάνε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάνε.
1: Κάνουν το πρώτο βήμα για να πάνε.
0: Εν τω μεταξύ, υπήρχε και μία πρόταση του επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Βασίλη Φεύγα. Έστειλε μία επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε στην επιστολή αυτή να πάρουμε πίσω το Σαμαρά και να καταργήσουμε και το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και αυτό ήταν η πρόταση, ας πούμε, του ανθρώπου που κάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας προς τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, είναι μια άποψη, φαντάζομαι την αξιολογούν εκεί στο Μαξίμου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε, παιδιά, μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες, και το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα πέσουν οι τόνοι και θα πέσουν και οι ρυθμοί. Τα κόμματα ίσα ίσα τώρα ανεβάζουν στροφές. Να βάλουμε στην παρέα μας μια φίλη και πολύ καλή συνάδελφο.
1: Και πολύ καλή πολιτική συντάκτρια.
0: Τη Βούλα την Κεχαγιά, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Η ζέστη έφτασε.
0: Έχει φτάσει για τα καλά. Εδώ έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εσείς στην Αθήνα πώς είστε?
2: Και εδώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια βοήθησε το Σαββατοκύριακο λίγο το αεράκι που υπήρχε, αρκετά μποφόρα, αλλά τώρα βλέπω είναι μία. Όχι, θεωρείται κρίσιμη ημέρα και η σημερινή. Και υψηλές πολιτικές θερμοκρασίες, για να κάνω και τη σύνδεση.
0: Ναι, είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, είναι φυσιολογική για την εποχή.
2: Λίγο περισσότερο από φυσιολογική, πλάς. Δηλαδή, άκουγα τώρα αυτό που έλεγες, Βαγγέλη, για τον κύριο Φεύγα, μάλλον σε αυτό να αναφερόσουν.
0: Ναι. Στην επιστολή την οποία έστειλε χθες.
2: Ναι, δεν μου έκανε εντύπωση τόσο η πρωτοβουλία του κύριου Φεύγα, η οποία βεβαίως, αφού είναι και επιστολή, παίρνει και μια θεσμικότητα. Μου έκανε εντύπωση ο απαξιωτικός τρόπος με τον οποίο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή είπε ότι αυτό δεν είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Δηλαδή για ένα στέλεχος του κόμματος που είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάζει λέγοντας ότι είναι κάτι ασόβαρο αυτό που προτείνεται, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις Πεύγα και Νέας Δημοκρατίας. Και το αφήνω εδώ. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Φεύγας, θέλω να σας πω. Δηλαδή, προχτές στην εκπομπή μου την τηλεοπτική, ναι, φιλοξενούσα την πρώην γραμματέα του κόμματος, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα.
0: Ναι.
2: Όταν τη ρώτησα λοιπόν για τον κύριο Σαμαρά, όπως συνηθίζουμε να ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, γιατί είναι και τώρα και είναι και στο πεδίο του ενδιαφέροντος των ερωτήσεων. Το θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα? Πώς το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία?
2: Η γνώμη της είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, παρά τα όσα έχουν γίνει, πρέπει να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και να πορευτούν όλοι μαζί. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η πιθανότητα επιστροφής του κυρίου Σαμαρά. Είναι κάτι ξένο βεβαίως σε επίπεδο Μαξίμου, κυβέρνησης και Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Βουλά, θεωρείς ότι αυτές οι τοποθετήσεις, γιατί υπάρχουν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία αναφέρουν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη, δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και το απευχόμαστε κτλ. Είναι προσωπικές απόψεις ή είναι λίγο κάτι στο σαν να ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, να κόψουν αντιδράσεις από το Σαμαρά?
2: Επειδή υπάρχουν διακυμάνσεις, Νομίζω ότι και διαβαθμίσεις στη στεναχώρια για τον κύριο Σαμαρά, στη στεναχώρια που εκδηλώνει.

0: ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και ότι δεν πρέπει να αποσπαστεί και να φύγει ακολουθώντας μια δική του διαδρομή για πάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι όμως γιατί θα έχουν πένθος για την απώλεια Σαμαρά,
1: ναι,
0: η οποία προκλήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν αποφάσισε να διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό και από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτή ήταν μια διπλή κίνηση, δηλαδή δεν τον απομάκρυνε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα για όσα είπε για τα εθνικά θέματα, έπαψε να είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιον τον οποίο τον τιμωρείς με αυτόν τον σκληρό, ενδεχομένως και αναγκαίο για τη Νέα Δημοκρατία τρόπο, δεν μπορείς να λες ότι θα πληγώσει την παράταξη. Γνώμη μου.
1: Ναι. Βέβαια τώρα, και ο κύριος Κυρανάκης στο προηγούμενο διάστημα...
0: Ετοιμάζεται.
1: Βουλάει. Και ο κύριος Κυρανάκης στο προηγούμενο διάστημα έτσι είχε στρέψει λίγο το βλέμμα του προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος επίσης είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση, κυρίως στα εθνικά ζητήματα, και προς τον κύριο Σαμαρά, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι μπορεί να επιδιώξει και κάποια συνάντηση μαζί τους ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Αυτό που πιστεύουν είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία πάντα μεγαλύτερο πρόβλημα και μεγαλύτερα τραύματα δημιουργεί ένας Καραμαλής. Και αυτό είναι γεγονός. Είναι άλλο το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα πάρει αρκετούς και νεοδημοκράτες κοντά του, ψηφοφόρους εννοώ, δεν ξέρω σε επίπεδο στελεχών.
1: Ναι.
0: Και άλλο ένας Καραμαλής να παίρνει σαφείς αποστάσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, όταν προσπαθούν να... καλοπιάνουν σε εισαγωγικά τον κύριο Καραμαλή, αυτό έχει δύο σκοπούς. Από τη μία να μην τον φέρουν εντελώς απέναντι, δηλαδή να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο απόστασης απλώς που υπάρχει, και δεύτερον να τον αποτρέψουν να αναμειχθεί ενεργά και μη διακριτικά με το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δηλαδή μια διακριτική και πολύ αποστασιοποιημένη και αδιαόρατη στήριξη. Γιατί θεωρούν ότι αν περάσουν το μήνυμα και καταφέρουν και περάσουν το μήνυμα ότι ο Καραμαλής στηρίζει Σαμαρά, άρα πληγώνει και τραυματίζει την γαλάζια παράταξη, μπορεί και ο κύριος Καραμαλής να χάσει κάποιο από το κύρος που διαθέτει σήμερα στον κεντρικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι βαθιές νεοδημοκρατικές σκέψεις και συζητήσεις, οι οποίες όμως μεθοδεύονται, δρομολογούνται, εξελίσσονται, διότι όλα και σε όλα τα κόμματα αφορούν και τις λεπτομέρειες και τις εσωτερικές ισορροπίες.
1: Ναι. Θα δούμε τι μηνύματα θα στείλει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα κάνει βέβαια έναν απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2026. Ο κύριος Μητσοτάκης, αντίστοιχη ήταν και η ανάρτηση που είχε η Κυριακάτικη στα social media. Πάμε λίγο στην αντιπολίτευση, Βούλα, γιατί αν αυτά συμβαίνουν στην κυβερνητική πλευρά, στην αντιπολίτευση η κινητικότητα είναι πολύ πιο έντονη. Νέα κόμματα δημιουργήθηκαν, στείνονται τώρα, είδαμε τι γίνεται με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις πλέον σταθερά ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Έχει εκτοπίσει το Πασόκ, το οποίο άλλοτε φιγουράρει στην τρίτη, άλλοτε φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Θεωρείς ότι παγιώνεται αυτή η εικόνα ή ο κύριος Τσίπρας έχει ακόμα να παρουσιάσει πολλά πράγματα? Κάπως έτσι μεταφράζουν τις δημοσκοπήσεις στο ναι. Πασόκ, ότι μόλις καθίσει ο κουρνιαχτός της ίδρυσης του νέου κόμματος, τότε θα φανεί και η πραγματική δυναμική του κόμματος.
0: Θα κάνω ένα πολύ γενικό σχόλιο για να περάσω στο ειδικό. Όλες οι πρωτοβουλίες όλων των κομμάτων, των πιο μεγάλων και των πιο μικρών, είναι προεκλογικές. Κάθε τι που γίνεται έχει προεκλογική χρειά. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αν πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, η χώρα θα έχει αντέξει αυτήν την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ακόμη και οι παραιτήσεις τελεχών και οι μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο, ένα μικρό κόμμα, τους Δημοκράτες, η Τζάκρη, η κυρία Ξενογεννακοπούλου,

0: Πούλου. Όλα αυτά δείχνουν μια πολύ έντονα προεκλογική περίοδο. Η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη χθες στο Εγάλιο και προχθές στη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Τώρα, το ευτύχημα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι με τη μία κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Φαίνεται ότι πάει να παγιωθεί αυτή η δυναμική και φαίνεται ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει κάτι τόσο ελκυστικό που να προσελκύσει τους προοδευτικούς πολίτες, δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του κατά πολύ. Δηλαδή πόσο να τα ανεβάσει, μία, μισή, δύο μονάδες. Και πάλι το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν θα το φτάσει. Εκτός αν φτάσουμε σε σημείο να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να χάσει δυναμική. Αυτό, μιλώντας και με αναλυτές και δημοσκόπους, σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται. Όμως, δεν είναι αυτό το στοιχείο που προβληματίζει το επιτελείο του κύριου Τσίπρα. Το επιτελείο προβληματίζεται από το κατά πόσο αυτή η δυναμική μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, να ανοίξει ο βηματισμός και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία κινείται σε μεγέθη ως προς την εκτίμηση εκλογικής επιρροής του 28 με 30%, η νέα αριστερή, η ελληνική...
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς, βουλά.
0: Ελλάς. Δεν μου βγαίνει, συγγνώμη, δεν το λέω.
1: Εδώ βγήκε στον Τσίπρα, δεν θα βγει σε σένα. Στον Τσίπρα βγήκε, ελλάς.
0: Τώρα σας το λέω. Η συμπαράταξη λοιπόν αυτή θα πρέπει να αυξήσει τα ποσοστά της. Διότι και να είναι δεύτερη, τι σημαίνει αν είναι καθυλωμένη σε ένα 14 με 16%, άντε και 17%. Σημαίνει ότι αν δεν ξεπεράσει ένα 17% για να δείχνει ότι θα μπορούσε δυνητικά στον δρόμο προς τις εκλογές να πιάσει και ένα 20%, εγώ ανεβάζω πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά μόνο έτσι μπορείς να έχεις πιστικό αφήγημα ότι μπορείς και να διεκδικήσεις τις εκλογές ή να τις κάνεις ντέρμπι, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, θα φαίνεσαι ο δεύτερος μεν, αλλά σε απόσταση από τον πρώτο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα. Διότι όσο πιο καλά πας, τόσο πιο πολύ μπορείς και αναπτύσσεις την επιχειρηματολογία σου ότι θέλεις να διεκδικήσεις την εξουσία και μπορείς και ότι οι εκλογές δεν θα είναι ένας περίπατος για τον πρώτο, αλλά θα δοθεί μια μεγάλη μάχη η οποία θα είναι οριακή. Αν και αυτό δεν συμβεί μετά τη ΔΕΘ, δεν βάζω εγώ τώρα το καλοκαίρι, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, και εκεί νομίζω θα υπάρξει ένα σφίξιμο και μια ανησυχία γενικώς. Ασχέτως του τι λένε, του τι δείχνουν, αν παρουσιάζονται ως αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπική ή πραγματική ή εκλογική ή κοινοβουλευτική, γιατί έχουμε αυτό το κράμα αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Άλλο κόμμα υπήρξε αξιωματική αντιπολίτευση εκλογική, άλλο κόμμα είναι εξωματική αντιπολίτευση κοινοβουλευτική και άλλο κόμμα εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπική. Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν αλλάξουν τα δεδομένα για όλα τα κόμματα, τότε όλα τα κόμματα θα έχουν ένα τσίμπημα και ένα κράτημα μπαίνοντας στην τελική ευθεία από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν ξέρω, ο κύριος Τσίπρας έχει εμφανίσει μία παλέτα, ας το πω έτσι τώρα μεταφορικά, στελεχών,
1: ναι,
0: εκ των οποίων κάποιοι μπορούν να σταθούν στο δημόσιο διάλογο, έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και άπειρα στελέχη ανάμεσά τους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι και μελετηροί και διαβαστεροί και να μπορέσουν να αποκτήσουν μία εξοικείωση με το δημόσιο προφορικό τουλάχιστον λόγο, ο οποίος κρίνεται και κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά, και εκεί μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα,
1: μάλιστα,
0: θέματα.
1: Θα τα παρακολουθούμε.
0: Και το βασικό,
1: ναι,
0: και το βασικό, να μην γίνονται εσφαλμένες εντυπώσεις σε σχέση με την οικονομική πολιτική που θέλει να ακολουθήσει το κάθε κόμμα.
1: Βούλα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση, για αυτή την ανάλυση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Βούλα. Ήταν η Βούλα και Χαγιά, η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εμείς θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εμείς πάντως παραμένουμε εδώ πέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και στην εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Η θερμοκρασία έξω σιγά σιγά ανεβαίνει, αλλά δεν μας απασχολεί, δεν μας νοιάζει. Είμαστε έτσι. Ανεχόμαστε ακόμα και τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, καλά, τα λέει επειδή είναι μέσα στο στούντιο με κλιματιστικό, παιδιά.
0: Αγκαλιά με το άμα κλιματιστικό.
1: Βγει έξω, άμα βγει έξω, για πότε θα αρχίσει να γκρινιάζει. Γι' αυτό τα λέει, μιλάει εκ του ασφαλούς.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μία ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν η κοινωνική πολιτική. Χθες ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε μία σειρά 8 μέτρων, τόσο για την, στο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης, με τη στήριξη οικογενειών των δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης, όσο και για, για τις κατοικίες, για τη στέγαση. Να πούμε λίγο ποια είναι αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, θεσπίζεται.
1: Ανακοίνωσε ΦΑΠΑΞ επίδομα.
0: Ακριβώς. Θεσπίζεται επίδομα ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Γεννιέται ένα παιδάκι, περίπου στα 80 παιδιά είναι τυσίως από όσο υπολογίστηκε ως τρίτο παιδί και γύρω στα 20 είναι
1: τέταρτο.
0: Ναι. Επίσης θα παρέχεται δωρεάν πάνα του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Παιδιά, οι πάνες είναι πανάκριβες. Το να εξασφαλίσεις για ένα χρόνο τις πάνες του βρέφους είναι πολύ σημαντικό. Μην τα ακούει δηλαδή κάποιος σιγά τώρα πάνες. Είναι όχι, πολύ ακριβές και είναι βρεφικά, πολύ σημαντικό.
1: Τα βρεφικά είναι από τα πιο ακριβά τα οποία καλείται να πληρώσει ένα νέο ζευγάρι. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχουν και διάφορες πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε δει και στην περιφέρεια να υπάρχει ένα αντίστοιχο κουτί για τους νέους γονείς και σε άλλους δήμους.
0: Και στο Δήμο Παύλου Μέλλα που είχαμε πρόσφατα και την αντιταλμένη. Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό. Θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος. Το πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Αυτά ήταν τα 5 μέτρα για το δημογραφικό, για την ενίσχυση του δημογραφικού. Στο θέμα τώρα των κατοικιών. Ο Δήμος, όπως ανέφερε ο κύριος Αγγελούδης, απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από 3 σημαντικά προγράμματα. Διάθεση καταρχάς 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο τη δημιουργία 30 διαμερισμάτων κοινωνικά προσιτής δημοτικής κατοικίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, ζευγάρια με τουλάχιστον ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια. Και τέλος, μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας ως πιλωτική αξιοποίηση και επανάχρηση της αδρανούς δημοτικής περιουσίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου κοινωνικής κατοικίας, όπου θα υπηρετείται η διαγενειακή σύνθεση με τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών σε κλίμα γειτονιάς.
1: Βέβαια, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν ήταν παρούσα η αντιπολίτευση, η οποία αντέδρασε και αποφάσισε να αποχωρήσει. Θεώρησε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διάφοροι εκπρόσωποι φορέων. Τα λέω σωστά, γιατί εσύ ήσουν εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν καθαρά διαδικαστικό όλο αυτό. Καλά, ναι. Η αντιπολίτευση συνεννοήθηκε σαφέστατα για να προχωρήσει σε αυτή την υπαρτάξη της αντιπολίτευσης. Υπήρξε κάποια συνεννόηση για να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, γιατί δεν μπορεί όλες μαζί την ίδια στιγμή να ανακοινώσουν το ίδιο πράγμα. Συνήθως στις ήθιστες, στις ειδικές συνεδριάσεις να καλούνται και εκπρόσωποι φορέων για να τοποθετηθούν. Δεν έγινε αυτό, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, στην ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική πολιτική. Αντέδρασαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Μάλιστα ανέφεραν ότι δεν υπήρχε και κάποια εισήγηση, δεν είχε γνωστοποιηθεί πιο νωρίς τα μέτρα και οι ανακοινώσεις που θα κάνει η διοίκηση, έτσι ώστε να προετοιμαστούν είτε να τα επενέσουν, είτε να ζητήσουν κάποια αλλαγή, είτε κάποια προσθήκη ενός επιπλέον μέτρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Αυτό που, που απάντησε η διοίκηση για ποιο λόγο δεν προσκλήθηκαν φορείς στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, είχαμε μιλήσει κιόλας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Σκούτα, είχε γίνει ένα τριήμερο πολυσυνέδριο,
1: ναι.
0: όπου είχαν τοποθετηθεί οι φορείς που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική, φορείς από όλο το φάσμα που εμπλέκονται στην κοινωνική πολιτική. Είχαν γίνει διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου, είχαν κατατεθεί προτάσεις από την πλευρά των φορέων, οπότε θεώρησε ο Δήμος ότι τη στιγμή που είχε προηγηθεί αυτό το πολυσυνέδριο, το τριήμερο, δεν χρειαζόταν να κληθούν στην ειδική συνεδρίαση, καθώς τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο συνέδριο εκείνες τις τρεις ημέρες μεταφέρθηκαν στην ειδική συνεδρίαση. Θα τα ανακοίνωνε δηλαδή τα συμπεράσματα ο κύριος Σκούντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
1: Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, με τούτα και με εκείνα πάντως, αυτές οι παρεμβάσεις, αυτές οι πρωτοβουλίες του Δήμου της Θεσσαλονίκης είναι πολύ σημαντικές και για το κομμάτι του δημογραφικού και για τη στήριξη των νέων ζευγαριών που αποφασίζουν είτε να κάνουν οικογένεια είτε να ενισχύσουν με περισσότερα μέλη την οικογένειά τους, και σίγουρα το θέμα της στέγασης, καθώς αποτελεί έτσι μεγάλο πρόβλημα για τους νέους ανθρώπους που αναγκάζονται να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ναι. ή με λίγο παραπάνω, το να πρέπει να διαθέτουν το 50% και άνω του μισθού τους για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι για να νοικιάσουν. Σίγουρα αυτές οι παρεμβάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Είναι τραγική κατάσταση με τα ενίκια, το έχουμε πει αρκετές φορές εδώ πέρα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ο Δήμος καταρχάς δεν εμπλέκεται σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καθορίσει το ύψος των ενοικίων σαφέστατα. Πιθανότατα μέσω των κοινωνικών κατοικιών και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας να αρχίσει να ασκείται κάποια πίεση και να αρχίσουν να κατεβαίνουν λίγο οι τιμές των ενοικίων. Εκτιμώ, πιστεύω, ίσως. Αλλά αυτό που γίνεται με τα ενοίκια, το ύψος των ενοικίων, πραγματικά είναι τραγικό. Να πρέπει κάποιος να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του για να πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού του. Και να ρωτιέται μετά ο κόσμος, δηλαδή οι λογαριασμοί. Τα καθημερινά.
1: Ναι. Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά το στεγαστικό κόστος και την κάλυψή του σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Χθες βέβαια, επειδή είναι της μόδας και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις, είχαμε και εδώ στα δικά μας μία ανεξαρτητοποίηση στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ο Μιχάλης Κούπκας, ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, μέχρι πρότινος με την παράταξη του κυρίου Ζέρβα, χθες αποφάσισε να φύγει από τον κύριο Ζέρβα. Βέβαια, εντάξει, έμενε το τυπικό της διαδικασίας, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Κούπκας είχε διαφοροποιήσει τη θέση του από τις επιλογές του πρώην δημάρχου με αφορμή την ψήφιση της πρότασης της διοίκησης για σύναψη δανείου με την ΕΤΕΠ. Τότε νομίζω ότι είχε έρθει.
0: Ναι, πέρσι τον Αύγουστο ήταν γι' αυτό το θέμα. Η ρήξη
1: στη σχέση του κυρίου Ζέρβα με τον άλλοτε στενό του συνεργάτη, τον κύριο Κούπκα. Χθες λοιπόν ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Κούπκας. Υπήρξε και μία αιχμηρή απάντηση από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα για την ανεξαρτητοποίηση αυτή. Είπε ότι ήταν γνωστό εδώ και ένα χρόνο, άφησε εχμές ότι η απόφαση δεν αποτελεί ευνηδιαστική πολιτική διαφοροποίηση, αλλά μια διαδικασία που είχε ουσιαστικά προδιαγραφεί εδώ και καιρό, ενώ ο πρώην δήμαρχος ευχήθηκε στον κύριο Κούπκα καλή τύχη όπου και αν πάει. Τι θα πει αυτό, εσύ που τα παρακολουθείς?
0: Εντάξει, αφήνει εχμές ότι θα...
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε. Θα πάει στην παράταξη του δημάρχου του κυρίου Αγγελού.
1: Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν άλλοι δύο οι οποίοι...
0: Κάτι το οποίο όμως δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο ο κύριος Κούπκας, δηλαδή για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Υπάρχουν άλλοι δύο βέβαια οι οποίοι...
0: Που είναι σε αυτή την φάση.
1: Κρατούν κάποιες αποστάσεις από τον κύριο Ζέρβα. Μέχρι στιγμής είναι στην παράταξη του κύριου Ζέρβα. Είναι ο κύριος Δημητριάδης,
0: και ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος.
1: Ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει και ένα χαρτοφυλάκιο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αϊδονόπουλος.
0: Είναι εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πολιτικής προστασίας και είναι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα αύριο έχουμε τις δημερεσίες στο Δημαρχείο, δηλαδή εκλογή νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή των νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον για την παράταξη του κυρίου Ζέρβα, γιατί ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, δηλαδή από την παράταξη του κυρίου Ζέρβα. Σαφέστατα δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του κυρίου Ζέρβα να προτείνει εκ νέου τον κύριο Εδωνόπουλο, δεδομένου ότι έχουν πάρει ουσιαστικά ένα διαζύγιο, απλά δεν έχουν πέσει υπογραφές, κάπως έτσι φανταστείτε το. Και θα δούμε τώρα ποιον πρόκειται να προτείνει ο κύριος Ζέρβας. Ακούγεται το όνομα του κύριου Ιακώβου. Ναι. Και επίσης το θέμα είναι αν θα καταφέρει να συγκεντρώσει απαραίτητες ψήφους για την εκλογή του.
1: Αύριο πάντως θα γίνουν οι διμερεσίες. Mm-hmm. Όλους τους Δήμους γίνονται αύριο. Έχουμε την ίδια ημερομηνία.
0: Υπάρχει μία εγκύκλωση που αναφέρει. Πάντα ήταν 1η Ιουλίου. Υπήρξε μία εγκύκλωση που λέει ότι μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία από 1η έως 7 Ιουλίου. Πάντως αύριο οι περισσότεροι Δήμοι και οι περιφέρειες εκλέγουν τα νέα προεδρία τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για τα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγο στον Sky. Γιατί από τον κύριο Κασελάκη αποχώρησαν, όπως είπαμε, δύο στελέχη τις τελευταίες ημέρες. Η μία, μάλιστα, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Αναφέρομαι στην κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτήν την αποχώρηση. Άσκησε σκληρή κριτική στους πρώην συνεργάτες του. Mm-hmm. Είπε, μάλιστα, και ένα κατηγορηματικό όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση για αυτόνομη πορεία των Δημοκρατών στις επόμενες εκλογές. Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομα και απέκλεισε συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος τώρα στις αποχωρήσεις της Θεοδώρας Τζάκρη, της βουλευτίνας από εδώ από την Πέλα, και του Μιχάλη Χουρδάκη, του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κασελάκης επισήμανε ότι κανείς από τους δύο δεν εξελέγει με τους Δημοκράτες, αλλά με άλλο πολιτικό φορέα, σημειώνοντας πως έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Mm-hmm. Για την κυρία Τζάκρη, μάλιστα, ανέφερε ότι του προκάλεσε απογοήτευση η επιλογή της να αποχωρήσει μόνο μερός, υποστηρίζοντας ότι της είχε δοθεί δύο φορές η δυνατότητα να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης. Εντάξει, νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη το ξεκαθάρισε πάντως αυτό στο κείμενό της. Είχε αντιδράσει αρκετά με την επιλογή του κυρίου Κασελάκη και των συνεργατών του να φιλοξενήσει στην εκπομπή του, η οποία μεταδίδεται μέσω social media κάθε Δευτέρα βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Η συζήτηση για τον κύριο Κασελάκη πήγε καλά και για τον κύριο Γεωργιάδη πήγε καλά. Την είδε επίσης αρκετός κόσμος. Αλλά αυτό το οποίο έτσι μαθαίνουμε είναι ότι προκλήθηκε μία αντίδραση στο εσωτερικό του κόμματος. Μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος, απορρίπτοντας μάλιστα σενάρια που θέλουν τους Δημοκράτες να λειτουργούν ως συνιστόσα του ΠΑΣΟΚ ή να εντάσσονται σε ευρύτερους σχεδιασμούς υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είπε ο κύριος Κασελάκης νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια τις εξελίξεις, γιατί είπαμε ότι είναι και μεταγραφική περίοδος και υπάρχει και μια έντονη κινητικότητα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, κύριε Γλαβίνα?
2: Το Μουντιάλ, ξέρετε, μας ξενυχτάει πια.
1: Σας ξενυχτάει.
2: Εμάς ποδοσφαιρόφιλους.
0: Ναι.
2: Είδαμε χθες ένα φανταστικό παιχνίδι, ναι. Γερμανία Παραγουάη. Πήγε στην παράταση, πήγε στα πέναλτι. Να μην τα δούμε.
0: Να μην τα δούμε, δεν γίνεται.
1: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, μιας και μιλάμε για μεταγραφικές περιόδους, υπάρχει μια συζήτηση τώρα, την οποία φαντάζομαι παρακολουθείτε κι εσείς και ενημερώνεστε, για αυτήν την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται και διάφορα ονόματα εν ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι λέγεται ότι θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Έχετε να μας πείτε κάτι, μήπως μας φέρνει καμιά είδηση?
2: Ας πάμε από το γενικό σχόλιο πρώτα. Ο όρος μεταγραφολογία στην πολιτική δεν είναι δόκιμος, θα έλεγα. Και ναι. Η αλήθεια είναι και λίγο αποδυναμώνει.
1: Στην πολιτική, στη δημοσιογραφία χρησιμοποιείται κατά κόρον.
2: Έως απαξιώνει.
0: Και τώρα ίσως και λόγω Μουντιάλ να.
2: Δεν αρέσει καθόλου και το λέω στον κόσμο. Ναι. Βλέπει μια εικόνα ότι βουλευτές πηγαίνουν, έρχονται. Αλλάζουν στρατόπεδα.
0: Ποιον όρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί?
2: Αναρωτιέται ο πολίτης, μα πώς είναι δεν τον αλλάζεις τόσο εύκολα απόψεις? Μήπως το κάνεις, λέω εγώ τώρα, για το συμφέρον σου? Βάζω έτσι ερωτήματα.
0: Για την καρέκλα, γιατί κάτι μπορεί να σου κουτάξει.
2: Το είπα γενικά εγώ. Ας το πούμε. Ναι. Πάμε στην ουσία. Δεν γνωρίζω φυσικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι σε σχέση με το κόμμα μου ότι διατηρώ και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει αυτές τις υποθέσεις, όπως την Επιτροπή Ψηφοδελτίων, όπως την Επιτροπή Διεύρυνσης, όπως φυσικά και τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, ιδιαίτερα των βουλευτών και των ανώτερων στελεχών, θα τις αναλάβει ο ίδιος προσωπικά. Το μόνο που θα είχα να συνεισφέρω είναι ότι όποιος πραγματικά πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, πιστεύει σε αξίες και στις αρχίες του, στον προγραμματικό του λόγο, στον τρόπο που πολιτεύεται σήμερα και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, φυσικά είναι ευπρόσδεκτος. Τώρα, αν θα είναι βουλευτής, υποψήφιος, αν θα είναι σε κάποια άλλη θέση, θέλω να πω ότι μπορούν να έρθουν και άνθρωποι που δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα κατέβουν βουλευτές ή ότι θα μπουν στην πρώτη γραμμή, μπορούν να μπουν και σε άλλες, αν θέλετε, έτσι, θέσεις. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό για μένα να έρχονται.
1: Η Επιτροπή Διεύρυνση, βέβαια, υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, να πούμε ότι έτσι κάνει δουλειά και περιμένουμε και τις νέες ανακοινώσεις τελεχών. Πρώην βουλευτών, πρώην αυτοδιοικητικών, οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, ώστε να ενεργοποιηθούν εκ νέου. Θα έχουμε και μια εκδήλωση εδώ, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Δευτέρα από την Επιτροπή Διεύρυνσης στις 6 Ιουλίου. Και το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι θα είναι παρόν και ο κύριος Σκανδαλίδης. Τώρα, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε, κύριε Γλαβίνα, μία γρήγορη ερώτηση, γιατί. Παρακολουθώ λίγο τη δημόσια συζήτηση και μέχρι στιγμής έχω μετρήσει δύο στελέχη σας, πρώτης γραμμής, η μία μάλιστα βουλευτής, η κυρία Νάνια Γιανακοπούλου, ο δεύτερος ο κύριος Κακλαμάνης, συνεργάτης αν δεν κάνω λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη. Αναφέρονται σε αυτήν την στόχευση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη τις επόμενες εκλογές και λένε ότι λίγο δυσκόλεψε η κατάκτηση της πρώτης θέσης, έστω και με μία ψήφο διαφορά μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα.
2: Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι κάθε κόμμα το οποίο θέλει να λέγεται τέλος πάντων κυβερνητικό και ο στόχος του δεν είναι απλά να συζητάει τις προτάσεις του και να τις αξιολογεί και να τις θέτει στο δημόσιο διάλογο, αλλά θέλει να τις εφαρμόσει. Πώς θα τις εφαρμόσεις? Μόνο αν είσαι κυβέρνηση, μόνο αν κερδίσεις εκλογές, μόνο αν γίνεις πλειοψηφία και μόνο αν καταφέρεις να πετύχεις το στόχο σου. Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ πρέπει και πολύ σωστά έχει τεθεί, είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις, ναι. Τώρα είναι αυτές. Αύριο μπορεί να είναι κάποιες διαφορετικές, ενώ ναι. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Φυσικά τις μελετούμε, φυσικά τις αξιολογούμε. Φυσικά μπορεί να δεχτεί κανείς ότι προκύπτουν με τα νέα κόμματα, προκύπτει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα δούμε αυτή που θα καταλήξει. Εγώ θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει στόχο τη νίκη. Πρέπει να παλέψουμε όλοι από κοινού, με ένα στόμα και μια φωνή και ένα λόγο και μια γροθιά για τη νίκη, γιατί. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Δεν θεωρώ ότι τα νέα κόμματα, τα νεόκοπα κόμματα έχουν πραγματικά τον προγραμματικό λόγο, το πλαίσιο, τη δομή για να αποτελέσουν εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο η άποψή μου είναι ότι συνεισφέρουν στην προσπάθειά της να ενισχυθεί, να συσπηρωθεί και να κερδίσει ενδεχομένως μια τρίτη θητεία, παρά από την εμφάνισή τους έχει προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ ότι.
0: Αυτή τη στιγμή αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ποιος είναι, Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν ξεχνάμε φυσικά αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια να αποδείξουν ότι υπάρχει τέλος πάντων μια προοδευτική λύση από την επόμενη μεριά. Τα κάνανε κατά την άποψή μου θάλασσα και επανέρχονται τώρα περισσότερο, και το λέω καθαρά χωρίς καμία περιστροφή. Περισσότερο ως χορηγή της Νέας Δημοκρατίας, ως ένα σωσίβιο στην θαλασσοτραχή, παρά ως μια δύναμη η οποία πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει και να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε με τον κύριο Γλαβίνα σε λίγη ώρα. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των Πανελλαδικών 2026 να αποκτήσουν προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό. Ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο στους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο IBAN στην ΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Η Θεσσαλονίκη εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των logistics, καθώς το νέο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα εγκατασταθεί στο Καλοχώρι, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού 6.973.000 ευρώ προς το Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αντλία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων για τη συνέχεια του έτος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. Επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνας με τον ομόλογό του Ντράγκαν Κραπόβιτς. Την αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου και επισημένοντας ότι η έκταση της καταστροφής εξακολουθεί να εξελίσσεται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιστρέψαμε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρίου, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μαζί μας στο στούντιο το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας. Συζητάμε τις εξελίξεις, συζητάμε την στρατηγική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη Ρόδο και στην Κάρπαθο, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες ημέρες, και αυτός δίνει τη μάχη της πλατείας.
1: Νομίζω το θερμόμετρο έχει ανάβει, οι περιοδίες δίνουν και παίρνουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και πολύ σωστά το ΠΑΣΟΚ δεν το ξεκίνησε τώρα και ο πρόεδρος, αλλά εδώ και πολλούς μήνες και σχεδόν σε όλη τη διάρκεια προσπαθούμε να είμαστε, έτσι όπως το λέμε, στους δρόμους, να έχουμε επαφή με τους πολίτες και σε δράσεις στις λαϊκές αγορές, εκεί που στενάζει η μεσαία τάξη και τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα και είναι πραγματικά η δυσκολία, η οικονομική δυσκολία της καθημερινότητας, αλλά και ευρύτερα ζητήματα, γιατί νομίζω όταν πηγαίνει κανείς στα Δωδεκάνησα, όταν πηγαίνει στην Κάσο, όταν πηγαίνει στην Κάρπαθο, όταν πηγαίνει στη Ρόδο, και αντιλαμβάνεσαι λίγο και ευρύτερα τα όρια της χώρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που μπορεί να μην τις έχουμε εμείς εδώ στα αστικά κέντρα και στη Βόρειο Ελλάδα με την έννοια στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα η προκλητικότητα της Τουρκίας, τα ευρωσύνορα, όπως πολύ σωστά τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τα ενεργειακά ζητήματα και οι προκλήσεις εκ μέρους και απειλές εκ μέρους της Τουρκίας σε σχέση με τα θαλάσσια σύνορα, όλα αυτά σε κάποιους ανθρώπους μπορεί εμείς εδώ να μην μας αφορούν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έχουμε άλλα ζητήματα φυσικά, αλλά νομίζω εκεί πέρα αποτελούν κορυφαία ζητήματα και αποτελούν και εθνικά ζητήματα. Και πολύ σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα έθεσε στις σχετικές συναντήσεις και στις σχετικές συζητήσεις με τοπικούς φορείς. Και νομίζω δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει έτσι ένα ακόμα ζωντανό, ένα ακόμα που έχει ανταπόκριση στην κοινωνία. Είδα εικόνες, είδα φωτογραφίες και είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
0: Αυτό το οποίο θέτετε εσείς ως το επίδικο των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Γλαβίνα, είναι η πολιτική αλλαγή. Αντίστοιχο πολιτικό επίδικο θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαφοροποιείται λίγο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μιλά για αλλαγή πολιτικής, όχι για πολιτική αλλαγή. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί εσείς στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμάτε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή περνά μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ, περνά μέσα από την πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ για να σχηματίσετε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ?
1: Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα μόλις πριν από λίγους μήνες, το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει αυτή τη στιγμή στόχο, παρά τα λεγόμενά τους, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να βρίσκονται σε μια φάση προετοιμασίας, να θέλουν να παίξουν κάποια φιλικά παιχνίδια, να θέλουν να βρουν τον εαυτό τους, να δοκιμάσουν σχήματα, γιατί τα λέω λίγο μουντιαλικά τώρα. Δεν είναι όμως ένα κόμμα έτοιμο και κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει και ποτέ, γιατί τα κόμματα δεν είναι και μια απλή υπόθεση, δεν τα κάνω από τη μια μέρα στην άλλη. Περνάνε διάφορες περιόδους. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε τις δυσκολίες του, απέκτησε αυτή την ωριμότητα μετά από χρόνια δυσκολιών και αναταράξεων τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία πρέπει να είμαστε και γράμμα περήφανος για τις δυσκολίες που πέρασε το ΠΑΣΟΚ και γιατί τις πέρασε. Γιατί ανέλαβε μια τεράστια πολιτική ευθύνη απέναντι τόσο στη σημερινή κυβέρνηση, όσο και, και στον κύριο Τσίπρα προσωπικά, στο πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τότε ήταν απ' έξω και πετροβολούσαν. Αυτό ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία του χρόνου θα εκτιμηθεί, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο όριμο και θεσμικό κόμμα το οποίο πάνω απ' όλα βάζει την πατρίδα και το εθνικό συμφέρον και ουχή το κομματικό συμφέρον. Άρα αυτή η στάση του αποτελεί μια θεσμική μνήμη για εμάς, ώστε στις επόμενες δράσεις μας και εφόσον ο λαός θα αποφασίσει και μας δώσει την εντολή για κυβέρνηση της χώρας, να χτίσουμε αυτή την κυβέρνηση και να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες δεν θα εξυπηρετούν τους φίλους, τους συμμέτερους ή το κομματικό συμφέρον, αλλά θα έχουν μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το στελεχειακό δυναμικό, έχει τα πρόσωπα, έχει το προγραμματικό πλαίσιο, τις επεξεργασίες που χρειάζονται, αλλά και τη θεσμική μνήμη, αυτή την ιστορική, ας το πούμε έτσι, κληρονομιά που τη χρειάζονται τα κόμματα και οι παρατάξεις, ώστε να αποτελέσει τον κορμό, τη βάση, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, μιας επόμενης κυβέρνησης, η οποία είναι απαραίτητη για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να ζούμε τώρα σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, δεν έχει επιφέρει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει στα χρόνια της διακυβέρνησής της και να έχει εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που δόθηκαν αυτά τα χρόνια. Στη διαφθορά το ένα σκάνδαλο έρχεται μετά το άλλο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει και την πνοή της, έχει χάσει και τη δυναμική της. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρέπει να συνεχίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, παρουσιάζουμε τα πρόσωπά μας και μέσα σε πολλές δυσκολίες και σε ένα μηντιακό, θέλω να το πω, μηντιακό περιβάλλον, όχι ιδιαίτερα, θα πω εγώ, έτσι, φιλικό ή τέλος πάντων αντιμετωπίζει το Πασό κάπως με μια έτσι, επιφυλακτικότητα, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η πολιτική αυτονομία που λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, η ελευθερία του να λες αυτό που πιστεύεις και να λες ότι εγώ αν γίνω κυβέρνηση δεν θα έχω καμία εξάρτηση στο τι πολιτικές επιλογές θα κάνω, νομίζω είναι τεράστιο προσόν και θέλω να το λέμε και να το ακούσει ο κόσμος και να εκτιμηθεί και στις εκλογές.
2: Μιλάτε, αναφέρετε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, τώρα στην τοποθέτησή σας και είπατε για επόμενη κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτοδύναμη δική σας ή να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση?
1: Προσέξτε, το Πασόκ δεν πετάμε.
2: Γιατί δημοσκοπικά έχετε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Δεν το αφήσει αυτό κανείς. Θα δούμε που θα πάνε και οι δημοσκοπήσεις. Το είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Το Πασόκ, αν με ρωτάτε, θα θέλαμε αυτοδυναμία. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτό είναι ο ισχυρότερος τρόπος για να κυβερνήσεις.
2: Okay.
1: Προφανώς είναι πολύ δύσκολη.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό και ούτε το έχουμε πει, ούτε και ο πρόεδρος ποτέ μιλάει, πάμε να κερδίσουμε ένα πράγμα.
2: Ναι.
1: Θέλουμε να βγούμε πρώτοι και από εκεί πέρα, επί τη βάση του προγράμματός μας και των πολιτικών δεδομένων που θα υπάρχουν, με ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή, με ποια κόμματα μπορούμε να συγκροτήσουμε ή να βρούμε κοινούς τόπους, αναλόγως θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον έχουμε κερδίσει. Και έχουμε την εντολή και μπορούμε επί τη βάση του προγράμματος.
0: Ναι, δεν... Φαντάζομαι βέβαια ότι εφόσον αποκλείεται όμως τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει μια καταστατική τέτοια απόφαση, θα στραφείτε στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και προφανώς,
0: ποια θα μπορούσαν να είναι τα κόμματα με τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσατε να συνομιλήσετε
1: για
0: εσείς?
1: Για να συμπληρώσω, προφανώς κόμματα, όταν μιλάμε για κοινό προγραμματικό λόγο, δεν μπορούμε να πάμε κόμματα τα οποία, για παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, κύριε Γλαβίνα, για παράδειγμα, με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο τώρα παρακολουθώ και τις τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και των κορυφαίων στελεχών του Πασόκ, είστε επικριτικοί, κάνετε σκληρή κριτική απέναντι σε αυτά τα οποία λέει, θυμίζετε τις ημέρες της περίοδου 15-19, θυμίζετε ότι συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένα μετά τις εκλογές. Πώς θα μπορείτε, για παράδειγμα, να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσετε?
1: Καταρχήν να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Για ποια θα είναι αυτά τα κόμματα. Η κριτική μας στον κύριο Τσίπρα είναι πολύ αυστηρή και δικαίως. Δεν έχει κάνει και λίγα. Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα πέρα από αυτά που αναφέρατε εσείς, κύριε Στολάκη, με τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με την αξιοπιστία. Ο κύριος Τσίπρας σου λέει καλημέρα και βλέπεις ότι είναι βράδυ. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι τόσο μεγάλη η αναξιοπιστία.
0: Άρα αποκλείεται και τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ δεν ξέρω ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι δυνατότητες κοινής, αν θέλετε, έτσι, αναζήτησης κοινών τόπων με τον κύριο Τσίπρα. Η άποψή μου για τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ αρνητική. Υπάρχει ένα τρομερό έλλειμμα αξιοπιστίας και αφήστε να δούμε πού θα φτάσει το κόμμα του, με ποιους όρους και σε ποια πολιτική κατεύθυνση. Ο στόχος για μας είναι να κερδίσουμε, να αποτελέσουμε τη δύναμη αυτή η οποία μπορεί να επιφέρει την πολιτική αλλαγή, να βάλουμε το προγραμματικό πλαίσιο μπροστά, να αναζητήσουμε τους κοινούς τόπους και επίσης έχουμε και μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως να εξελιχθεί και σε δεύτερες ή και τρίτες εκλογές. Ως εκ τούτου λοιπόν, ας περιμένουμε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει. Η άποψή μου πάντως για τον κύριο Τσίπρα παραμένει νομίζω εξαιρετικά αρνητική.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας όμως, έτσι απλώνει τα δίχτυα του στο Πασόκ. Μέχρι στιγμής έχουμε δει κάποια στελέχη να πηγαίνουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς σχολιάζετε αυτή την κινητικότητα?
1: Δεν το βλέπω και πολύ επιτυχημένο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Να τον βρίζει και μετά.
0: Εδώ, σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, ας πούμε, έχουμε το νούμερο 2 του ψηφοδελτίου, τον κύριο Σαουλίδη. Και στη Β' επίσης τα δικά σας τα μέρη υπάρχουν κάποια στελέχη.
1: Να σας πω, ναι. Εντάξει, κάνω και εγώ ένα σχολιασμό. Τώρα να πηγαίνεις ένα κόμμα για τον επικεφαλής του οποίου έχεις πει τα χειρότερα. Ο καθένας σας κρίνει την αξιοπιστία, την ειλικρίνεια.
0: Δεν αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα, θεωρείτε?
1: Επειδή
0: η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν πρέπει να μπορούν να αναθεωρούνε τις απόψεις που έχουν ανάλογα με τα πολιτικά δεδομένα.
1: Αλλά με ένα επιχείρημα και με κάποια βασιμότητα. Απλά να πηγαίνεις και να αλλάζεις τις φανέλες. Γιατί στο χ κόμμα δεν με παίζουν, αλλά στο ψ κόμμα μπορεί να με παίξουν λίγο παραπάνω και να έχω μια προοπτική εκλογής. Ας είναι και εκ μέρους τους, εγώ θα το πω ειλικρινής. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα έχει συγκυβερνήσει, έχει αποτελέσει κομμάτι τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε μια πολύ δύσκολη εποχή που το Πάσοκ πήρε πολύ δύσκολε αποφάσει.
3: Ναι.
1: Και καλώ έκανε, εγώ θα σα πω. Και πήρε αυτέ τι δύσκολε αποφάσει. Γιατί το χρειαζόταν η χώρα εκείνη τη στιγμή. Και τώρα λες ότι φεύγω από το Πασόκ γιατί υπάρχει πιθανότητα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν εσύ είχε θέση εντό τη συγκυβέρνηση. Τι σκέφτεται εδώ ένα πολίτη, να το ρωτήσουμε στον δρόμο και να το πούμε το παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Τι θα πει ο πολίτη. Θα πει, σας κοροϊδεύει.
3: Μάλιστα.
1: Το κάνει γιατί κάπου το βολεύει, κάπου μπορεί να βγει βουλευτής, κάπου μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο αξίωμα. Αυτά τα πράγματα υποβαθμίζουν την έννοια της πολιτικής. Υποτιμούν τη δουλειά όλων μας. Όταν αλλάζεις φανέλες απλά και μόνο γιατί κάπου μπορεί να σε βολεύει καλύτερα, δεν περιμένει κανείς μετά ο κόσμος να εμπιστεύεται τους πολιτικούς και να συμμετέχει στην πολιτική διαδρομή ή και να θεωρεί αξιόπιστη την πολιτική. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και στο Πασόκ, και εγώ το πιστεύω. Μάλιστα, άκουγα και τον κύριο Τσίπρα και γελούσα από μέσα μου να λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής και ο κόσμος, η εμπιστοσύνη αυτή προς το πολιτικό σύστημα που είναι στο ναδύρ, έτσι το λένε όλες οι μετρήσεις. Και δικαίως μπορεί να είναι στο ναδύρ. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι να τα αλλάξουμε. Ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη που έχει προσετεριστεί απλά και μόνο, και το λέω, για να δείξει ότι παίρνει κάποια από τα στελέχη του Πασόκ και να δείξει ότι έχει αναφορά στο χώρο του Πασόκ. Απλώνει δίχτυα παντού.
3: Είστε κατανοητός.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Στολάκη. Λέω σε 100, έρχονται 3, έρχεται το Πασόκ μαζί μου. Οι άλλοι 97 που του είπαν όχι, και το ξέρετε καλά ότι του έχουν πει πολύ όχι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.
3: Το ρεπορτάζ το μαρτυρεί και
1: ωραία.
3: Αυτό.
1: Να βάλουμε τα όχι κάτω σε σχέση με τα ναι. Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Θα τη βγάλουμε,
3: να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Κάτι θες να πεις?
1: Ναι, μ' αρέσει όταν έρχονται έτσι οι καλεσμένοι στο στούντιο, υπάρχει έτσι, είναι πιο ζωντανή η συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια τους βάζουμε και δοκιμασία αυτούς τους καλεσμένους τώρα, γιατί παιδιά είχαμε κάποια τεχνικά ζητήματα έτσι το πρωί. Αναφέρομαι στην άνοδο στον τρίτο. Εντάξει, ανέβηκαν.
1: Δεν είχε ανέβηκαν πρόβλημα ο κύριος Γλαβίνα.
0: Με τις κάλες κάναν τη γυμναστική τους. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Δερμερτζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε στην Αθήνα, είστε πάνω στην πατρίδα σας, πού σας πετυχαίνουμε?
2: Βρίσκομαι στην Αθήνα, μόλις πριν 10 λεπτά ουσιαστικά προσβιώθηκα από τον Εύρο, ναι.
0: Κύριε Δερμετζόπουλε, τώρα υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν εξελίξεις, η κυβέρνηση βέβαια επιμένει στην συνέχιση του κυβερνητικού προγράμματος και την ολοκλήρωσή του. Ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή έκανε μια ανάρτηση όπου αναφέρθηκε και παρουσίασε δείκτες επιτυχίας και ολοκλήρωσης και αποτυχίας βέβαια, γιατί εγώ στα αρχεία αυτά τα οποία δημοσίευσε ο κύριος Μητσοτάκης είδα και κάποια έργα τα οποία δεν έχουν την αναμενόμενη εξέλιξη την οποία θα περιμένατε. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να γίνει έτσι μια εκτίμηση του πρώτου μισού του 2026. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα δικά σας, τα του χαρτοφυλακίου σας, πριν πάμε λίγο στις πολιτικές εξελίξεις και σε αυτή την κινητικότητα. Εσείς έχετε ολοκληρώσει το κτηματολόγιο, αν δεν κάνω λάθος, κατά 99%. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό και πώς βοηθά αυτή η παρέμβαση στο δικό σας το Υπουργείο τους πολίτες.
2: Ναι, κύριε Στολάκη, ουσιαστικά αυτό το οποίο ανακοινώσαμε και πριν 10 μέρες είναι ότι ουσιαστικά πιάσαμε ένα πολύ σημαντικό και ένα πολύ κρίσιμο ρώσιμο που αφορά το κτηματολόγιο και έχει να κάνει με το 99% της ανάρτησης. Με άλλα λόγια, με απλά λόγια, το 99% της επικράτειας πλέον, ό,τι όσο αφορά όλα τα ακίνητα της χώρας, έχει πλέον μια ταυτότητα. Έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό των ΚΑΕΠ που πολλοί γνωρίζουν. Πλέον ξέρουμε λοιπόν, ξέρει ο κάθε πολίτης, ότι η ιδιοκτησία του είναι συγκεκριμένη, το δημόσιο γνωρίζει ακριβώς ποιος έχει τι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον γιατί για 200 χρόνια δεν το είχαμε καταφέρει. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν είχε ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Και κατά αυτόν τον τρόπο πλέον μπορούμε να γνωρίζουμε με ασφάλεια, μπορούν να γίνονται συναλλαγές ταχύτερα. Μπορεί να υπάρχει ουσιαστικά ένας καλύτερος σχεδιασμός στην πολιτική όσον αφορά γύρω από το κομμάτι των ακινήτων. Δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το κομμάτι του ολοκληρωμένου κτηματολογίου, το οποίο θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, το οποίο είμαστε στο 85%, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος αναμένει. Είναι ένα οικοσύστημα γύρω από τα ακινήτα, οι δικηγόροι, οι συμβολογράφοι, οι μηχανικοί. Τα τελευταία χρόνια όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος. Να σας πω απλά ότι το είχαμε παραλάβει στο 38%. Με ένα χρονοδιάγραμμα εντελώς αβέβαιο και νομίζω ότι η συγκεκριμένη πρόοδος είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική.
0: Μελλοντικά τι σκοπεύετε να κάνετε, τι σκέφτεστε?
2: Μελλοντικά το πιο σημαντικό από όλα είναι κάτι το οποίο το παρουσιάσαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο επίσης πριν 10 μέρες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον νέο κόμβο ακινήτων, ότι ο κάθε πολίτης με τον ΚΑΕΚ του επιτρολογεί, θα βλέπει στο ακίνητό του ό,τι πληροφορία συγκεντρώνει το ακίνητο, δηλαδή τα φορολογικά, τα πολεοδομικά, τα δασικά, τα δημοτικά του τέλη, το τι λογαριασμού ρεύματος έχει, έτσι ώστε να μην μπορεί, να μην χρειάζεται να πηγαίνει σε πολλές υπηρεσίες, να συγκεντρώνει πάρα πολλά έγγραφα, να κάνει όλες ουσιαστικά τις συναλλαγές του μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του και να γλιτώνουμε γραφειοκρατία και να εξυπηρετείται και έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας, το οποίο θα το καταφέρουμε πολύ σύντομα. Και προφανώς μετά είναι και το γεγονός ότι θα απορροφήσουμε τις υπηρεσίες δόμησης, ένα κομμάτι σημαντικό των πολεοδομιών, για να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες σε όλη την Ελλάδα, να μην ερμηνεύουν, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην υπάρχει γραφειοκρατία, να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της ζητήματα, τα δικά της προβλήματα, αλλά πραγματικά με όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό του επιχειρηματολογίου, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήραμε, με ψηφιακές υπηρεσίες που εισάγαμε. Νομίζω ότι τέλος της χρονιάς θα έχουμε καταφέρει και ολοκληρωμένο κτηματολόγιο να έχουμε και πραγματικά ο πολίτης να μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα που έχει γύρω από την διαχείριση των ακινήτων.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα κέντρικο πολιτικά. Κύριε Δερματζόπουλε, βρισκόμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Καθημερινά και οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις γύρες τους, τις περιοδίες τους σε διάφορα σημεία της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης επικράτειας. Το ίδιο έκανε χθες και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε στο Εγάλεο, μίλησε με τους πολίτες, βγήκε φωτογραφίες μαζί τους, ανέπτυξε την πρόθεση της κυβέρνησης ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Ελλάδα 2030. Μεταξύ άλλων, βέβαια, ανέφερε ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Θέλω να ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει ποιον θα έχει αντίπαλό της, ποιος θα είναι ο βασικός πολιτικός της αντίπαλος στις επόμενες εθνικές εκλογές?
2: Αρχικά να αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν περιοδίες, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι όλη την τριετία βασικά που πέρασε, δεν έχει σταματήσει να επισκέπτεται περιοχές, να συνομιλεί με τους πολίτες. Προφανώς όσο πλησιάζουν η περίοδος των εκλογών, αυτό γίνεται πολύ πιο έντονα, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση περί πρόορων εκλογών, την οποία την έχει αποκλείσει βέβαια ο Πρωθυπουργός, ο οποίος.
0: Εντάξει, αλλά έχει παραδεχτεί ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για πρόορες εκλογές.
2: Ναι, προφανώς. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που εισηγούνται πρόορες εκλογές, αλλά σε κάθε τόνο και από το ΕΓάλεο ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Και κάνουμε και έναν απολογισμό συνεχώς για το πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε, τι είχαμε πει, τι κάναμε, τι απομένει. Κάνουμε και ένα ειδικό διάλογο με τους πολίτες για κάποια λάθη, για κάποιες αστοχίες τις οποίες έγιναν, που κληθήκαμε να διορθώσουμε, κληθήκαμε αρχικά να παραδεχτούμε και έπειτα να διορθώσουμε. Και όσον αφορά το κομμάτι της επιλογής αντιπάλου, δεν νομίζω ότι έχουμε επιλέξει αντίπαλο. Απλά νομίζω ότι αρκεί να υπενθυμίζουμε στους πολίτες για το πού τοποθετείται ο καθένας. Και νομίζω ότι, επειδή αναφέρεστε σίγουρα για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι για τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον κόσμο το τι συνέβη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε κατά την άποψή μας αρκετά με πάρα πολύ μεγάλες αστοχίες, με πραγματικά τραύματα όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας, την εξωτερική πολιτική, και νομίζω ότι είναι καθήκον και υποχρέωσή μας πρώτον να λέμε πού βρισκόμαστε, αλλά και δεύτερον το τι έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε πολίτης με βάση τις επιλογές του.
0: Κύριε Δερματζόπουλε, χθες συζητήθηκε και δημόσια μια επιστολή η οποία στάλει στον κύριο Μητσοτάκη, του επικεφαλής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Φεύγας, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά και για κατάργηση του νομοσχεδίου

0: του, αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, ότι θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα το επόμενο διάστημα.
1: Αρχικά, σε αυτή την επιστολή του κύριου Φεύγα, αυτό το οποίο έχω να πω ότι δεν εκφράζει. Πρώτον, δεν είναι σοβαρή κίνηση και δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι κατά πόσο ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει τη Δημοτική Ενέργεια Κόμματος, μένει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, ήταν ένας πολύ καλός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο που είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Από εκεί και μετά όμως και τους δικούς του λόγους. Ίσως πρώτον έχει διαγραφεί και πολύ σωστά από τον πρωθυπουργό. Και κατά δεύτερον, για τους δικούς του λόγους θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα. Να δούμε για ποιο λόγο θέλει να το κάνει, τι επικαλείται, για ποιο λόγο πιστεύει ότι αυτό δεν εκφράζεται μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Προσωπική μου άποψη, επειδή έχω ακούσει κάποια πράγματα όσον αφορά ειδικά το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, το θεωρώ άδικο, το θεωρώ λάθος. Η χώρα μας έχει ισχυροποιηθεί αρκετά και στο κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, με όλα τα εξοπλιστικά τα οποία συμβαίνουν, και στο κομμάτι της εξωτερικής εικόνας και των διεθνών σχέσεων, των οποίων έχουμε συνάψει και έχουμε εμβαθύνει αρκετά. Επομένως, μένει να κρυφτούμε όλοι. Θεωρώ ότι καλό είναι να το κρίνουμε από τη στιγμή και μετά αυτό που θα αποφασιστεί. Αν προχωρήσει όμως, είναι κάτι σίγουρο το οποίο θα μας στεναχωρήσει όλους. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από
0: όλα. Θα τραυματίσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Για παράδειγμα, η κυρία Βούλτεψη, η συνάδελφό σας, την έχω ακούσει αρκετές φορές να μιλάει δημόσια και να λέει ότι δεν θεωρεί ότι θα κάνει μεγάλο κακό στη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Κοιτάξτε, από την εικόνα την οποία έχω και εγώ από την περιοχή, θεωρώ ότι δεν θα τα τραυματίσει, τουλάχιστον έτσι όπως γνωρίζω εγώ την εικόνα και από τις εικόνες τις οποίες λαμβάνω. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει και ένα αφήγημα. Δηλαδή, το αφήγημα ποιο είναι, να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν υπάρχει ένα τέτοιο αφήγημα, θεωρώ ότι δεν θα έχει σωστή αποτύπωση στον κόσμο. Από εκεί και μετά, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, αλλά και εμείς προφανώς μπορούμε να προβούμε στην απαραίτητη κριτική.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Δερμαντζόπουλε, γιατί δεχόμαστε καθημερινά αρκετά μηνύματα από τον κόσμο για την ακρίβεια. Το ζήτημα των τιμών είναι το νούμερο ένα, το οποίο απασχολεί κάθε νοικοκυριό. Ο κόσμος δύσκολα τα βγάζει πέρα, δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, στους λογαριασμούς, στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, της ενέργειας, πόσο μάλλον στο σούπερ μάρκετ χθες. Υπήρξε μία σύσκεψη στο Μαξίμου και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός, έκανε κάποιες δηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκαμε σοφότεροι από αυτή την σύσκεψη. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ζήτησε να μην αυξηθούν οι τιμές και είπε ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές και στη συνέχεια θα υπάρξουν νεότερες παρεμβάσεις από τον Σεπτέμβρη. Την ώρα που μία άλλη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αυτή της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, έχει δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις. Είναι το μείζον θέμα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά η κυβέρνηση.
1: Ναι, σίγουρα είναι το μείζον θέμα, γιατί απασχολεί πραγματικά το ελληνικό νοικοκυριό. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε εδώ και χρόνια να το αντιμετωπίσουμε και με πάρα πολλούς τρόπους. Και με το γεγονός ότι οι υποπτικοί μας μηχανισμοί είναι συνέχεια σε επάλξεις. Βλέπετε, για παράδειγμα, χάρη ότι οι τιμές στη βενζίνη, οι τιμές στο ντίζελ αρχίζουν να περιορίζονται. Είναι όμως μια μάχη η οποία τη δίνεις καθημερινά και προσπαθείς με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί, όπως λέτε και εσείς, να έχουμε δεχθεί τα πειρά για το Πόσο Κάνει, είναι όμως ένα εργαλείο το οποίο οφείλει με τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών να περιορίσουν τις τιμές τους. Προφανώς δεν θα πέσει η ακρίβεια με μια ψηφιακή εφαρμογή. Και νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή ένταση και η συνάντηση η οποία έγινε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και αυτά τα οποία ανέφερε. Καθώς όλοι πρέπει να είναι πρώτον ευθυνών τους. Από τα σούπερ μάρκετ και όλα τα φαινόμενα τα οποία εσκροκέρδια τα οποία παρουσιάζονται ή μπορεί να παρουσιαστούν, οφείλουμε και εμείς με τους μηχανισμούς τους οποίους πραγματικά γίνονται έλεγχοι, πραγματικά επιβάλλονται πρόστιμα, όλα αυτά τα πράγματα να τα συνεχίσουμε, να τα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ναι, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα ακρίβειας. Αλλά δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Όλες αυτές οι αυξήσεις που βλέπεις στον κατώτατο μισθό, οτιδήποτε αυτό γίνεται, μπορεί η απάντηση να είναι ότι τα έχει απορροφήσει η ακρίβεια, αλλά προφανώς γίνονται και γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δερμαντζόπουλε, κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Δερμαντζόπουλος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα θα είναι στην πόλη ο Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς υπάρχει μία ημερίδα το απόγευμα.

0: στις 5 από την εφημερίδα Μακεδονία και από, και από το διαδικτυακό site e-makedonia.gr στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Αντικείμενο της ημερίδας οι κυβερνοεπιθέσεις και όλες αυτές οι νέες απάτες οι οποίες κυκλοφορούν και για τις οποίες και εμείς καθημερινά σας ενημερώνουμε να είστε προσεκτικοί.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν μπορεί να δώσει κάποιος υπεύθυνα κάποια οδηγία, κάποια κατεύθυνση για το πώς μπορεί να προφυλαχτεί ο κόσμος είτε από μηνύματα που δέχεται στο email του είτε στα κινητά του, οπουδήποτε.
0: Τώρα βέβαια ξέρεις, έχουμε δύο κινδύνους. Όλα αυτά τα email που έρχονται και όλες αυτές τις απάτες και τους λαγοκέφαλους.
1: Ο λαγοκέφαλος, ο καημένος, ναι. Πάλι θα τον πω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι σχέση μπορεί να έχει με την απάτη, δηλαδή να
0: δεις ένα παιδί μου, όχι, ψάρι σου λέω
1: και
0: τώρα,
1: να νομίζεις ότι τώρα για σαπατάκι το... να το παίζει λαγοκέφαλος.
0: Σου λέω τώρα, καταρχάς μπορεί να μπερδευτεί πάρα πολλοί κόσμος να δει κάτι άλλο, να νομίζει ότι είδε κάτι και να πει ότι είδε λαγοκέφαλο.
1: Πώς να μπερδευτεί.
0: Καλά τώρα, δεν νομίζω ότι άμα δεχθείς επίθεση την ώρα που κολυμπάς θα μπει σε μια διαδικασία να τον κοιτάξει και να τον πεις Αγιάννης εδώ, όχι, εσύ είσαι λίγο μορφούλης, δεν είσαι λαγοκέφαλος. Οτιδήποτε σου έρθει και ακουμπεί στην ώρα που κολυμπάς θα θεωρήσεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Να πούμε ότι συνεχίζεται βέβαια το κυνήγι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, καθώς υπάρχει επικήρυξη του είδους. Στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη, θα αναδείξουν το θέμα οι συνάδελφοι. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά εντάξει, τώρα. Όταν το προηγούμενο διάστημα, εντάξει,
1: εκτός από τα... Δεν το λαγοκέφαλος, δεν τρώγεται.
0: Όχι. Το κρέας του έχει τοξίνες.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση και μάλιστα χρειάζεται και ειδικός χειρισμός για την καταστροφή του ψαριού.
1: Εγώ
0: εφόσον
1: σκεφτόμουν, κάποιος δεν ξέρει ότι αυτό που έχει ψαρέψει είναι λαγοκέφαλος και το φάει.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί έχει πολλές τοξικές ουσίες το συγκεκριμένο ψάρι. Τι θέλω να πω, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, ξέρεις, επειδή σπάγαν τα τηλέφωνα, πέραν τηλέφωνο, λέγανε όχι, έχει εμπλακεί ο γιος σε ένα ατύχημα, στείλε μας χρήματα για να μπορέσουμε να μην αντιμετωπίσει βαριές ποινές. Όχι, σου έρχονταν διάφορα email, σου λέγανε ότι έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητας, πάρε και ένα SMS στο κινητό. Εν πάση περιπτώσει, ήσουν πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις τις οποίες έκανες και σχεδόν μηχανικά και στο κινητό τηλέφωνο. Πλέον είσαι ψηλιασμένος, πρέπει να είσαι ψηλιασμένος και όταν πηγαίνεις για μπάνιο, γιατί δεν είμαστε μόνοι εκεί που κολυμπάμε, παιδιά.
1: Είναι και ο λαγοκέφαλος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής στον FM 100 με την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, μετά την χθεσινή συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τις τιμές. Όπως έγινε γνωστό, τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που απομένουν θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές, ενώ θα έχουμε μειώσει από το Σεπτέμβριο. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Κύριε Στολάκη, μια χαρά.
2: Πώς είστε?
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά.
2: Ευχαριστούμε καλά, για την αποδοχή.
1: Η καθημερινότητα είναι δύσκολη.
0: Ακριβώς. Πώς τώρα... το βλέπετε λίγο αυτό με την χθεσινή συμφωνία μετά τη σύσκεψη που είχαν η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς?
1: Κυρία Γεραγκαρίτου, εμένα όχι από τώρα, εδώ και χρόνια, είναι πάγια η θέση μου ότι οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι σε θετική κατεύθυνση, είτε την ελαφρύνει πολύ, είτε απεριολάχιστα, είτε λίγο. Άρα, με αυτή τη λογική, τη δική μου, την προσωπική οπτική γωνία, θεωρώ ότι είναι θετική αυτή η πρωτοβουλία. Τουλάχιστον να έχουμε συγκράτηση και περαιτέρω να έχουμε μείωση.
2: Θετική, ναι. Γιατί... δεν ξέρουμε αν είναι αποτελεσματική όμως, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πολύ σωστή επισήμανση. Άλλη μεγάλη κουβέντα το αν είναι αποτελεσματική και κατά πόσο μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν μπορεί μόνο μια πρωτοβουλία να δώσει λύση. Χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, όχι απλά πρωτοβουλειών, μέτρων. Και μια γενικότερη αναδιάρθρωση της δομής της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα, που είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρωζώνη, με τις χαμηλότερες αποδοχές. Και γι' αυτό, σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, το 35% των πολιτών δηλώνει, πρόσφατα, πριν από ένα μήνα δημοσιεύτηκε, δηλώνει ότι είναι υποκειμενικά φτωχό. Ενώ το 81% θεωρεί ότι οι εισοδηματικές διαφορές στη χώρα είναι υπερβολικά μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διάχυση πλούτου, αλλά γίνεται με άνισο τρόπο. Και γι' αυτό ίσως βλέπουμε το παράδοξο, το ότι πάρα πολλοί καταναλωτές, οι πολίτες μας, διαμαρτύρονται ότι δεν τους επαρκούν τα χρήματα, τελειώνουν στους 20 του μήνα ή δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Το 50% δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Και από το υπόλοιπο 50% που πηγαίνει, η μισή βολεύονται με σπίτια εξοχικά φίλων ή φιλοξενίας.
0: Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που απορεί ο κόσμος είναι οι μειώσεις τιμών, γιατί να μην ισχύσουν από τώρα, από το καλοκαίρι και να πάμε από Σεπτέμβριο?
1: Εδώ θεωρώ ότι είναι, επίσης στη επισήμανση, θεωρώ ότι ήταν το αποτέλεσμα του παζαριού που υπήρξε μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για μένα, ρωτάτε, προσωπική άποψη, θα έπρεπε να αρχίσουν από τώρα. Από τη στιγμή που ήρθε το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους του 2025, που το ζητούσαν διακαώς οι εκπρόσωποι του εμπορίου. Φυσικά ήταν επιβεβλημένη μια τέτοια πρωτοβουλία λόγω των ευρωπραξιών στον βρεσικό κόλπο, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εκεί. Ναι. Τυπικά επίσημα έχουμε ένα μορατόριο πάυσης ευρωπραξιών, αλλά τα στενά ανοιγοκλίνουν κατά το δοκούν, πήρα που εξακολουθούν να πέφτουν κατέρωθεν. Δεν έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι ποια θα είναι η κωδική των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις. Αν θα είναι δηλαδή ήδη τα οποία καθημερινά. Αν οι 2.000 κωδικοί που θα έχουμε μειώσει τιμών θα είναι βασικά είδη που μπαίνουν καθημερινά μέσα στο σπίτι.
1: Επίσης εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί και πέρυσι είχαμε μια τέτοια πρωτοβουλία για μείωση κωδικών. Και εκεί στην πράξη είδαμε ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις κωδικών αφορούσαν προϊόντα. Δεν λέω ότι δεν ήταν άχρηστα, ότι ήταν περιτά, αλλά ήταν προϊόντα όπως ήταν σφουγγαρίστρες, καλάθια.
0: Δεν τα πάρεις μια φορά το δίμηνο.
1: Και μια φορά το χρόνο. Το χρόνο, εγώ θα έλεγα. Κάθε πότε αλλάζει λεκάνες και σφουγγαρίστρες και μανταλάκια. Κυρίως θα πρέπει να είναι ουσιαστικές αυτές οι μειώσεις, έτσι ώστε να δει διαφορά ο καταναλωτής. Γιατί αν δεν είναι ουσιαστικές, πάλι θα είμαστε σε αυτό το ποσοστό, το 70-80% που δηλώνουν απεσιόδοξοι.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
1: δεν αντιστρέφεται εύκολα αυτό το κλίμα, αυτή η γενικευμένη δυσαρέσκεια που έχει επιδράσει ψυχολογικά σε πάρα πολλούς καταναλωτές. Δεν είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων πίεση οικονομική και πλέον δεν αντέχουν. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως που δεν αντέχουν.
0: Η νέα πλατφόρμα, καταρχάς, έχει λιγότερα σούπερ μάρκετ, έχει κωδική, είναι ίδια όπως ήταν και με του ή καταναλωτής.
1: έχουν περίπου 9.500 κοντά στις 10.000 κωδικούς που έχουν επιλέξει σύμφωνα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα, το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων. Mm-hmm. Εκεί ήταν διαφορετική η λογική, ήταν στη λογική δομημένη πλατφόρμα, στη λογική των καλαθιών με την υποχρεωτικότητα του μέτρου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας για τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας. Διαφορετική προσέγγιση. Mm-hmm. Αυτό το εργαλείο εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και ως ιδέα και ως αποτέλεσμα που το είδα υλοποιημένο, μοιάζει με πολύ με τη λογική με πασίγνωστες πλατφόρμες σύγκρισης τιμών προϊόντων που όλοι γνωρίζουμε. Θα πάρεις ένα κινητό, μπαίνεις στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και βλέπεις και την προσφορά της τιμής και την διακύμανση της τιμής, έτσι ώστε μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Mm. Άρα σε πρώτο βήμα είναι ένα εργαλείο να βοηθήσουν καταναλωτές να δουν τις προσφορές, να καταρτήσουν τη λίστα με τα ψώνια που θέλουν να κάνουν. Μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν online, μπορούν να επιλέξουν ποια θα πάρουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και σε κάθε περίπτωση έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και τι ισχύει στην εγχώρια αγορά σε real time, γιατί κάθε 8 ευρώ το πρωί ανανεώνονται οι τιμές, και τι ισχύει στο εξωτερικό. Και εκεί είναι πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που βλέπουμε, τα συγκριτικά. Ότι πολλές φορές τα ίδια ακριβώς προϊόντα.
2: Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, κύριε Γεωργιάδη, αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση και αρκούμε στα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έτσι κάνουν από την θεσμική τους θέση την κριτική, είναι ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα απλής καταγραφής, μια πλατφόρμα η οποία δεν φαίνεται ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας ή, εν πάση περιπτώσει, ότι δύσκολα να αποτελέσει ένα εργαλείο αντιμετώπισης των υψηλών τιμών και ότι αυτό το οποίο δεν φαίνεται από την πλατφόρμα είναι το ποσοστό του κέρδους και αυτό που λέμε η εσχροκέρδεια ορισμένων. Άκουγα για παράδειγμα μία πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία μίας αντίστοιχης πλατφόρμας, Αγορά 360 αν δεν κάνω λάθος τη βάφτισε, στην οποία θα φαίνεται σε κάθε πεδίο, σε κάθε επίπεδο η τιμή πώς διαμορφώνεται του κάθε προϊόντος.
1: Αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ θετικό. Άρα ως ιδέα, εγώ θεωρώ ότι συμφωνούμε περισσότερο ότι είναι καλή ιδέα για αρχή τη συζήτηση φυσικά και μπορεί να βελτιωθεί. Επίσης, πολύ σωστή επισήμαση που κάνατε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και αυτό. Όπως επίσης θα μπορούσε να λειτουργήσει και η γνωστοποίηση της τιμής, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ βέβαια στην πράξη, ενώ είχε προεξαγγελθεί, από το χωράφι στο ράφι πόσο είναι η τιμή του παραγωγού, πόσο το δίνει στο κοντέβορο και πόσο θα καταλήγει στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί να δούμε όλη τη διακύμανση της τιμής. Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Και επίσης, προσωπική μου άποψη, όποιος υποστηρίζει ότι με ένα μαγικό επίσης τρόπο θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας κατευθείαν, επίσης θεωρώ ότι κοροϊδεύει. Για να έχουμε πραγματική αντιμετώπιση, είναι σε τρεις βάσεις. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, που να ξεπερνά τον πληθωρισμό. Για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την απώλεια του εισοδήματος. Από το 2010-2011 που μπήκαμε στα μνημόνια, η χώρα έχασε 30% του ΑΕΠ. Έχουμε φτάσει ως αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή μας στο 70% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκρινόμαστε με χώρες Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, που είναι στο 110%, στο 120% της αγοραστικής δυνατότητας. Που σημαίνει εκεί το διαθέσιμο εισόδημα είναι υπερδιπλάσιο του Έλληνα καταναλωτή. Και πολλές φορές οι τιμές είναι ίδιες. Άρα, ένα βασικό να πούμε ότι αύξησε το διαθέσιμο εισοδήματος. Αυτό όμως, αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι κοστολογημένα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε εύκολα, ωραία, να πάει ο κατώτατος μισθός στα 1.200 ευρώ. Τι θα σημαίνει αυτό ως προς το κόστος του λειτουργικού των επιχειρήσεων, το εργασιακό κόστος που θα έχουν. Μείωση άμεσων και έμεσων φόρων. Επίσης είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Θα πρέπει, θεωρώ, και αυτό να είναι ως μέτρο ορθολογημένο, τι όφελος θα έχει αυτή η μείωση, πόσο θα είναι η μείωση, για πόσο χρονικό διάστημα, αν θα διαχειριστεί στον καταναλωτή και εν τέλει τι απώλεια θα έχουμε στα δημόσια ταμεία και για πόσο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει. Εγώ είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε είδος προτάσεις, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες και να μην είναι αυτό το γενικό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι πολιτικοί εύκολα βρίσκουν τις λύσεις, όχι τώρα, από δεκαετίες. Πού θα βρει τα χρήματα, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Εντάξει, αυτό όλοι το θέλουν.
2: Μάλιστα. Το θέμα είναι
1: το δεδομένο.
2: Το θέμα είναι κατά πόσο γίνεται και
1: κατά
2: τι αποτελέσματα
1: έχει. Οι προθέσεις, όλων οι προθέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Και το τρίτο, το βασικότερο, είναι εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο και ευχέρεια της πολιτείας να δράσει καταλυτικά. Είναι πάταξη φαινομένων και αθέμητων εμπορικών πρακτικών καρτελοποίησης. Μάλιστα. Που είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Εκεί θα μπορούσε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν υπάρχει αντίστοιχη και πολιτική βούληση και δυνατότητα υλοποίησης. Τώρα για την πλατφόρμα, εγώ πάλι το ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλή σαν ιδέα. Εγώ φοβάμαι όπως την καταστήσουν ανενεργή με τον κάροδο των μηνών ή τις επιχειρήσεις. Αν σταματήσουν να δίνουν στοιχεία και να πούν εγώ φεύγω από αυτή την πλατφόρμα, ουσιαστικά θα μείνει ένα κέλυφος.
2: Κύριε Γεωργιάδη, σύντομα θα τα ξαναπούμε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα για να δούμε πόσοι Έλληνες δεν θα κάνουν φέτος διακοπές ή πόσοι Έλληνες μειώνουν αισθητά και το budget, αν υπάρχει budget, και τις ημέρες των διακοπών, αλλά θα είναι μια ξεχωριστή ενότητα να την αναδείξουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Κύριε Στολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας. Χαιρετώ, κυρία Κάρτια.
2: Καλημέρα.
1: Σας λέω ότι θα είναι πολύ λιγότεροι.
2: Θα μας τα πείτε, θα μας τα πείτε προσεχώς.
1: Θα
2: μας τα πείτε προσεχώς. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Θα σας αλλάξω λίγο κλίμα.
2: Ναι.
0: Για δύο ειδήσεις εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε γνωστό πριν από λίγο, βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Είναι στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Έχουν κληθεί στο
2: πολύ
0: σημείο
2: ΕΚΑΒ
0: και πυροσβεστική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε και ένα ανδρικό τσαντάκι. Για το λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή, γιατί νωρίς το πρωί έχει γίνει το περιστατικό. Εξετάζεται επίσης να δουν αν η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο του κτηρίου. Επί τόπου πάντως βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, να δούμε πού θα καταλήξει. Και πάλι νωρίς το πρωί σήμερα είχαμε άλλον έναν άνθρωπο 39 ετών να πέφτει από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Το συγκεκριμένο συμβάν σημειώθηκε στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου κάτω από άγνωστες συνθήκες, όταν ο 39χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
2: Μάλιστα, είναι δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Τα παιδάκια δώσαν τις εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές, πήραν και τις βαθμολογίες στα κινητά τους τηλέφωνα. Εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, τώρα έχουν τη δοκιμασία του μηχανογραφικού και της εισαγωγής στην σχολή, την οποία θα επιλέξουν ή κάποια από εκείνες που θα επιλέξουν. Οι περισσότεροι βέβαια τώρα νομίζω ότι κάνουν διακοπές με τους φίλους τους.
0: Καλέ ναι.
2: Έχουν ξεκινήσει ήδη τα μπάνια.
0: Και καλά κάνουν τα παιδιά. Ήταν μια επαιτητική δύσκολη χρονιά η τρίτη ηλικίου, οπότε πολύ καλά κάνουν τώρα.
2: Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, γνωστό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ και πάλι για την.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τώρα, αυτές... ερεμούν, εμείς τρέχουμε.
2: Αυτή την περίοδο εσείς ανεβάζετε στροφές τώρα. Κύριε Ταουσάνη, πώς είδατε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών με την εμπειρία την οποία έχετε?
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στο δεύτερο, αν βγάλω το πρώτο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο που λίγο πολύ εντάξει ήταν μια χρονιά με τις εκάστοτε αυξομοιώσεις, νομίζω ότι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, με αυτό που έγινε στη φυσική που εκτινάχθηκε το ποσοστό των παιδιών που γράψανε καλά, θα δημιουργήσει εκπλήξεις. Εκπλήξεις ανόδου, ειδικά στα τμήματα τα περιζήτητα, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, οι πολιτικοί, μηχανικοί. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι αντί ακραίες βαθμολογίες τη μια χρονιά να είναι πολύ χαμηλή, πάρα πολύ χαμηλόβαθμη και την άλλη χρονιά να είναι πάρα πολύ υψηλόβαθμη, ανασταλτώνει λίγο τα παιδιά. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Αν βγάλουμε αυτό το κομμάτι, γενικά θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά όπως αρκετές άλλες.
2: Κύριε Ταουσάνη, τώρα τα παιδιά πήραν τις βαθμολογίες τους, μηχανογραφικά δελτία έχουν συμπληρωθεί?
3: Τώρα περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών.
2: Πότε θα ανοίξει?
3: Θεωρώ ότι τη Δευτέρα θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Περιμένουμε να δούμε τώρα, γιατί την Πέμπτη ή την Παρασκευή ενδεχομένως θα έχουμε και τις βαθμολογίες από τα ειδικά μαθήματα. Οπότε αμέσως μετά, είτε την ίδια μέρα, είτε ακόμα και μετά από μία-δύο μέρες, θα ανοίξει η πρόχειρη υποβολή του μηχανογραφικού, όπου δηλαδή πρακτικά τα παιδιά μπαίνουν μέσα, περιηγούνται, βλέπουν και μετά θα αρχίσει και η οριστικοποίηση. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι λίγο διαδικαστικό. Αυτό το οποίο εγώ λέω που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά αυτή την περίοδο είναι να εκμεταλλευτούν, όχι ας κάνουν τα μπάνια, ας ξεκουραστούν, αλλά να εκμεταλλευτούν αυτό το χρονικό διάστημα για να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Γιατί ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ότι τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται αυτή την περίοδο, γίνονται στην πλήρωση του μηχανογραφικού. Δηλαδή, χθες μου ήρθε ένα μήνυμα από μια μητέρα στα social και μου λέει, το παιδί ήταν για ψυχολογία, τώρα επειδή έγραψε πολύ καλά, σκέφτεται και τη νομική, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τώρα λάθη. Αυτά είναι λάθη. Και το λέω
0: τώρα από την ψυχολογία στη νομική, απέχει πολύ.
3: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, γιατί επειδή ενώ είχαμε κατασταλάξει, ενώ είχαμε στο μυαλό μας ένα στόχο, αντί να χαρούμε ότι περνάμε αυτό το στόχο μας με μεγάλη ευκολία, τώρα μπαίνουν, είμαι σίγουρος ότι έχουν μπει από το κοινωνικό περίγυρο τα κλασικά ερωτήματα, τοποθετήσεις. Μα πιάνει νομική, δεν θα βάλει νομική, αφού την πιάνει. Ξέρετε, αυτή την περίοδο τα παιδιά δέχονται μια τεράστια πίεση. Απλά επειδή έχουν φύγει από το βάρος των πανελλαδικών. Επιτρέψτε μου να πω, όλα αυτά τα παιδιά που έχω συναντήσει αυτά τα χρόνια, ότι το αφήνουν και λίγο σε αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, κοιτάνε την πρώτη επιλογή και από εκεί και πέρα, στα άλλα, προσπαθούν να πούνε, εντάξει, τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος. Αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν περνάνε οι μαθητές στην πρώτη επιλογή. Περνάνε σε επόμενες επιλογές. Δηλαδή, μόνο οι πολύ υψηλόβαθμοι θα περάσουν πρώτες επιλογές. Οπότε, θέλει προσεκτική μελέτη. Και το μηχανογραφικό είναι η πεμπτουσία όλης της προσπάθειας που έγινε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, κάναμε μια προσπάθεια από την πρώτη λυκείου, διαβάσαμε, αφιερώσαμε χρόνο, χρήμα κτλ. Και έρχεται τώρα η στιγμή του μηχανογραφικού και ακούμε δεξιά-αριστερά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και κανένα υπόβαθρο, έτσι. Δηλαδή, κάποιος επειδή θεωρεί ότι η χ σχολή είναι στεφανωμένη με κύρος και γόητρο, να πάει και να επιπυλήσει το μυαλό ενός παιδιού. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ούτε να παρασύρουμε τα παιδιά, ούτε να τους βάλουμε να τους φυτέψουμε ιδέες, γιατί έτσι νομίζουμε. Χρειαζόμαστε έγκυρη ενημέρωση, έγκριτη πληροφόρηση και σωστά δεδομένα στα παιδιά για να τα βοηθήσουμε και αυτά και μαζί με τους γονείς να επιλέξουν. Και ο αντίλογος που λένε πολλές φορές και οι γονείς, ότι ναι, αλλά σε αυτήν την ηλικία πώς θα μπορεί να ξέρει κτλ. Γιατί, συγγνώμη, ένας γονιός ξέρει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το job description του UX designer, τι κάνει στην καθημερινότητα UX designer? Μάλιστα. Δεν ξέρει.
2: Ναι. Και ποιες είναι και οι προοπτικές. Κύριε Ταουσάνη, η επιλογή των σχολών, των πανεπιστημίων για σπουδές θα γίνει, θεωρείται, με βάση την προτίμηση ή με βάση το πορτοφόλι της οικογένειας? Για να έρθω λίγο και στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε για την ακρίβεια με τον προηγούμενο καλεσμένο μας.
3: Ναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί και εμείς είμαστε μέσα τα πράγματα, όλοι μας βλέπουμε και τις δυσκολίες. Έχει εκτιναχθεί το ενίκιο, ειδικά σε μεγάλες πόλεις ή σε τουριστικές πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά, είναι δυσθεώρητα τα ύψη. Θα σας πω ότι για μένα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή, αν το θέλω του παιδιού είναι ισχυρά, αλλά παρόλα αυτά η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας
2: είναι
3: περιορισμένη. Ας εξαντλήσουμε να δούμε κάποιες εναλλακτικές. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Λέμε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε να σπουδάσουμε στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα είναι ακριβή. Την ίδια στιγμή υπάρχουν υποτροφίες, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει και πολλές από αυτές μένουν ακόμα και αδιάθετες. Πώς από τους ακροατές που μας ακούνε γνωρίζουν ότι ένα από τα καλύτερα τμήματα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή υποτροφία για παιδιά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια της τάξης των 6.000 ευρώ κατέτος.
2: Και φαντάζομαι και εκεί έρχεται και ο δικός σας ο ρόλος, λίγο έτσι να ανοίξετε αυτές τις προοπτικές και να συμβουλεύσετε.
3: Αυτό προσπαθούμε, μάλιστα. Και να πούμε δηλαδή ότι δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι, δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση που είμαστε σε όλα, ξεψαχνίζουμε από το ποιο φροντιστήριο θα πάμε, που θα πάμε ξανά τις γλώσσες τα παιδιά. Και όταν έρχεται η ώρα του μηχανογραφικού, κολλάμε να συμβουλευτούμε τον ειδικό, όπου θα μας γλιτώσει, να το πω πολύ απλά, από 50-60 χιλιάδες ευρώ που είναι το κόστος σπουδών σε μια λαθασμένη διαδρομή, μέχρι και το να μας ανοίξει μια πόρτα που τελικά θα οδηγήσει το παιδί μας εκεί το οποίο θέλει και το αξίζει.
2: Μάλιστα. Κύριε Ταουσάνη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης. Τα λέμε τακτικά μαζί του και ειδικά αυτή την περίοδο. Φεύγουμε τώρα. Έχει μπει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο για εκφώνηση Δελτίου Ειδήσεων. Αύριο Τετάρτη ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 8. Καλή σας ημέρα. After all.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό. Ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνος στους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο IBAN στην ΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, κατάσχετο και ανεκχώρητο. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Η Θεσσαλονίκη εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των logistics, καθώς το νέο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα εγκατασταθεί στο Κολοχώρι, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή της Θεσσαλονίκης σημαντική εθνική επιτυχία. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αγγλία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Από την 1η Ιουλίου τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δασμούς για μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση της μπαίνει προσωρινά ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Το κύμα καύσωνα που προκάλεσε θερμοκρασίες ρεκόρ στη Δυτική Ευρώπη κινείται ανατολικά και νότια, με τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Τις τελευταίες εβδομάδες όλη η Ευρώπη μιλά για τον θερμικό θόλο που δημιούργησαν υπόφορες συνθήκες για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους και συνδέθηκε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τον θάνατο 1.300 ανθρώπων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στην πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού στην Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, το τονίζω αυτό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Και αναμένεται να φτάσει τους 37, ίσως να φλερτάρει και με τους 38 βαθμούς. Το 37 πάντως είναι βέβαιο για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και περισσότερο η ζέστη θα είναι στην κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας που το θερμόμετρο σήμερα θα γράφει 39. Σας προειδοποίησαμε από χθες, μιλήσαμε με τη μετεωρολόγο την κυρία Χριστίνα Ρίγου. Μας είπε ότι θα είναι μια ζεστή εβδομάδα και ιδιαίτερα η σημερινή και η αυριανή μέρα. Από την Πέμπτη θα πέσει το θερμόμετρο, αλλά όχι πάρα πολύ. Όταν οι θερμοκρασίες είναι εκεί γύρω στους 35, 36, 37 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ζεστές μέρες και για ζεστές νύχτες, έτσι. Ιδιαίτερα χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους του κέντρου της πόλης, προϋπόθεση για να κοιμηθείς ήταν να έχεις ανοιχτό τον κλιματισμό. Καλημέρα λοιπόν στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη μας. Μας αποχαιρετά και ο Ιούνις, πότε φτάσαμε 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα και αυτού του μήνα. Πραγματικά δεν το καταλάβαμε. Και από αύριο θα λέμε καλώς όρισες Ιούλιε. Και κάποιοι από τον κόσμο που μας ακούει θα προσδοκούν τις ημέρες που θα πάρουν τις άδειές τους για να πάνε διακοπές. Κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά τουλάχιστον θα πάρουν την άδειά τους για να μπορέσουν λίγο να ξεκουραστούν, να κάνουν κανένα μπάνιο εδώ στα παραλιακά της Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως να πάνε και μέχρι Χαλκιδική. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν μπάνια, είναι μεγάλοι στην ηλικία, θα περιμένουν να περάσει και αυτό το καλοκαίρι, δίνοντας μάχη για την επιβίωση. Θα είναι ένα καλοκαίρι πολύ ιδιαίτερο όσον αφορά και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα είπαμε χθες, θα τα προσεγγίσουμε και σήμερα. Αλλά να ξεκινήσουμε την ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα με το κυκλοφοριακό, την κίνηση στους δρόμους. Αρκετή κίνηση, τουλάχιστον έτσι την αισθάνθηκα εγώ πριν από λίγο όταν έφτασα στο ραδιόφωνο. Χωρίς όμως να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δεν είναι όμως και σε χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα το σημείο εκεί στην Εγνατία έχει πρόβλημα σε αρκετά. Πρόβλημα όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές των αυτοκινήτων. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, που έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα και αν έχουμε, και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Στην κίνηση, να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλύτερη εικόνα και από το πρωί αλλά και από χθες που τέτοια ώρα ακόμη ήταν εμποτιλιαρισμένος ο περιφερειακός. Αυτή την ώρα υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε κατά διαστήματα καθυστερήσεις λίγο μετά τον κόμβο της Ευκαρπίας, το ύψος της Νεάπολης και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας στο σημείο που είναι από τη Διαγόρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μπαίνοντας μέσα στην πόλη, έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή είναι καθαρή, υπάρχει λίγο κίνηση μπροστά στα πανεπιστήμια. Είναι μποτιλιαρισμένη με πολλές καθυστερήσεις η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλύτερα τα πράγματα στην οδό Λαγκαδά με λίγο κίνηση στην κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαρδάρι. Οι υπόλοιποι δρόμοι της Θεσσαλονίκης για την ώρα τουλάχιστον παραμένουν καθαροί. Αρχίζει λίγο και πυκνώνει η κίνηση στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Είχαμε χθες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική πολιτική. Ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έκανε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Ανακοίνωσε 8 νέα μέτρα για τις νέες οικογένειες. Εφάπαξε επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί. δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Έγινε η ανακοίνωση διαστόματος του κυρίου Αγγελούδη. Τα μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για τα νέα ζευγάρια, αλλά και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για απολωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Και στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέχρι και σήμερα, μπορούν οι υποψήφοι να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό δελτίο, Βασίλη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση. Όλα τα τοπικά θέματα και ή θέματα τα οποία αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους της, τα ακούσατε από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Και πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, με πρώτο από αυτό την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί μετά την Συμφωνία Κυρίων. Και τι σημαίνει Συμφωνία Κυρίων, ρε παιδιά? Θα τρελαθούμε εντελώς. Αυτή τη Συμφωνία Κυρίων τώρα την ανακάλυψαν στο τέλος της τετραετίας και λένε ότι από 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές θα πέσουν στα ράφια, γιατί προφανώς περιμένουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μόνο προεκλογικά θα πέφτουν αυτές οι ρημάδες οι τιμές στα ράφια? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τι σημαίνει Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια, Σοφία Ξανδοπούλου? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερα θα το ακούσουμε από τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον καθηγητή οικονομίας και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Έκανε μια παρέμβαση στο κανάλι που διατηρεί και στο YouTube, ο Mr. Greekonomics. Είπε ότι σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από τις τιμές βασικών αγαθών και τη συνεννόηση αυτή της κυβέρνησης και αγοράς. Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή την απόφαση να παραμείνουν για το καλοκαίρι οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 5,9% σε περίπου 2.000 προϊόντα. Αναφέρθηκε σε αυτή την κοινωνική συμφωνία και υποστήριξε ότι η ανάγκη πολιτικής παρέμβασης και διαπραγμάτευσης με μεγάλους παίκτες της αγοράς αναδεικνύει προβλήματα στη λειτουργία των μηχανισμών που θα έπρεπε να διασφαλίζουν συνθήκες ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών. Και θέτει αυτό το ερώτημα που είπες και εσύ, γιατί τώρα και όχι νωρίτερα. Αν θέλεις, τον ακούμε.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη.
2: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηχής του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάντιας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών, ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάντιας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.

0: Αυτό που είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο είναι πολύ σωστό. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου, Σοφία, αυτό δεν διαφημίζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα έπρεπε ήδη να έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολύ καιρό, μέσα στην τετραετία, θα έπρεπε ήδη να προβλεφθεί και όχι για κάποιους λόγους τους οποίους ενδεχομένως προεκλογικά, ενδεχομένως είναι μια απόφαση της τελευταίας
0: τώρα
1: στιγμής.
0: Τι λες ενδεχομένως, εσύ ως πολίτης, έτσι, και ως δημοσιογράφος.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι...
0: Παρακολουθείς την ακρίβεια 3 χρόνια.
1: Μόνο.
0: Λοιπόν, ας πούμε τα τελευταία τρία χρόνια. Το Κοντέρ γράφει 3 χρόνια ανηφορικά στις τιμές. Και έρχονται τώρα και λένε ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια, όταν είναι γνωστό τη σπάση ότι η πιο πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των νέων εκλογών είναι 27 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι είναι, Βασίλη. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί από Σεπτέμβριο? Γιατί από Σεπτέμβριο? Αυτό είναι επίσης ένα ερώτημα που θέτουν και τα αρμόδια επιμελητήρια. Γιατί από Σεπτέμβριο? Γιατί από Σεπτέμβριο? Δηλαδή από το Σεπτέμβριο? Δηλαδή γιατί γίνεται πιο άμεσα? Αυτό δεν το κατάλαβα επίσης.
0: Να γίνει δηλαδή τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι όταν γίνονται ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται την επόμενη μέρα. Το καταλαβαίνω αυτό, ότι έχει και την διαδικαστική του μορφή. Αλλά γιατί τώρα η συμφωνία,
1: ναι,
0: κύριων?
1: Ναι, δηλώνει μια προεκλογική. Υπάρχει μια προεκλογική εσάνς. Ως δημοσιογράφος αυτό καταλαβαίνω. Γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα το λένε και η αντιπολίτευση και η κοινωνία και οι καταναλωτικές οργανώσεις και γίνανε πλατφόρμες οι οποίες απλά γίνονται για να γίνονται και ξαφνικά γίνεται μια συμφωνία κυριών. Άκουσα και ένα ωραίο σχόλιο, ένα παρακαλετό, ας πούμε, να το πούμε λαϊκά. Αν επιτρέπεις, ότι αν θέλετε μπορείτε να μας κάνετε τη χάρη από το Σεπτέμβριο να μειώσετε τις τιμές. Δεν σου φαίνεται λίγο κάπως?
0: Και μετά τις εκλογές αυξήσετες.
1: Αυξήσετες.
0: Δηλαδή αυτό είναι τρομερό.
1: Είναι
0: προσβολή της νοημοσύνης.
1: Ο μέσος νους καταλαβαίνει ότι πάμε για κάτι που αφορά εκλογική διαδικασία. Γιατί δεν γινόταν τόσο καιρό?
0: Μα να σου πω κάτι. Ο κόσμος, αν γυρίζεις και μιλήσεις με τον κόσμο, είναι τρελαμένος με το θέμα της ακρίβειας, απλώς δεν βρίσκει κάπου να τα πει. Όπως επίσης και ο κόσμος της περιφέρειας είναι τρελαμένος. Δηλαδή δεν υπάρχει επαγγελματική τάξη αυτή τη στιγμή, αγρότες, αλλοείς,
1: κτηνοτρόφοι,
0: οι οποίοι πνέουν μένε και άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι ήταν Νέα Δημοκρατία, φανερά Νέα Δημοκρατία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα λένε δεν μας έπαιξαν παιχνίδι, μας κορόιδεψαν, δεν πρόκειται να τους ξαναψηφίσουμε.
1: Ότι είναι μακριά από την κοινωνία, ότι είναι μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Μας τα είπε ο πρόεδρος των Αλλήλων της Καλαμαριάς.
1: Ότι είναι πολύ μακριά από το κομμάτι της πρώτερης πολιτικής ιδεολογίας που ήταν η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν είναι κοντά στον πολίτη, ότι δεν είναι κοντά στους πολλούς, αλλά εξυπηρετεί συμφέροντα λίγων παραγόντων, λίγων ομάδων. Τον έχουμε τον κύριο Χατζηδεοδοσίου.
0: Θα τον έχουμε, αλλά πρωτού πάμε στον κύριο Χατζηδεοδοσίου, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα με τις ταυτότητες. Τεράστιο θέμα, το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο.
1: Θα καλέσουμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία.
1: Καλά,
0: λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ακρίβεια. Γιατί ξαφνικά από 1η Σεπτεμβρίου μας λένε ότι θα υπάρχει μείωση τιμών με βάση συμφωνία κυρίων που έγινε χθες στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου?
2: Κύριε Κοντοβουλίου, θα έλεγα και εγώ αυτό το λαϊκό. Γιατί δεν? Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος? Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την Ελστάτ ήταν 5,4% τον Απρίλιο, πήγε 5,2% τον Μάιο, και μιλάμε για μια εικόνα που είναι διπλάσιο πληθωρισμός από την Ευρώπη, και ακούς αυτό το απίστευτο, γιατί επιτρέψτε μου το θεωρώ αστείο, ότι κάναμε μια συμφωνία να θα ισχύσει μετά από 2,5 μήνες. Εγώ το παίρνω μόνο ως αστείο, και μάλιστα αστείο το οποίο προσβάλλει τους καταναλωτές. Και η ερώτηση είναι, σε αυτό το διάστημα, δεν μπορείς να λες ότι πέτυχα νίκες όταν έχεις το διάστημα, σε αυτό το διάστημα το διπλάσιο πληθωρισμό, και όταν, ας πούμε, θα σας θυμίσω μερικές από τις καταγγελίες, οι οποίες πραγματικά αξίζουν προσοχής. ξέρετε ότι υπήρξαν εταιρείες που έχετε ακούσει, οι οποίες σε συσκευασία 500 γραμμαρίων είχαν 400 γραμμάρια, που καταλαβαίνετε, δεν καταλάβαινε, νόμιζα αγοράζει 500 γραμμάρια και είχαν ίδια ή μεγαλύτερη τιμή. Αυτό δεν μπορεί να περνάει χωρίς να υπάρχουν πρόστιμα, γιατί πραγματικά θα έλεγα αν αυτό δεν είναι απάτη, τι είναι απάτη. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι όμιλοι πουλάνε ένα προϊόν. Ο ένας 8 ευρώ, σε εδώ ένα προϊόν το οποίο ακούστηκε στα πολλά πρωινές εκπομπές, και άλλος του πλέει 13-60% διαφορά. Εδώ λοιπόν ποια είναι η άποψή μου? Ότι δεν μπορείς να μην μπαίνεις και να βλέπεις τις να παρεμβαίνεις στα σχολεία. Άρα, ακόμη και αν πέραν το ότι διαφωνώ ότι αυτό το διάστημα ελέγχθηκε η ακρίβεια, γιατί δεν νομίζω ότι το κατάλαβε κανείς, αυτή η παράταση για τον Σεπτέμβριο δεν την καταλαβαίνω. Και επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας πω το εξής. Το θέμα είναι καταρχήν οι καταναλωτές, οι οποίοι πιέζονται, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά τους τελειώνει στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα και στο νίκη. Όμως το πληρώνουν και οι μικρομεσαίες. Όταν άλλωστε τα χρήματά του τελειώνουν στα βασικά αγαθά, δεν έχει να ψωνίσει τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα τα άλλα προϊόντα. Με αποτέλεσμα, έχετε δει ότι και οι τζίροι έχουν πέσει και αυτό που το βεβαίωνε είναι η τεράστια αύξηση του ιδιωτικού χρέους. 5,5 δις παραπάνω στην εφορία, σας θυμίζω, συν 2,5 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Αυτό άλλα δείχνουν λοιπόν ότι περνάει με μια βαθιά κρίση, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και άποψη του τύπου, γιατί τελικά ελπίζουμε πάντα σε εκλογές. Θα θέλαμε να έχουμε κάποιες μέρες εκλογές. Του ξέρω ότι το Σεπτέμβριο θα έπρεπε κάποια θετικά στοιχεία. Εδώ ισχύει επίσης το ένα κούκο δεν είναι άνοιξη. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα πει κάποια θετικά πράγματα, δεν θα αλλάξει συνολικά την εικόνα. Αυτή δε η παράταση, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πρωτοφανής. Δηλαδή δεν ελέγχω τώρα την ακρίβεια, θα περιμένετε 3 μήνες.
0: Ναι. Εκτιμάτε, κοιτάξτε τώρα, το είπαμε και πριν με τη Σοφία Ξανθοπούλου που κάναμε την ανάλυση, ότι εδώ είναι προεκλογικοί οι λόγοι, με δεδομένο ότι ακούγονται πολύ έντονα πληροφορίες ότι θα έχουμε το Σεπτέμβριο εκλογές, πρόωρες εκλογές, αλλά και να μην έχουμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα γίνει το αργότερο Απρίλιο του 2027. Οπότε ενδιαφέρεται η κυβέρνηση από τον 1 έως τους 6 μήνες που θα μεσολαβήσουν μέχρι τις εκλογές να υπάρχουν χαμηλότερες τιμές στα ράφια, προκειμένου να υπάρχει, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ένας κατευνασμός στην κοινή γνώμη. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό θα συμβεί τελικά, αν εκτιμάται ότι μπορεί να συμβεί, ότι αυτή η συμφωνία η οποία έγινε μπορεί να υλοποιηθεί, ή θα είναι μία ακόμα περίπτωση φούσκας, όπως αυτές που έχει προαναγγείλει και έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για μείωση των τιμών, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.
2: Ας ξεκινήσω το πρώτο που είπατε. Όντως περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ακουστούν ανακοινώσεις και πολλές θετικές για τη μικρομεσαία οικονομία. Θα σας πω πάλι το ίδιο, ότι η οικονομία δεν αλλάζει με πολιτικές 2-3-5 μηνών, αλλάζει με στρατηγικές επιλογές οι οποίες απαιτούν χρόνους. Πάω στο δεύτερο θέμα. Μέχρι τώρα όλες αυτές τις ανακοινώσεις, και σας το είπα, δεν μπορεί να ακούω ότι συγκρατήσαμε τις μέσα αυτό το διάστημα με πληθωρισμό διπλάσιο από την Ευρώπη. Άρα έχω σοβαρές επιφυλάξεις αν πετύχει, γιατί αυτή τη στιγμή πλέον θα σας πω ότι υποδιοικητής τώρα της Τράπεζας Ελλάδος, στον χώρο των τροφίμων έχουμε ένα καρτέλ. Ο έλεγχος του 90% των απολύσεων από 5-6 αλυσίδες σημαίνει ότι μπορούν να συνεννοηθούν και συνεννοούνται. Γι' αυτό και μίλησα για τις τιμές που υπάρχουν. Και δεύτερον, θα σας πω κάτι. Εποπτεία σημαίνει ότι αυτή πρέπει να γίνεται 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή η άποψη θα εποπτεύσω τα πράγματα μετά από 3 μήνες δεν την καταλαβαίνω. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, στον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να έχει κανόνες. Και οι κανόνες θα σέβονται και τους καταναλωτές. Και όταν διαφημίζει η κυβέρνηση 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας που λέει, είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων, του mini market, του μανάβη, του μπακάλι. Όλοι αυτοί σήμερα παίρνουν τζίρο από αυτούς, γιατί με το σύνθημα ελάτε εδώ να κάνετε συγκριτικές τιμές για να πάτε στις μεγάλες αλυσίδες, ουσιαστικά τους ευνοεί. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι όλο αυτό δεν πέτυχε μέχρι σήμερα και δεν απαιτύχει, γιατί επιμένω να λέω, η εποπτεία δεν γίνεται κατά παραγγελία και δεν γίνεται με συνεννόηση, γίνεται όλο το χρόνο. Άρα το πλαφόν στις τιμές, που σημαίνει, να το πούμε απλά στον ακροατή μας, δηλαδή ποιο είναι το κέρδος. Η διαφορά 8-13 που σας είπα, που είναι 60% που υπάρχει σε ένα προϊόν από μια αλυσίδα στην άλλη, δεν δικαιολογείται για το ίδιο προϊόν. Τεράστια διαφορά. Άρα η ερώτηση είναι ποιο είναι το κόστος για να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά στο ίδιο προϊόν στην πώληση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Χατζηδοδοσίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Αθήνα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
2: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Έλα. Η ώρα είναι 10:30. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Λοιπόν, μέχρι να δούμε το θέμα με τις νέες ταυτότητες, το οποίο έχει πολύ ψωμί, αλλά το οποίο κανένας δεν το προσεγγίζει κατά την άποψή μου, λίγο ερευνητικά. Εγώ δεν λέω να γίνει συνωμοσιολόγος, μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Αλλά λίγο ερευνητικά, ρε παιδιά, γιατί τόση μεγάλη πρεμούρα να βγάλουμε νέα ταυτότητα, ενώ δεν έχουν βγάλει το 60% του κόσμου. 6 στους 10 δεν έχουν βγάλει. Και τώρα αρχίζει τώρα μία πίεση με τα μέσα ενημέρωσης. Βγάλτε νέες ταυτότητες. Καταρχάς δεν μπορούν να βγουν τόσες, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, τόσες ταυτότητες. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει το σύστημα. Αλλά αυτά σε λίγο. Λαγοκέφαλος. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλιέων Καλαμαριών.

0: Γιάς την περασμένη εβδομάδα να είναι λαύρος κατά της κυβέρνησης για αυτή την επιδότηση, των 5,33 ευρώ το κιλό. Ο κύριος Τσιπούρας. Και τι δεν είπε ο κύριος Τσιπούρας. Και μάλιστα είπε, μας αποκάλυψε στην εκπομπή, ότι ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με κλίμα, έτσι, με πνεύμα αλαζονίας, τους είπε αν θέλετε αυτά είναι, αν δεν θέλετε πάτε σπίτια σας. Αυτά σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα. Το σχέδιο λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου με επιδότηση 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και συζητιέται και στην πράξη μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να καλημερίσω την κυρία Νικολέτα Βαρνάβα, λειτουργό Αλίας και Θαλάσσιων Ερευνών Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι εδώ μας λένε ότι κάντε όπως η Κύπρος. Είναι έτσι? Κυρία Βαρνάβα, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και από Κύπρο.
0: Λοιπόν, ναι, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να σχεδιάζει ένα πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίευσης του λαγοκέφαλου, ακολουθώντας το πρότυπο της Κύπρου. Είναι έτσι? Αυτά ίδια έκανε και η Κύπρος?
1: Ναι, η Κύπρος εφαρμόζει μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας το σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. Στην υφιστάμενη περίοδο το έχουμε προκηρύξει από το 2024 τον Ιούνιο και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2029. Μέσα από αυτό το σχέδιο δίνεται στις αλίες. Να τονίσω ότι το σχέδιο αυτό αφορά επαγγελματίες αλίες κατηγορίας Α, Β ή και πολυδύναμων αλιέων. Μέσα από αυτό το σχέδιο λοιπόν ασκούν οι αλιείς έντονη στοχευμένη αλευτική πίεση στον πληθυσμό του λαγοκέφαλου και αμείβονται με ένα ποσό των 4,73 ευρώ το κιλό. Να σημάνω ότι η Κύπρος έχει και τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
0: Πώς είναι η επιδότηση,
1: είναι στην Κύπρο? Είναι 4,73 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, εδώ πέρα λίγο παραπάνω.
1: Ναι, εμείς με τη μεθοδολογία που είχαμε αναπτύξει έχει δείξει ότι οι αλίες θα παίρνουν 4,73 ευρώ.
0: Δεν υπάρχουν αντιδράσεις εκεί από τους αλίες για αυτό το ποσό αυτό? Δεν το θεωρούν λίγο μικρό?
1: Να σας πω, τις προηγούμενες προγραμματικές ήταν 3 ευρώ το κιλό, γιατί όπως σας έχω πει το έχουμε εφαρμόσει και κατά την περίοδο 7-13 και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τις προηγούμενες περίοδους ήταν 3 ευρώ το κιλό. Αυτή την προγραμματική περίοδο η μεθοδολογία έδειξε στα 4,73 και αυτό είναι το ποσό που παίρνουν οι αλίες.
0: Μάλιστα. Το θέμα εκτιμάται ότι όντως θα αντιμετωπιστεί, θα υπάρξει έτσι μείωση του φαινομένου ή εκτιμάται ότι το πρόβλημα δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν?
1: Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε και αυτό που κάνουμε μέσα από το σχέδιο είναι ότι στην ουσία μετριάζουμε τις επιπτώσεις που προκαλεί αυτό το είδος στην αλία μας. Δεν θα κάνουμε εξολόθρευση του είδους. Αυτό που κάνουμε είναι μετριάζουμε τις επιπτώσεις που όλο αυτό επιφέρει στην αλία, γιατί όντως είναι αρκετά σοβαρές οι ζημιές που επιφέρουν τόσο στα αλιεύματα όσο και στα ελευτικά εργαλεία των αλιέων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κυρία Βαρνάβα. Την καλημέρα μας στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εσάς.
0: Αυτά από την κυρία Νικολέτα Βαρνάβα, λειτουργό Αλίας και Θαλάσσιων Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε πρώτη φάση, για αυτό που θα ισχύσει και στην Ελλάδα, έχει αποφασιστεί οι ποσότητες των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν οι αλίες, αφού θα ζυγίζονται και θα ελέγχονται με αυστηρές διαδικασίες, θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα σε υψηκαμίνους για να καούν. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην εξελιχθεί σε ένα νέο φιάσκο. Ελπίζω και το εύχομαι, γιατί εμείς δεν θέλουμε φιάσκα για την Ελλάδα. Και προφανώς όταν είναι θέμα δημόσιας υγείας δεν το συζητάμε, έτσι. Απλώς έχω πάψει να εμπιστεύομαι τους ελληνικούς φορείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα ελπίζω και εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Γιατί για μας πρώτα πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα, έτσι, η χώρα μας, η πατρίδα μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Νέες ταυτότητες. Διαβάζω εδώ αγώνας δρόμου για τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί, 6 στους 10 Έλληνες, το 60% του πληθυσμού, ενώ βρισκόμαστε 1η Ιουλίου, 30 Ιουνίου, βγάλε και τη σημερινή μέρα 1η Ιουλίου, ένα μήνα πριν, γιατί στις 3 Αυγούστου του 26 θα πάυσουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή στην ουσία δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδος με την παλιά σου ταυτότητα. Και αυτός είναι ο λόγος που έσπευσε ο κόσμος και έτρεξε να βγάλει τις νέες ταυτότητες, ιδιαίτερα όσοι θέλουν να κάνουν ταξίδι στο εξωτερικό ή είναι ανάγκη να πάνε στο εξωτερικό, άλλοι επειδή είναι η εργασία τους εκεί, άλλοι για να δουν τα παιδιά τους, άλλοι γιατί πηγαίνουν έρχονται λόγω δουλειάς, άλλοι γιατί θέλουν να κάνουν ταξίδια. Ένα, δεν μπορείς να ξέρεις την επιλογή του καθενός. Σου λέει, αν δεν μπορώ να ταξιδέψω, πρέπει να πάω να βγάλω υποχρεωτικά. Και υποχρεωτικά πήγανε και βγάλανε. Αλλά τώρα μέχρι τις ένα μήνα να βγάλουν, να εξυπηρετηθούν το 60% του ελληνικού λαού, θα σας πω και σε λίγο νούμερα, είναι απίθανο. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 27 μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 υπάρχει χρονικό περιθώριο. Η παλιά σου ταυτότητα στην Ελλάδα ισχύει κανονικά για κάθε πράξη, είτε τραπεζική είτε πιστοποίησης. Δεν μπορεί κανένας να σου πει τίποτα. Το Σεπτέμβριο του 27 πάντως είναι υποχρέωση να έχουν αντικαταστήσει όλες τις παλιές μας ταυτότητες, διότι απλά δεν θα ισχύσει ως μέσο πιστοποίησης. Από το Σεπτέμβριο του 27 λοιπόν θα βρεθούν, δεν ξέρω πόσοι, λίγοι θα είναι αυτοί, αλλά φανταστείτε να είναι 1 εκατομμύριο πολίτες από τους 10 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λέω ένα παράδειγμα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για πολλούς λόγους, άλλοι για λόγους προσωπικών ελευθεριών, άλλοι για λόγους ατομικών πεποιθήσεων, άλλοι για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, άλλοι γιατί έχουν επιφυλάξεις για τις νέες ταυτότητες. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν? Δεν θα μπορούν οι συνταξιούχοι να εισπράξουν τις συντάξεις τους. Δεν θα μπορούν κάποιοι να κάνουν συναλλαγές στις τράπεζες. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Και ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να μην πάρουν τις νέες ταυτότητες. Διότι θεωρούν ότι προσβάλλεται η θρησκευτική τους πίστη. Δεν παίρνω θέση, δεν υιοθετώ. Θα πάρω θέση όμως το εξής. Εννοώ για την επιχειρηματολογία την οποία διατυπώνεται. Δεν παίρνω θέση. Παίρνω θέση όμως το εξής. Δεν μπορεί να λες δεν με ενδιαφέρουν οι τοποθετήσεις του καθενός. Είναι νόμος του κράτους. Τελείωσε. Και να θέσεις κάποιες χιλιάδες των ανθρώπων. Μπορεί, δεν ξέρω πόσοι θα είναι. Αυτή τη στιγμή είναι 6 εκατομμύρια. Για να σας πω λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 3.790.000 νέες ταυτότητες. Αριθμός που υπολείπεται σημαντικά των αναγκών αντικατάστασης εντός των επόμενων 15 μηνών. Έτσι, δεν βάζουμε το όριο των 2 μηνών, είναι εντός των 15 μηνών. Λοιπόν, άρα πρέπει εντός 15 μηνών να προμηθευτούν νέες ταυτότητες άλλα 6 εκατομμύρια άνθρωποι, πολίτες αυτής της χώρας, ανήλικοι και ενήλικοι. Λοιπόν, 6 εκατομμύρια πολίτες μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Το θεωρώ λίγο χλωμό 6 εκατομμύρια άνθρωποι να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Θα υπάρχουν και κάποιες χιλιάδες, μπορεί να είναι 100, 200, 300, 500 χιλιάδες, μπορεί να είναι 1 εκατομμύριο πολίτες, δεν ξέρουμε, οι οποίοι δεν θα προμηθευτούν τις νέες ταυτότητες. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Διότι όσοι το Σεπτέμβριο του 27, επαναλαμβάνω για να μην μπερδευτείτε, μέχρι τις 3 Αυγούστου του 26, σε ένα μήνα δηλαδή και κάτι από σήμερα, σε 33 μέρες, οι ταυτότητές μας, οι παλιές ταυτότητές μας, είτε με λατινικούς χαρακτηρισμούς, είτε όσοι έχουν πολύ παλιές ταυτότητες, ακόμα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κρατούν τις παλιότερες ταυτότητες που είναι αναγραφόμενο το θρήσκευμα, λέει Χριστιανός Ορθόδοξος πάνω. Μέχρι τις 3 Αυγούστου, από τις 3 Αυγούστου και μετά, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδος. Όσοι έχουν διαβατήρια, βέβαια, μπορούν να ταξιδέψουν. Όσοι θα πάνε να βγάλουν διαβατήρια τώρα, δεν ξέρω. Τώρα μπορούν να βγάλουμε τις παλιές τους ταυτότητες. Γι' αυτό, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, κατά την άποψή μου, και δεν θέλετε να αλλάξετε την ταυτότητά σας, πάντε σε αυτό το μήνα και βγάλετε διαβατήρια. Κάντε τα δύνατα δυνατά να βγάλετε διαβατήριο για να μπορείτε να ταξιδέψετε. Με διαβατήρια κανένας δεν θα σας πει, δεν θα σας ζητήσει νέα ταυτότητα στο εξωτερικό. Είναι μέσω πιστοποίησης και μπορείτε άνετα να ταξιδέψετε. Εάν δεν έχετε ούτε διαβατήριο στις 3 Αυγούστου, ούτε νέα ταυτότητα, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Και από το Σεπτέμβριο του 27, οι παλιές ταυτότητες θα πάψουν να αποτελούν ταυτοποιητικό έγγραφο στις συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση, Όσοι το Σεπτέμβριο του 27 δεν θα έχουν εκδώσει το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου, ουσιαστικά δεν θα έχουν ταυτότητα, αφού το παλιό δεν θα γίνει δεκτό σε καμία συναλλαγή. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει κάτω από 4 εκατομμύρια πολίτες, 3.790, ούτε το 40% του ελληνικού πληθυσμού νέες ταυτότητες, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού, διότι είναι προγραμματισμένα τα ραντεβού, αν πάτε τώρα θα σας βγάλουν ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι άλλες 580.000. Δηλαδή στην ουσία το Σεπτέμβριο θα έχουν εκδοθεί 4.300.000 ταυτότητες. Ούτε το 45% σχεδόν, ίσως και λίγο πιο παρακάτω, του ελληνικού πληθυσμού. Ούτε οι μισοί δεν θα έχουν βγάλει νέες ταυτότητες. Κατά την άποψή μου, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία άμεσα είναι να βρει έναν τρόπο ως μέσο πιστοποίησης να γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, να κάνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αφορά αυτή τη στιγμή το 60% του ελληνικού πληθυσμού, την πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίοι δεν έχουν νέες ταυτότητες. Γιατί αυτοί τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να φτάσουν στο σημείο στο αμήν, γι' αυτό και ξαφνικά τώρα σμπρώχνεται το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να εκβιάσουν στην ουσία τον κόσμο. Οι περισσότεροι από αυτούς που παίρνουν νέες ταυτότητες είναι εκβιαζόμενοι, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι. Να υπάρξει ένα 90% του πληθυσμού από τα 10 εκατομμύρια να έχουν βγάλει 9 εκατομμύρια άνθρωποι και να πούνε 1 εκατομμύριο δεν μας ενδιαφέρει, ή ακόμα λιγότερο, ακόμα καλύτερα, αν είναι και μερικές δεκάδες χιλιάδες περιθώριο, κόψτε το λαιμό σας εσείς, μπείτε στην απομόνωση, πεινάστε, δεν μας ενδιαφέρεται τι θα κάνετε, αν θα πεθάνετε από την πείνα, αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, δεν μας νοιάζει. Αυτή είναι η λογική του κράτους. Αν όμως αντισταθεί ο κόσμος και ξαφνικά έχουμε το Σεπτέμβριο του 27, 3 εκατομμύρια πολίτες να μην έχουν πάρει τις νέες ταυτότητες από τα 10 εκατομμύρια, δεν μπορεί να εσφερθούν έτσι σε 3 εκατομμύρια κόσμο. Σημειώστε το αυτό που σας λέω. Και βλέπουμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα μετέβησε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και έβγαλε την νέα ταυτότητα. Την νέα ταυτότητα προφανώς την έβγαλε και ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό έλειπε, να μην τη βγάλει ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι δυνατόν? Εδώ είπε ότι θα βγάλει νέα ταυτότητα πριν ακόμα του δοθεί η αύξηση. Τώρα που του δόθηκαν και τα 4.600 μαζί με τους άλλους Μητροπολίτες, θα κάνουν και προπαγάνδα στο σώμα της Εκκλησίας και θα πούνε τα γνωστά: όσοι αρνείστε στην νέα ταυτότητα είναι φανατικοί, μην τους ακούτε. Η επίσημη άποψη της Εκκλησίας είναι ότι είναι διοικητικό έγγραφο. Προμηθευτείτε τις νέες ταυτότητες. Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος, έχει μετατραπεί σε τσιράκι της κυβέρνησης. Όχι της πολιτείας, της κυβέρνησης. Και ο Ιερώνυμος έχει μετατραπεί σε τσιράκι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστά, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ. Τα καταλαβαίνει και ο πιο αδαής πολίτης. Αυτή είναι η κατάντια της διοικούσας Εκκλησίας. Τέλος πάντων, εγώ δεν μ' αρέσει να μιλώ με δικές μου κουβέντες στο θέμα της προσέγγισης του θεολογικού ζητήματος. Δεν έχω θεολογικές γνώσεις, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση επ' αυτό. Διαβάζω εδώ όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μελετήσει πάρα πολύ τον Άγιο Παΐσιο, και ένας εξ αυτών είναι ο Γιώργος Αποστολάκης, ο τέος αρεοπαγίτης, ο οποίος έχει καυγάψει, και το οποίο μου το έστειλε το άρθρο ο κύριος Αποστολάκης, η διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υπό το φως της πατερικής εσχατολογίας. Είναι ένα κείμενο που μου το έστειλε το Μάιο του 26, δημοσιεύτηκε στο Εκκλησία και Θεολογία, και εξετάζει τη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και το ενδεχόμενο του χαράγματος υπό το φως της πατερικής εσχατολογικής παράδοσης. Είναι ένα μεγάλο κείμενο, τώρα δεν χρειάζεται να σας κουράζω, αλλά εκείνο το οποίο ως καταστάλλαγμα της άποψης, της προσέγγισης αυτής του αρεοπαγίτη του κυρίου Γιώργου Αποστολάκη, είναι μία φράση του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη, την οποία δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανείς και η οποία διατυπώνεται και στο βιβλίο του Νίκου του Ζερνατζόγλου «Μαρτυρίες προσκυνητών για τον Άγιο Παΐσιο». Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και μελέτη και έρευνα για τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος γύρω στο 1987, πρέπει να υπόθηκε αυτή η φράση την οποία θα σας πω τώρα. Φανταστείτε, έτσι, σχεδόν 50 χρόνια, 40 χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχαν ταυτότητες, όταν δεν υπήρχαν κάρτες, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές συναλλαγές, τίποτα. Πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτακτορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος τι φανερώνουν? Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Αυτά λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν τα λέω εγώ, ούτε τα υιοθετώ εγώ. Έτσι, μπορεί και να τα υιοθετώ, αλλά δεν είναι της παρούσης να σας πω τι υιοθετώ εγώ. Στα θεολογικά είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά αυτά δεν είναι αδιαφυσβήτητα, τα λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και ρωτώ εγώ τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάση Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Δέχεται την αγιοκατάταξη του Αγίου Παϊσίου? Θεωρεί Άγιο τον Άγιο Παϊσίο? Η απάντηση προφανώς είναι ναι. Διότι και με πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχη έγινε Άγιος ο Άγιος Παΐσιος. Πολύ ωραία. Αφού τον δέχεται η Εκκλησία, τον εορτάζει και κάθε χρόνο τον Ιούλιο ως Άγιο κλπ. Κλπ. Δέχεται το λόγο του Αγίου Παϊσίου? Η απάντηση είναι όχι. Διότι αν η ειδικούς Εκκλησία δεχότανε το λόγο του Αγίου Παϊσίου, δεν θα έπαιρνε αυτή τη θέση την οποία πήρε για τις νέες ταυτότητες. Ο Άγιος Παΐσιος στο λόγο του θεωρεί ότι οτιδήποτε έχει σχέση με ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών κρύβεται η σκλαβιά του Αντιχρίστου και η παγκόσμια δικτατορία. Και είναι ένα μέσο και αυτό. Μπορεί να μην είναι ο προάγγελος αυτό, αλλά είναι ένα μέσο. Και το προφήτευσε αυτό πριν από 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω, ο Άγιος Παΐσιος. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να πάρει θέση? Γιατί αφήνει απροστάτευτο όλο αυτόν τον κόσμο? Γιατί μου λένε και πάρα πολλοί πολίτες, τι να κάνουμε? Εγώ θα σου πω τι να κάνεις. Εγώ είμαι ένας απλός δημοσιογράφος. Ό,τι πω θα το πω για τον εαυτό, θα το κάνω για τον εαυτό μου. Αν δεν θα πάρω ή δεν θα πάρω την ταυτότητα, θα το κάνω για μένα. Δεν μπορώ εγώ να δώσω συστάσεις στον κόσμο και να δώσω ιδιαίτερα συστάσεις σε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να αποκλειστεί σε ένα χρόνο από κάθε συναλλαγή. Μπορώ εγώ να πω ότι μη παίρνετε τις νέες ταυτότητες? Δεν μπορώ να το κάνω, δεν δικαιούμαι να το κάνω. Αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να πει ότι αυτά τα οποία λέει ο Άγιος Παΐσιος δεν ισχύουν, άρα δεν είναι Άγιος, διότι από κουβέντες Αγίου μόνο αλήθειες μπορείς να ακούσεις, ή να πει ισχύουν και να καλέσει η Εκκλησία της Ελλάδος επίσημα τον κόσμο να μην πάρει τις νέες ταυτότητες. Οπότε, αν η Εκκλησία που έχει δύναμη ως ο δημόσιος οργανισμός καλέσει τον κόσμο και υπάρχουν, εδώ ο Χριστόδουλος όταν έκανε το κάλεσμα για τις ταυτότητες, υπέγραψαν 3 εκατομμύρια πολιτών. 3 εκατομμύρια πολιτών υπέγραψαν. Δεν έγινε τίποτα, αλλά προσέξτε, δεν είναι το ίδιο και το θέμα. Βγήκαν οι νέες ταυτότητες, αλλά τώρα οι νέες ταυτότητες δεν είχαν σχέση με την επιβίωση. Τώρα εδώ, αν δεν βγάλεις τις νέες ταυτότητες, μπορείς να κρατήσεις την παλιά σου ταυτότητα και τελείωσε η ιστορία. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις ταυτότητές τους από 15 χρονών. Ισχύει κανονικά. Τώρα όμως σε ένα χρόνο δεν θα ισχύει. Άλλο είναι η Εκκλησία δημόσια, ως οργανισμός, να πάρει μια θέση, να πει υιοθετώ τις απόψεις του Αγίου Παϊσίου και συντεταγμένα καλώ όλους τους χριστιανούς πολίτες Ορθόδοξους να μην πάρουν τις νέες ταυτότητες. Οπότε αλλάζει το πράγμα. Και άλλο να αφήνουν τους πολίτες απροστάτευτους και να λέει ο καθένας τι θα κάνω, θα την πάρω. Τους ιερείς, τους πάντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα τα παράπονά σας στον κύριο Ιερώνυμο, τον επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον προκαθήμενο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκεί να θέσετε τα παράπονά σας και όσοι από εσάς εξακολουθείτε να είστε πρόβατα, δηλαδή λέτε ότι εγώ θα κάνω ό,τι μου πει η Εκκλησία, αναλάβετε τις ευθύνες. Εντάξει, αν είναι πρόβατο κάποιος και πει ό,τι πει η Εκκλησία, σκύβει το κεφάλι, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα λεγόμενα του Αγίου Παϊσίου, κατά τα άλλα τον θεωρεί Άγιο και τον γιορτάζει, αυτό μπορεί να το κρίνει η συνείδηση του καθενός, πάει βγάζει τη νέα ταυτότητα, ικανοποιεί, λέει δεν μπορούμε να μιλάμε για τους μισούς των Μητροπολιτών, διότι είναι Άγιοι, ξέρετε οι Μητροπολίτες είναι Άγιοι. Έτσι μεταξύ τους προσφωνούνται. Άγιε τάδε. Έχουμε γεμίσει αγιότητα με 4-600. Ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Παΐσιος, ζούσε άφραγκος, δεν είχε καμία σχέση με τα χρήματα, έτρωγε κάθε μέρα το φαγητό του, ήταν ένα ποτήρι τσάι και ένα παξιμάδι, τίποτα άλλο. Όλη τη μέρα έκανε μετάνοιες και ασχολούνταν με τα προβλήματα του κόσμου και κυκλοφορούσε με τριμμένα ράσα και στο κελί του ήταν το κελί ο ορισμός στην Παναγούδα της απλότητας και ταπεινότητας. Κάντε σύγκριση του ενός Αγίου με τους λεγόμενους Άγιους, πώς κυκλοφορούν οι Μητροπολίτες, με τι να πω και τι να συγκρίνω, τι τρώνε, τι χρυσάφια έχουν πάνω τους, τι μισθούς παίρνουν, τι αυτοκίνητα πολυτελείες μετακινούνται, τι. Κάντε τις συγκρίσεις και καταλαβαίνετε πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσος και αποκαλεί ο ένας τον άλλον Άγιο. Θράσος είναι. Αλλά τι να κάνουμε όταν απευθύνονται σε πρόβατα, έτσι αντιμετωπίζουν τους πιστούς, πρόβατα, προβατάκια. Ό,τι πουν, ό,τι πει η Εκκλησία, ειδικού σε Εκκλησία, εγώ δεν μπορώ, λέει ο άλλος. Ό,τι πει ειδικού, άμα δεν μπορείς, μην μιλάς για τις νέες ταυτότητες. Γιατί την ίδια στιγμή λέει, πώς θα πάρουμε τις νέες ταυτότητες, εδώ υπάρχει θέμα. Μην μιλάς. Μην λες τίποτα, είσαι υποκριτής. Αν πεις ό,τι λέει η Εκκλησία, θα πας να πάρεις την νέα ταυτότητα, θα πεις και δόξα τον Ιερώνυμο και τον Άγιο Ιερώνυμο, θα θεωρείς τον Ιερώνυμο και τον κάθε Μητροπολίτη, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει, Άγιους και του Μπεκί. Στρατιωτάκι να είσαι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και για τις νέες ταυτότητες. Ενδεχομένως στην αυριανή εκπομπή να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είπα νομικά, αυτό με ενδιαφέρει, νομικά στην νομική προσέγγιση, για να έχουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Στη συνέχεια θα πάμε σε ειδήσεις στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά Σάκης Μουμτζής στο σχόλιο της Τρίτης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνος στους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο IBAN στην ΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό. Είναι απαραίτητος για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μία νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα οριοθέτησε και τα διλήμματα των εκλογών, εκπέμποντας σήμα για τήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αντλία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Από την 1η Ιουλίου τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δασμούς και μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση της μπαίνει προσωρινά ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε νέα παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος, καθώς το γιέν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του έναντι του δολαρίου εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
8: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ καθημερινά, φίλες και φίλοι, αν θέλει ο Θεός, και είμαστε δυνατοί και γεροί και ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα τα οποία μας παρουσιάζονται στην καθημερινότητα. Καθημερινά μαζί σας από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, μας αποχαιρετά και ο Ιούνιος. Κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, ξέρετε τι γίνεται, τα λέμε με τον Σάκη Μουμτζή, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Σάκη μου, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δροσιά να έχουμε, όλα καλά.
0: Καλή δροσιά δεν θα έχουμε, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37, μπορεί και 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ζεστή μέρα, πολύ ζεστή μέρα.
1: Αύριο θα είναι χειρότερη από ό,τι διάβασα.
0: Ναι, ναι, γενικά θα είναι ένα διήμερο δύσκολο, από την Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει. Είμαστε σε ρυθμούς Βαλκανίων, το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι χθες είχαν 38 βαθμούς, η Σλοβακία είχε 40,5, 40 έγραψε, κατέγραψε, φαίνεται ότι ο καύσωνας, ο οποίος έτσι αναστάτωσε Γαλλία, Βόρεια Ευρώπη κλπ. Τις τελευταίες μέρες περνά στα Βαλκάνια. Δεν θα μπορέσουμε, δεν μιλάμε για την τυπική έννοια του καύσωνα, στην Ελλάδα τουλάχιστον,
1: ναι,
0: αλλά μιλάμε για πάρα πολύ ζεστό καιρό και ιδιαίτερα χθες το βράδυ και σήμερα το βράδυ θα το καταλάβουμε πολύ έντονα, είναι πολύ απαραίτητο το κλιματιστικό.
1: Ναι, όμως με τη χρήση των κλιματιστικών, παρατηρήθηκαν χθες το βράδυ διακοπές σε πολλές περιοχές.
0: Ναι, ναι, έχουμε άλλο θέμα εδώ τώρα. Έχουμε άλλο θέμα, σωστά το επισημαίνεις. Έχουμε άλλο θέμα, επάρκεια, ενέργεια, πολλά. Και έτσι, μιας και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για τιμές, θέλω να μου πεις, σου ακούγεται καλά αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Δηλαδή, δεν είναι λίγο προσβολή στην νοημοσύνη μας να λέγεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές θα έχουν πέσει στα ράφια, γιατί αυτό έγινε μια συμφωνία κυρίων μεταξύ των δύο πλευρών? Δηλαδή, τόσο καιρό δεν ήταν κύρια οι δύο πλευρές και δεν μπορούσαν να κάνουν μια συμφωνία κυρίων. Έπρεπε να την κάνουν τώρα για να φανεί το Σεπτέμβριο που... Θα τα θέσω όλα μαζί και μετά θα ακούσω τη δική σου άποψη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε και το δικό μου πολιτικό και δημοσιογραφικό ένστικτο λέει ότι θα γίνουν εκλογές την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Το έγραψα άλλωστε. 27 Σεπτεμβρίου θεωρώ ως την πιο πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
1: Εγώ σήμερα έγραψα στο Λίμπερο, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Απριλίου.
0: Άρα διαφωνούμε 100%.
1: Πλήρως. Λοιπόν. Αυτά που είπες δεν είναι. Αυτά είναι, πώς λέγεται, είναι νεροπίστολα αυτά που είπες. Εδώ πρέπει να ρίξεις ομοφροντίες.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως αυτή η ιστορία με τις συμφωνίες κυρίων και τα λοιπά μπάζει από παντού. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι, δεν αντίκω στον αντιπολιτιστικό χώρο. Αλλά το πρόβλημα των τιμών είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και πρόσεξε, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντιμετωπίσει κιόλας. Σε μια ελεύθερη οικονομία, δεν ξέρω δηλαδή, αν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, εκτός από το να βάζεις πρόστιμο έτσι, για υπερβολικό κέρδος, για σφροκέρδη. Αλλά και εκεί, αυτά τα οι εταιρείες, αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν νομικό τμήμα το οποίο προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια και πάρ' το αυγό και κούρευτο. Δεν έχει. Δηλαδή είναι αλλού πάει η δουλειά. Νομίζω ότι δεν θα αποδώσει και αυτό το μέτρο. Δηλαδή αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές, αν δεν αποκλιμακωθεί η ιστορία του πετρελαίου, αν δεν αποκλιμακωθούν τα ναύλα και όλα τα σχετικά, και αυτό θα αργήσει να γίνει. Και γι' αυτό είναι ένας λόγος που πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει εκλογές το φθινόπωρο, θα το πάει μέχρι τέρμα.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, πώς εξηγείς την περασμένη εβδομάδα είδαμε το Μητσοτάκη να παίζει μπάλα, να παίζει τένις, να παίζει τάβλη με συνταξιούχους. Αυτά θύμισαν προεκλογική περίοδο. Θύμισαν προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το πάει. Πρόσεξε ότι παίρνει, ότι λαμβάνει θέσεις, λαμβάνει θέσεις, έτσι, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Θέλει να είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος. Πρόσεξε, το έχω κουβεντιάσει. Θέλουν να είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος για να εξαντλήσουν τον Τσίπρα και την Καρισιανού. Ο Ανδρουλάκης δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ούτε η Καρισιανού τους ενδιαφέρει πλέον. Η Καρισιανού πέφτει συνεχώς και δεν ξέρω αν θα μπει και στη Βουλή. Ο Τσίπρας τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει και τους ενδιαφέρει επικοινωνιακά να υπάρχει αυτό το δίπολο. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Να υπάρχει δίπολο, ισχυρό δίπολο. Και γι' αυτό τον θέλουν τον Τσίπρα ως αντίπαλο. Διότι ο Τσίπρας. Να σου πω κάτι, Σάκη μου. Χωρίς Τσίπρα. Να πάρουμε υποθετικά, μιλάμε τώρα έτσι. Ας πάρουμε δύο αποτελέσματα υποθετικά των εκλογών, των ερχόμενων εκλογών. Χωρίς Τσίπρα, χωρίς να υπάρχει πόλος, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 25% και το δεύτερο Πασόκ παίρνει 15%. Λέω ένα παράδειγμα. Και με Τσίπρα και με πόλος η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30% και ο δεύτερος Τσίπρας παίρνει 20%. Ποιο είναι αποτέλεσμα που συμφέρει πιο πολύ τη Νέα Δημοκρατία, το 25-15 ή το 30-20?
1: Τι συζητάς, το 30-20.
0: Μα αυτό είναι.
1: Ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτά λέει η ανθρώπινη λογική.
1: Ακόμα πιο πολύ το 33-23. Λοιπόν, φυσικά, λοιπόν. Και κάτι ακόμα να σου πω, ότι εκτιμούν ότι στην παρατεταμένη, σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με ορίζοντα την άνοιξη του 27, το κόμμα Σαμαρά θα εκφυλιστεί. Θα εκφυλιστεί πριν καν ιδρυθεί. Διότι η στρατηγική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φτιάξει την τελευταία στιγμή το κόμμα για να αποφύγει προγραμματικές δηλώσεις κτλ. Έχει πρόβλημα στη στελέχωση. Τα ξέρεις, θα παρακολουθείς αυτά. Οπότε η στρατηγική είναι η εξής. Ή θα τον βάλουν σε μια παρτεταμένη αναμονή η οποία θα κουράσει αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν, ή θα τον εξουστήσουν να ιδρύσει κόμμα τώρα με όλες τις αρνητικές συνέπειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τιμές. Τώρα, εδώ έχω μπροστά μου, καταρχάς, μία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε, είναι έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που λέει ότι 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων κλέβει καύσιμο στην Αγγλία στα 400 εκατομμύρια ευρώ, άκουσον, 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρηση των οδηγών. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λόγω αυτής της κλοπής ποσοτήτων κατά τον αναφοδιασμό στην Αγγλία. Είναι μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που δείχνει ότι 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου παρά τους αρνητικούς ελέγχους. Και τώρα, να σου πω το υπόλοιπο έτσι. Αυτό είναι ένα δεδομένο, η έρευνα. Ένα άλλο δεδομένο, πήγε σήμερα να βάλεις βενζίνη?
1: Όχι.
0: Εγώ που πέρασα από βενζινάδικο, έχει 1,90. Όταν η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει σε προπολεμικά επίπεδα. Πώς είναι δυνατόν προπολεμικά επίπεδα τη τιμή της βενζίνης να την πληρώναμε 1,62 προπολέμου, 1,62, 1,63, 1,65. Και τώρα μετά τον πόλεμο να την πληρώνουμε με την ίδια τιμή του που έχει το βαρέλι διεθνώς, 1,90. Τι συμβαίνει εδώ? Κάτι, εδώ δεν έπρεπε το κράτος να προστατεύσει μόλις τους πολίτες.
1: Μόλις το είπες. Βλέπεις ότι δεν είναι μόνο τα βενζινάδικα, είναι και τα δηληστήρια, έτσι. Δηλαδή, άμα συζητείς με βενζινοπόλες, πέραν το ότι κατακεραυνώνουν τους απατώνες συναδέλφους τους, οι οποίοι πέραν των άλλων καταστρέφουν και τα αυτοκίνητά μας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι και αυτοί οι παράμετρος που το βάζεις αυτό. Νοθευμένο καύσιμο καταστρέφει το αυτοκίνητο. Σου λένε οι βενζινοπόλες, okay, πάτε να δείτε και με τα δηληστήρια τι γίνεται. Τι αγοράζουν και πόσο πουλάνε. Αλλά εκεί δεν ασχολείται κανένα, διότι τα δηληστήρια είναι 3. 2 μάλλον.
0: Τι να ασχοληθείς, εκεί αν ασχοληθείς δεν ξέρω αν θα ξυπνήσεις την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν ξυπνήσεις την επόμενη μέρα να ασχοληθείς, τώρα σοβαρά μιλάμε. Τώρα, πάμε λοιπόν στα πολιτικά, έτσι όπως βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τους σχεδιασμούς που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Εκτιμάς ότι θα πάμε σε ένα καλοκαιράκι το οποίο, εάν, έτσι εσύ είπες ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Απριλίου και το έγραψες. Εάν όμως...
1: Εάν
0: λοιπόν, εάν όμως, σου λέω τώρα εγώ το εξής.
1: Ναι.
0: Αύριο θα έχουμε 1η Ιουλίου. Περάσει ένα καλοκαιράκι Ιούλιο και Αύγουστο. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Με το θέμα των πυρκαγιών, και όλοι το ευχόμαστε αυτό, να μην έχουμε πυρκαγιές. Εντάξει, δεν το αντέχει πλέον αυτή η χώρα κάθε χρόνο να καίγεται, να καίγονται τα δάση τους. Αλλά έχουμε μια ελεγχόμενη κατάσταση. Αρχίζει σιγά σιγά και η συμφωνία κυρίων αρχίζει και σιγά σιγά αποδίδει. Έτσι έχουμε κάποιες μικρομειώσεις οι οποίες μπορεί και το Σεπτέμβριο να είναι αισθητές στον κόσμο. Πέφτουν και οι τιμές των καυσίμων, γιατί θα αναγκαστικά θα πέσουν κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Και πάει ο Μητσοτάκης στις διακοπές του το 15 Αύγουστο, επιστρέφει στις 20 Αυγούστου, δίνει εντολή για την πρώτη κυλιόμενη δημοσκόπηση μετά του Αυγούστου, που πάντοτε γίνεται μετά τις 20 Αυγούστου μυστική, και δείχνει αυτή η δημοσκόπηση ότι όλο αυτό το κλίμα του καλοκαιριού είναι υπέρ της κυβέρνησης και η χαλαρότητα υπέρ της κυβέρνησης, και ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει τα υψηλότερα ποσοστά, αν γίνουν εκλογές, μπορεί να τα πάρει το Σεπτέμβριο. Έρχεται και στην έκθεση, δίνει και το κλίμα, στο πούμε, ό,τι μπορεί να δώσει, και προκυρήσει, δηλαδή δεν θα ήταν μια κίνηση πολιτικά υποφελή για τον ίδιο να κάνει πρόορες εκλογές Σεπτέμβριο και δεύτερες εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Νομίζω ότι ναι, έχει μια βαθιά λογική αυτό το οποίο λες, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες δεν αλλάζουν την συνείδησή τους, δεν αναθεωρούν τη στάση τους με βάση κάποιες μειώσεις τιμών κτλ. Τη στάση την αναθεωρούν όταν βλέπουν να αυξάνεται το εισόδημα. Και το εισόδημα θα αυξηθεί όταν οι παροχές τις οποίες θα εξαγγείλει στην έκθεση μετοσιωθούν σε συγκεκριμένες τέτοιες μέσα στην τσέπη τους Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δηλαδή είτε είναι το φορολόγιο, είτε είναι κάποια επιδόματα τα οποία θα μπουν στον καινούριο προϋπολογισμό μέσα, αυτά θα φανούν Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Άρα Μάρτιος να το εμπεδώσει αυτό το πράγμα ο πολίτης και Απρίλιο πάμε σε εκλογές.
0: Άρα στην ουσία...
1: Ο πολίτης ψηφίζει με βάση την τσέπη του.
0: Άρα στην ουσία οι ανακοινώσεις των μέτρων και το καλό καλοκαιράκι, που αν περάσουμε ένα καλό καλοκαιράκι, μπορεί να δώσουν δημοσκοπικά κάτι στην κυβέρνηση, αλλά αυτό το οποίο θα μετρήσει είναι η υλοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει το Σεπτέμβριο Μητσοτάκης, που θα γίνει αρχές του χρόνου. Άρα θεωρείς ότι Μάρτιο-Απρίλιο μπορεί να όλο αυτό. Και αν πάμε σε ένα χειμώνα ο οποίος έχει πολλά απρόπτα, έχει νέα σκάνδαλα, αποκαλύψεις νέων σκανδάλων.
1: Πολλά απρόπτα μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Το απρόπτο είναι απρόπτο, δεν μπορεί να ξέρει αν θα προκύψει. Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Και επίσης ο Μητσοτάκης, το γράψανε κυριακάτοι και στις εφημερίδες, θέλει να είναι αυτός με την ισχυρή πλειοψηφία που έχει, γιατί την πλειοψηφία του είναι ισχυρή, είναι 155 και 4-5 καβάντζες που έχει από το χώρο ανεξαρτήτων βουλευτών. Θα θέλει αυτός να είναι να διαχειριστεί οποιαδήποτε όξεση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις
0: με πρόλαβες.
1: Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Με πρόλαβες. Χθες είχαμε ένα κοινό μας φίλο, έχουμε καθίσει και μαζί σε κοινό πάνελ και έχουμε συζητήσει, τον Γιώργο τον Καραμπελιά. Ο οποίος, εντάξει, στα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος, δεν υπάρχει δεύτερος μετά τον Καραμπελιά στα ελληνοτουρκικά, χρόνια τώρα που μελετάει. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που, εντάξει, τρελαίνεται όταν ακούει εθνομηδενιστικές απόψεις. Το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου είπε ο Γιώργος ο Καραμπελιάς ότι μέχρι το Σεπτέμβριο αποκλείεται να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, διότι και οι Τούρκοι είναι τουριστική περίοδο, δεν θα σεβαστούν. Μετά το Σεπτέμβριο όμως όλα είναι πιθανά. Και επίσης ανησυχεί πάρα πολύ από τις τελευταίες εξελίξεις από την κατάληξη που είχε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου οι αρχικές εκτιμήσεις που μιλούσαν για απόλυτη επικράτηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ, που σήμαινε ότι θα αποδυναμωνόταν ο ρόλος της Τουρκίας, διαψεύστηκαν. Η ανθεκτικότητα που έδειξε το Ιράν και οδήγησε εκεί που οδήγησε τα πράγματα, και τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή να έχει πρόβλημα και τον Τραμπ να έχει κάνει πίσω, και παράλληλα τον Τραμπ να δηλώνει για την Τουρκία ότι μπορεί να της κάνει και το δώρο, το οποίο το περιμένει.
1: Καλά,
0: η Τουρκία.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν σου
0: ναι, τέλος πάντων, λέω η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ενδυναμωμένη σε σχέση με το αρχικό σενάριο το οποίο υπήρχε από τη Μέση Ανατολή.
1: Άκουσα. Υπάρχει μια σχολή σκέψης η οποία οτιδήποτε και να γίνει θεωρεί ότι η Τουρκία ενδυναμώνεται. Δηλαδή, εάν έπεσε το Ιράν, ήταν ακόμη πιο ενδυναμωμένος ο ρόλος της Τουρκίας. Δεν έπεσε το Ιράν, πάλι λένε ότι ενδυναμώθηκε η Τουρκία. Και να λάβουμε υπόψη ένα πράγμα. Η Τουρκία είναι μια χώρα των 92 εκατομμυρίων κατοίκων, με βαριά αμυντική βιομηχανία, με πάρα πολλά προβλήματα, ιδίως στον τομέα της αεροπορίας. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη. Ουδής μπορεί να την αγνοήσει. Έτσι. Και αυτά τα οποία λένε διάφοροι εδώ Έλληνες πατριδοκάπηλοι να βάλουμε βέτο στα δύο στρατηγεία που θέλει να κάνει το ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι μπαρούφες. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ελληνικό τσιφλίκι να βάζει όποτε θέλει βέτο και όπου θέλει βέτο. Στο ΝΑΤΟ, στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ συμμετέχουν και Έλληνες αξιωματικοί και γνωρίζουν άριστα τα όρια της ευθύνης αυτών των στρατηγίων. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε, ότι το στρατηγείο της Λάρισας ή το στρατηγείο της Νάπολη στην Ιταλία εντάσσονται στις στρατηγικές, στις εθνικές στρατηγικές? Όχι, αυτές είναι νατοϊκές επιλογές. Λοιπόν, απλώς κάποιοι υπερπατριώτες θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Μητσοτάκη και του λένε να βάλει βέτο. Πώς θα βάλει βέτο? Θα βάλει βέτο σε έναν σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στον οποίο συμμετέχουν 32 χώρες, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέμε? Η Τουρκία είναι αυτή που είναι. Και πάντα θα είναι η Τουρκία αυτή που είναι. Ουδής μπορεί να την αγνοήσει. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είτε είναι κεμαλιστές, είτε ισλαμιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, η Τουρκία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μέγεθος και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα στην περιοχή.
0: Πες μου τότε, γιατί είπες αυτό που είπες πριν, ότι γιατί άφησες ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε θερμό επεισόδιο το φθινόπωρο.
1: Φυσικά.
0: Για να λες ότι ο Μητσοτάκης θέλει να διαχειριστεί αυτό το επεισόδιο, έχοντας μια δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία όπως είναι αυτή που διαθέτει τώρα.
1: Δηλαδή, σκέψου να γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο που λες, να μην σχηματιστεί η κυβέρνηση και να έχουμε ένα.
0: Τρίμηνο σχεδόν, δύο μήνα, τρίμηνο.
1: Λοιπόν, και να έχουμε μια πρόκληση τουρκική με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπου τρία ή τέσσερα κόμματα θα συμμετέχουν και θα γίνονται συμβούλια πολιτικών αρχηγών όπου κανένα δεν θα συμφωνεί, ενώ οι Τούρκοι θα προχωρούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Αυτό δεν είναι τραγωδία, εθνική τραγωδία θέλει. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης επειδή θέλει να το αποφύγει αυτό και καλώς κάνει και θέλει να το αποφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν λυθεί το θέμα του νομοσχεδίου, του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που θα ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, εάν δεν είναι ορατή η στόχη αυτού του νομοσχεδίου, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει εκλογές με ανοιχτό αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, από τον τουρισμό φέτος, τι καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να προσδοκούμε? Και ιδιαίτερα θέλω να μου δώσεις λίγο εικόνα Χαλκιδικής, γιατί πηγαίνεις στη Χαλκιδική.
1: Βουλιάζει.
0: Από Βαλκάνιους, έτσι? Από Βαλκάνιους.
1: Φυσικά, Βασίλη μου, Βαλκάνιους έχουμε. Δεν έχουμε Ελβετούς και Λουξεμβούργους. Αυτοί έρχονται. Λοιπόν, αυτοί αγοράζουν.
0: Οι Ελβετοί πάνε στη Σύφνο.
1: Λοιπόν, αυτοί αγοράζουν τα σπίτια και τα μοσχοπληρώνουν κιόλας. Δηλαδή, τώρα που πήγα, 10 καινούργιοι οικισμοί ξεφύτρωσαν από την έξω μεριά του πρώτου πλοίου. 10 καινούργιοι οικισμοί σε άλλους 10 που είχαν ξεφύτρωσαν.
0: Και παντού στα μαγαζιά μετρητά, έτσι, μετρητάρες. Μετρητάρες. 9 στους 10 πληρώνουν με μετρητά.
1: Βασίλη, έχουν αυτό στη μέση, όπως λέγεται, την μπανάνα στη μέση.
0: Και βγάζουν τα 50 ευρώ και τα κατοστάρια.
1: 200 βγάζουν.
0: 200 βγάζουν, Και πού τα βρίσκουν όλα αυτά, Ρεσάκη μου? Τι γίνεται, ρε? Κυκλοφορεί χρήμα, αλλά πώς δηλαδή φτάσαμε στο σημείο ο Έλληνας να μην έχει όχι 200, ούτε 50.
1: Μην το λες, πρόσεξε. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν 200, έτσι. Απλώς δεν έρχονται σε Χαλκιδική αυτοί. Πηγαίνουν αλλού. Αν πας στην Μύκονο ή αν πας στη Σαντορίνη ή αν πας στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Χαλκιδική, αν πας, δεν θα βρεις ανθρώπους με 200 Έλληνες.
1: Όχι. Λοιπόν. Μπορεί να το βρεις σε κάποια ριζόρτ ξενοδοχεία.
0: Και θα δεις περισσότεροι Έλληνες να πληρώνουν με κάρτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: εδώ τώρα πώς γίνεται τώρα να έρχονται οι Βαλκάνοι?
1: Και όταν βλέπει κάρτα ο ταβερνιάρης, σελυνιάζεται, έτσι.
0: Ναι, σελυνιάζεται, αλλά τέλο πάντων μια χαρά το πάει το πράγμα με τα μετρητά με τους Βαλκάνιους. Λοιπόν, τι γίνεται, και να σου πω και κάτι. Έχει παρεξηγηθεί λίγο ο ρόλος του μετρητού. Το μετρητό, όταν αποτελεί κόλπο φοροδιαφυγής, είναι καταδικαστέο, δεν το συζητάμε. Ή μέσω μαύρου ξεπλήματος μαύρου χρήματος.
1: Κίνητρο για φοροδιαφυγή.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά το μετρητό δεν είναι τυχαίο ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, εκεί που όταν πλήρωναν με κάρτες ακόμα και φούσκες και τσίχλες στα περίπτερα, εμείς δεν είχαμε ιδέα το τι σημαίνει κάρτα. Ναι. Αρχίζουν και χώρες παραδοσιακές, ας το πούμε, του ηλεκτρονικού πλαστικού χρήματος να θεωρούν ανάγκη την παρουσία μετρητών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δίνει κατευθύνσεις και να λέει όχι τελείως απαγόρευση στα μετρητά. και αύξηση του ορίου, συζητιέται αύξηση του ορίου πλέον σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αντιθέσει με εμάς στην Ελλάδα που θέλαμε τα 500 ευρώ να γίνουν 300 και που υπάρχει μία αίσθηση ότι όποιος κάνει δοσοληψίες με μετρητά, λοιπόν, είναι φοροφυγάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, πρόσεξε να τα δούμε όλα τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Η Ελλάδα είχε πολύ υψηλό δίκτυο φοροδιαφυγής. Εντάξει. Μετά την πανδημία.
0: Και έχει.
1: Περιορίζεται. Μετά την πανδημία, όπου εγκαταστάθηκαν τα πώς και έγινε η κρίση του πλαστικού χρήματος, η φοροδιαφυγή περιορίζεται. Όχι εξαλείφεται, προσθέτω, περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Και αυτός είναι ένας λόγος μιας κοινωνικής δυσαρέσκειας συγκεκριμένης μερίδας επαγγελματιών. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέει δεν τα βγάζουν πέρα, ενώ δεν τα βγάζουν πέρα γιατί τους κόπηκε το μαύρο χρήμα. Δηλαδή, συζητούσα με βετεράνο στο χώρο της εστίασης και μου έλεγε, Σάκη, εμείς μέχρι την πανδημία δεν κάναμε κοστολόγηση. Δεν κάναμε κοστολόγηση του πιάτου. Γιατί, διότι ξεκίνησε η μέρα ξέροντας ότι θα κλέψουμε 24% ΦΠΑ και 35% φόρου εισοδήματος. Όταν ξεκινάς τη μέρα σου με 60% παντελόνι, τι κοστολόγιο να κάνεις. Τώρα αναγκαστικά και με τα πόσα αλλά και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία έκανε την υπεριοριακή απασχόληση και φορολογήσιμη και με ασφαλιστική εισφορά, έτσι, όλοι ήρθαν τα πάνω κάτω σε αυτό το κλάδο. Άρα η Ελλάδα έχει ένα διαφορετικό σημείο κίνησης, είχε πολύ ψηλή φοροδιαφυγή και χρησιμοποίησε το πλαστικό χρήμα ως ένα μέσο για τον περιορισμό της. Από το σημείο αυτό μέχρι το άλλο άκρο να λέμε τώρα να πάει το πρόσεξε και τα 500 ευρώ που λένε, έτσι, άμα θες το καταστρατηγείς. Άμα δεν έχεις, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν μισθωτική κάρτα, είναι στον διαιρεσία, έτσι. Λοιπόν, ή δεν μπορούν να έχουν πολλά λεφτά στο λογαριασμό τους, γιατί έχουν, όπως λέγεται, τους μη κατασκευμένους λογαριασμούς. Εάν έχεις μετρητά, πας και λες πόσο κάνει αυτό, 1200. Κόψε μου 4 αποδείξεις των 300 ευρώ. Θα σου κάνει ο επιχειρηματίας, προκειμένου να χάσει την πώληση. Λοιπόν, μην στην πιάτα ζούμε, μην έχουμε αυταπάτες πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Δεν συζητήσαμε για το φεύγα, δεν συζητήσαμε. Για τον φεύγα.
0: Για τον φεύγα.
1: Το σύμβουλο του Μητσοτάκη. Δεν παρακολούθησε τι έγινε με το σύμβουλο του Μητσοτάκη, τον φεύγα.
0: Α, τον φεύγα, ναι, το γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. για πες μου, πώς το εξηγείς αυτό τώρα, το κολοτούμπα δεν είναι αυτό το οποίο έγινε.
1: Φυσικά, όχι κολοτούμπα, μία πίσω από την άλλη, σαν την Κομανέτσι. Λοιπόν,
0: καταρχάς για τον κόσμο, πες ποιος είναι ο κύριος Φεύγας.
1: Ο κύριος Φεύγας είναι άνθρωπος του Μητσοτάκη, έτσι, και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Να πούμε και το ιστορικό.
0: Ναι.
1: Και έκανε μία εισήγηση του Μητσοτάκη, την οποία τη δημοσιοποίησε, ενώ ήθιστε οι εισηγήσεις αυτές να είναι στέλνονται στον Πρωθυπουργό και να μην είναι απόρριτα κομματικά έγγραφα, τη δημοσιοποίηση, στην οποία έλεγε δύο πράγματα ουσιαστικά. Πρώτον, να ακυρώσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και δεύτερον, να ακυρώσει την διαγραφή του Σαμαρά. Και έλεγε και διάφορες άλλες λύσεις για την περιοχή της Τολακαρνανίας όπου πολιτεύεται. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος του Μητσοτάκη ζητάει από το Μητσοτάκη να ακυρώσει δύο σημαντικές κινήσεις του, είναι σαν να του λέει φύγε, είναι έρθει ο Σαμαράς. Δηλαδή, όταν του ζητάει μετά από 1,5-2 χρόνια να ακυρώσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που ήταν μια προϋπόθεση για να μην μπαίνει η Ελλάδα στο στρόχαστρο διαφόρων δικαιωματικών οργανώσεων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και έρχεται τώρα και του λέει ακύρωσε τον, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το ξέρει και ο ίδιος ο κύριος Φεύγας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να ακυρωθεί νόμος δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει τώρα το πονηρό σκέλος της εισήγησης Φεύγα. Το πονηρό σκέλος είναι ότι αν τελικά το δημοσιοποίησε, ήταν, δεν

0: πράγματα. Καταλαβαίνεις τι χτύπημα θα ήταν αυτό στην δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών?
1: Όχι χτύπημα.
0: Ναι.
1: Σε απερδευσέντε
0: τα πρόνοτες. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ και το λέω αυτό, εάν πάρει μια τέτοια απόφαση ο Μητσοτάκης, που δεν θα την πάρει, αλλά λέμε αν είχε την πολιτική βούληση να την πάρει, ας το πούμε, μια τέτοια απόφαση και έδινε χείρα φιλίας στο Σαμαρά και ακύρωνε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, θα τα λέμε όλα, κλόνησε ένα σημαντικό μέρος.
0: Μα από το 41 βρέθηκε στο 28.
1: Ναι.
0: Από το 41 βρέθηκε στο 28 από αυτό το πράγμα.
1: Κλόνησε ένα πολύ σημαντικό, όχι, δεν συγκρίνει ευρωεκλογές με εθνικές εκλογές, από το 33 των εθνικών των ευρωεκλογών.
0: Σου θυμίζω, γιατί λέτε, αυτό το λένε και άλλοι. Αποτέλεσμα ευρωεκλογών 2005, αν δεν κάνω λάθος, ή λίγους μήνες μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας το 2004. Δες τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών τότε η Νέα Δημοκρατία που την πήρε όταν κυριάρχησε στις εκλογές ο Καραμαλής και έγιναν μετά από λίγο καιρό ευρωεκλογές. Τι ποσοστά πήρε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές?
1: Έχασε 500.000 ψήφους στις εκλογές μετά. Στις ευρωεκλογές πήγαινε μετά από μερικούς μήνες. Τα έχω τα στοιχεία. Αν θες να σας στείλω.
0: Τι έκανε?
1: Έχασε 500.000 ψήφους.
0: Άσε τις ψήφους. Και τώρα έχασε ψήφους. Τώρα το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία έχει λιγότερες ψήφους σε σχέση με το 2019. Αλλά σε ποσοστά. Σε ποσοστά. Ή θα συγκρίνουμε ψήφους ή θα συγκρίνουμε ποσοστά. Ποιο ήταν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές? Θα το ψάξω και θα το πω σε λίγο. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τη συνέχεια του Φεύγα. Τη συνέχεια του Φεύγα.
1: Όμως οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόλα αυτά τα οποία λέγονται και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά της επίσημης Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του Σαμαρά, υπάρχουν ενδιάμεση οι οποίοι προσπαθούν να κτίσουν γέφυρες. Έτσι. Προσπαθούν να δούνε πώς μπορεί αυτό το ρήγμα να γεφυρωθεί σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να αποτραπεί το να φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς με κάποιες παροχές τις οποίες θα πάρει. Παροχές εννοώ πολιτικές παροχές τις οποίες θα πάρει. Αυτές οι κινήσεις γίνονται και στις οποίες κινήσεις συμμετέχουν και βαριά ονόματα του οικονομικού χώρου, οι οποίοι φοβούνται μήπως κάποιες συμφωνίες τις οποίες έχουν κάνει, μεγάλα επενδυτικά πλάνα που έχουν κάνει με την κυβέρνηση, πάνε πίσω εάν υπάρξει κάποια κυβερνητική αστάθεια. Λοιπόν, και αυτά τα ονόματα είναι πάρα πολύ βαριά στον χώρο της οικονομίας και προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα, γιατί γνωρίζετε ότι ο Σαμαράς και 3% να πάρει, αυτό το 3% μπορεί να είναι καθοριστικό για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, πολύ δε περισσότερο να πάρει αρκετά ναι. Παραπάνω.
0: Λοιπόν, βρήκα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2004, έγιναν λίγους μήνες μετά τις εθνικές εκλογές το 2004, εκεί όπου αν θυμάσαι η Νέα Δημοκρατία είχε υπερισχύσει του Πασόκ με 5 μονάδες του Γιώργου Παπανδρέου, λοιπόν, και είχε πάρει στις εθνικές εκλογές, θα το δω τα στοιχεία, θα με βοηθήσει ο Χρήστος Οπέτου. Χρήστο, βρες λίγο σε παρακαλώ το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2004 γιατί δεν μπορώ να μπω από το δικό μου το κινητό. Του 4, του 4.
1: 2004, Νέα Δημοκρατία. 3.300.000.
0: Άσε τους ψήφους, το ποσοστά θα μου πεις. Άσε τους ψήφους. Τα ποσοστά θα μου πεις. Δεν θα συγκρίνουμε τα ποσοστά, δεν συγκρίνουμε ψήφους. Λοιπόν, ποσοστό της...
1: Έχασε 700.000 ψήφους.
0: Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2004, τι ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία? Το έχεις μπροστά σου.
1: 40, τόσο, 40,
0: τόσο, θα μας το πει τώρα ο Χρήστος Οπέτου. Ναι. Στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν, η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή πήρε 43,01% και το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου πήρε 34%. 43,01-34%. Και αύξησε τη διαφορά, διπλασίασε σχεδόν τη διαφορά που είχε σε ποσοστά από τις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές δε, νομίζω το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ μικρότερο από το 43% των ευρωεκλογών. Θα το επιβεβαιώσουμε αμέσως σε πολύ λίγο.
1: Εγώ έχω τους ψήφους εδώ, γιατί έγραψα και ένα σχετικό κείμενο. Το 2004 η Νέα Δημοκρατία πήρε 3.359.682 ψήφους. Και στις ευρωεκλογές που έγιναν μετά από λίγους μήνες, το Μάιο νομίζω, Μάρτιο έγιναν οι εθνικές, 2.633.574.
0: Λοιπόν, Σάκη μου, και η Νέα Δημοκρατία, αν συγκρίνουμε τις ψήφους που πήρε στις εκλογές του 2023 με

0: 41% αποχή. Λοιπόν, στις εκλογές του 2004 το 41 θα ήταν 21. Δεν συζητάμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή. Τα ποσοστά θα συγκρίνουμε. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2004 η Νέα Δημοκρατία πήρε 42,7 και λίγους μήνες μετά στις ευρωεκλογές πήρε 43,01. Τι σημαίνει? Ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα και ο κόσμος επιδοκίμασε τότε την κυβέρνηση Καραμαλή στις ευρωεκλογές και παρά το ότι ήταν οι ευρωεκλογές χαλαρή ψήφος, πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από τις εθνικές εκλογές. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν τις εθνικές εκλογές του 2023, πήρε 13 μονάδες λιγότερες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Γιατί τις πήρε? Ο βασικός λόγος ήταν αυτός τον οποίο είπες πριν. Ο βασικός λόγος. Πήγαν κι άλλοι. Αλλά ο βασικός λόγος ήταν αυτός.
1: Μα φυσικά, μα το λέγαμε και τότε αυτό. Και μάλιστα, νομίζω το έχουμε πει, ότι είχε συμφωνήσει σε μια κλειστή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με τρεις κορυφαίους συνεργάτες του, ο νόμος αυτός να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 24, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές. Και πιέστηκε από τον Μπλίνκεν, ο οποίος τον επισκέφθηκε ευνηδιαστικά στα Χανιά, και μετά από μία εβδομάδα έφερε τον νόμο στη Βουλή. Ο Μπλίνκεν ήταν υπουργός εξωτερικών, άμα θυμόσαστε, των ΗΠΑ επί κυβέρνησης Biden.
0: Ναι. Έγινε, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μου.
1: Τα είπαμε πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά και από το Σάκη μου. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά Χρήστος Πέτρου, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πληροφορία που μας έδωσε. Χρήστος Πέτρου για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
6: Με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκλεισε ο Ιούνιος, με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπαίνει ο Ιούλιος. Για τα όσα έγιναν χθες και τις σημαντικές ανακοινώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει ο Χρήστος ο Πέτρου. Και για το συνεδρίαση την αυριανή, όπου θα είναι προγραμματισμένη η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μας ενημερώσει πάλι ο Χρήστος Πέτρου. Έλα Χρήστο μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Χθες διεξήχθη η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική.
6: Και δημογραφικό, γι' αυτό είπα σημαντικές ανακοινώσεις για το δημογραφικό.
7: Ναι, είναι, αφορά το δημογραφικό. Βέβαια, ξεκίνησε με αποχωρήσεις η συνεδρίαση, γιατί προέκυψε ένα ζήτημα κατά βάση, θα λέγαμε, διαδικαστικό, γιατί αρχικά στην πρόσκληση αναφερόταν και ο όρος στέγαση, δηλαδή συζήτηση για στέγαση. Τελικά έγινε κάποια αλλαγή και υπήρξαν ισχυρισμοί από την άποψη της αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτό, μάλλον όχι ισχυρισμοί, διαμαρτυρία για το ότι δεν συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα 4 παρατάξεις να αποχωρήσουν. Αυτά λοιπόν που ανακοίνωσε ο Στέλιος Αγγελούδης κατά την χθεσινή συνεδρίαση είναι πρώτα-πρώτα ένα νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης, που είναι θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, η παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο το παιδί κάθε οικογένειας ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων, η μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για το χρονικό διάστημα, για χρονικό διάστημα 3 ετών, αυτή η παροχή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, η δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες και θα παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και τέλος, η διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς, που είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους πιλωτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κοινωνικά προσιτή στέγης για δημότες, ο Δήμος ανακοίνωσε τη διάθεση 100 διαμερισμάτων. Ήδη έχουν ανακαινιστεί τα 40 και υπάρχουν και μισθωμένα μισθωτήρια για κάποια από αυτά. Συνολικά λοιπόν 100 κατοικίες δίνονται και θα δοθούν και στη συνέχεια, όπως είπαμε, σε οικονομικά δύναμες οικογένειες. Ένα άλλο μέτρο είναι η αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο να δημιουργηθούν 30 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής δημοτικής κατοικίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, σε ζευγάρια τουλάχιστον με ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες, πάντα με κοινωνικά κριτήρια όλα αυτά. Και τέλος θα αξιοποιηθούν και κάποια οικόπεδα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και το πρώην σχολικό κτίριο της Οδού Μιτσάκη, που θα προσφέρει 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας. Και εκεί λοιπόν ο Δήμος επιχειρεί τη λεγόμενη διαγενειακή σύνδεση, δηλαδή αφενός να δοθούν σε οικογένειες, νέα ζευγάρια, ένα μέρος αυτών των διαμερισμάτων, αλλά και σε ηλικιωμένους, γιατί υπάρχει και ένας φορέας που έχει συσταθεί, ένας σύλλογος, που αφορά την συγκατοίκηση ηλικιωμένων άνω της ηλικίας των 60 ετών, είναι ο 60+, αυτός ο φορέας, προκειμένου να διατεθούν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Αυτό είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης. Αναμένουμε να έχουμε και μια ειδική συνεδρίαση για τη στέγαση. Θα προσδιοριστεί η ημερομηνία.
6: Μέχρι πότε θα έχουμε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου?
7: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έχουμε αύριο την συνεδρίαση
6: για την εκλογή Προεδρίου.
7: Ενδεχομένως να υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση για τη στέγαση, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να προηγηθεί και συνεργασία με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης για να οριστεί ημερομηνία. Ενδεχομένως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη, δεν έχει κλειδώσει. Τακτική συνεδρίαση αναμένουμε στις 13 Ιουλίου.
6: Και μετά διακοπή.
7: Και μετά διακοπές προσδιορίζεται η επόμενη συνεδρίαση
6: τέλη Αυγούστου.
7: Κάπου στα τέλη Αυγούστου. Πάντα βέβαια με κάθε επιφύλαξη, γιατί αν προκύψει κάποιο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, ενδεχομένως να προσδιοριστεί.
6: Στις αυριανές εκλογές για την εκλογή Προεδρίου, για τη θέση του Προέδρου, μάλλον πάμε για επανεκλογή του κ. Βουλιά.
7: Ναι, από ότι δεν έχει γίνει βέβαια ακόμη κάτι γνωστό, αλλά οι πληροφορίες από έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι θα επαναπροταθεί.
6: Και θα
7: επανεκλεγεί ο Σπύρος Βούγιας. Τώρα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχει διάφορες εξελίξεις η παράταξη Ζέρβα, που είναι της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και όπως ξέρουμε ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, η οποία δεν ξέρουμε αν θα πάει και αν θα επαναληφθεί και τις επόμενες μέρες, εφόσον αύριο δεν ολοκληρωθεί, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αύριο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Πάντα έγκυρο το ρεπορτάζ του Χρήστου Πέτρου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Τι αγώνες ήταν οι χθεσινοί. Εδώ ξεπεράστηκε και ακόμα και το πιο έτσι εφάνταστο σενάριο. Καταρχάς να ξεκινήσω από το πρώτο αγώνα, η Ιαπωνία-Βραζιλία. Τον είδα τον αγώνα. Η Ιαπωνία έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καταπληκτική. Η Βραζιλία μεταμορφώθηκε στο δεύτερο, έγινε ένα σπουδαίο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, πολύ ωραία μπάλα, και τελικά κατάφερε και πήρε με τα κόπων και βασάνων την πρόκριση η Βραζιλία στις καθυστερήσεις, κάνοντας την ανατροπή. 1-0 κέρδιζε η Ιαπωνία στο πρώτο ημίχρονο και κέρδισε η Βραζιλία 2-1. Ο Σάκης Ογκίνας έπεσε μέσα σε αυτό, είπε ότι θα γίνει ντέρμπι και η Ιαπωνία θα χτυπήσει στα ίσια το παιχνίδι. Δεν έπεσε μέσα όμως στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, εκεί όπου είχαμε τις μεγάλες εκπλήξεις τελικά, Παραγουάη και Μαρόκο. Πήγαν τα παιχνίδια μέχρι τα πέναλτι, η ισοπαλία έληξε η κανονική διάρκεια και των δύο παιχνιδιών. Πήγαμε στα πέναλτι και στα πέναλτι πετάχτηκαν έξω από τη συνέχεια του θεσμού στους 16 δύο ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις από τη Βόρεια Ευρώπη, η Γερμανία και η Ολλανδία, από δύο χώρες, την Παραγουάη και το Μαρόκο, που πραγματικά ζουν στιγμές πανζουρλισμού. Καλημέρα, Σάκη Κίνα.
8: Καλημέρα, Βασίλη. Καταρχάς έχουμε να πούμε κουβάς με το καλημέρα. Όμως, τι κουβάς, στα πέναλτι.
6: Στα πέναλτι, ναι.
8: Δηλαδή, πλησιάσαμε.
6: Ναι, ναι.
8: Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εσύ είδες το πρώτο μάτς. Εγώ επέλεξα λίγο να πάω προς το βραδινό.
6: Ναι, ναι.
8: Άντεξα, είδα το Γερμανία-Παραγουάη.
6: Η Γερμανία πώς ήταν, νομίζω δεν έπαιξε
8: καλύτερος. Πολύ προβλέψιμη, πολύ στατική.
6: Εμένα δεν με έπειθε, η Γερμανία από το πρώτο παιχνίδι. Χωρίς φαντασία. Παιχνίδι, ναι.
8: Τσούκου.
6: Και ενώ η Παραγουάη δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
8: Όχι, όλη άμυνα.
6: Όλη άμυνα.
8: Τα πούλμαν που λέμε.
6: Ναι. Ενώ η Ιαπωνία Έπαιζε άμυνα, αλλά έβγαινε και μπροστά.
8: Την είδα λίγο, δεν το είδα.
6: Το είδα το παιχνίδι. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Ιαπωνία.
8: Και πράγματι, εγώ στενοχωρήθηκα για την Ιαπωνία. Γιατί και ως λαός, ας πούμε, έχει πολλά χαρακτηριστικά που με συναρπάζουν.
6: Καταπληκτική,
8: και
6: καταπληκτικός λαός.
8: Ο Μοριγιάσου στο τέλος πήγε, υποκλήθηκε στην Κερκίδα.
6: Στην Κερκίδα. Καταρχάς είναι
8: πρότυπο,
6: το μεγαλείο του αθλητισμού πρότυπο.
8: Ναι, ναι. Έτσι. Καθαρίζει η ομάδα τα ποδητήρια, καθαρίζουν οι φύλαθλοι της Κερκίδας και το κάνουν εδώ και πολλά μουντιάλο και τώρα. Και έχουν αυτό το σεβασμό, αυτή την ταπεινότητα που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να προχωρήσουν. Και βέβαια απέδειξαν και χθες ότι αν είναι να πέσεις, θα πέσεις με τιμή.
6: Σου
8: θα πέσεις μαχόμενος.
6: Σου είπα κάτι. Ότι μην υποτιμάμε τη Βραζιλία. Θυμάσαι, πρωτού ξεκινήσει το Μουντιάλ στο χαπί.
8: Ναι.
6: Γιατί έχει τον Αντζελότη, ο οποίος τους μεταμόρφωσε στον πάγκο, ενώ στο πρώτο μήχρονο ήταν κάκι στη Βραζιλία, δεν βλεπόταν στο παιχνίδι. Η Ιαπωνία έπαιζε άμυνα και έβγαινε μπροστά. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Σωστά η Ιαπωνία κέρδισε στο ημίχρονο. Τους μεταμόρφωσε στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε και μερικές αλλαγές κλειδιά. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Και να σου πω και κάτι τώρα.
8: Εδώ
6: το λέω τώρα.
8: Φάνηκε χθες γιατί η Βραζιλία.
6: Τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν το Μουντιάλ.
8: Ναι.
6: Μία από αυτές τις τρεις θα είναι αυτή που θα πάρει το φετινό Μουντιάλ. Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία.
8: Μάλιστα.
6: Μία από τις τρεις θα είναι. Βάζω και την υπογραφή μου από κάτω.
8: Σε αυτό που λες για τον Αντσελότη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και χθες φάνηκε γιατί η Βραζιλία, γιατί έκανε καλά η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία, πήρε τον Αντσελότη προπονητή. Χωρίς τον Αντσελότη, πιθανότητα η Βραζιλία δεν θα αποκρίνονταν χθες. Έκανε τις δύο αλλαγές, τον Έντρικ και τον Μαρτινέλη. Είχε η Βραζιλία την παροιμιώδη ψυχραιμία που έχουν οι ομάδες του Αντσελότη. Το πάνε μέχρι το 96 και με κάποια ενέργεια το παίρνουν.
6: Και μην υποτιμάν κάποιοι την νίκη της Βραζιλίας. Η Ιαπωνία.
8: Φοβερή ομάδα.
6: Είναι πολύ καλή ομάδα.
8: Φανταστική ομάδα.
6: Είναι πολύ καλύτερη και από, και από την Παραγουάη και από το Μαρόκο.
8: Δεν
6: καμία
8: το
6: σχέση.
8: Εγώ
6: σχέση.
8: Είδα την Παραγουάη, είναι τσεκούρια του παρελθόντος όπως λέγαμε. Όλοι στην άμυνα. Αυτοθυσία, ξέρω εγώ. Το κέντρο δεν το περνούσαμε τίποτα. Οι Γερμανοί όμως πολύ προβλέψιμοι, δεν έχουν τίποτα ιδιαίτερο. Ένα συγκεκριμένο στυλ παιχτών, τελικάτι. Με πάσες, ούτε τρίπλα δεν μπορεί να κάνει εδώ που τα λέμε. Και βέβαια έφτασαν στη διαδικασία των πέναλ, πήγαιναν του σώσει ο Νόιερ, ο τερματοφύλακας ο Γκίλ της Παραγουάης, καταπληκτικός, νομίζω θα κάνει μεγάλη μεταγραφή στην Ευρώπη. Είναι δεδομένο, έχει πάρει η χθεσινή του εμφάνιση, του δίνει μία μεταγραφή στην Ευρώπη σε μεγάλη ομάδα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, με πολλά λεφτά. Έχει κάνει φοβερές αποκρούσεις. Και κυρίως πιάνει τα τρία απέναντι εκεί όπου τους Γερμανούς κάνει πλάκα. Και πιάνει και το πρώτο του Χάβερτς. Οι Παραγουανοί χάνουν τρεις φορές match ball που λέμε, για να το πάμε σε μια άλλη ορολογία άλλου αθλήματος του τένις. Και εκεί είναι ο Νόιερ που δείχνει, ας πούμε, τη μεγάλη του εμπειρία, τη μεγάλη του ικανότητα. Δεν τα καταφέρνουν. Δεν ήταν η βραδιά τους χθες στη Γερμανία. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά στα 100 χρόνια του Μουντιάλ Βασίλη που η Γερμανία αποκλείεται στα πέναλτι.
6: Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι στους 16 mm-hmm. θα πάει η Παραγουάη να παίξει με
8: τον Καναδά. Το Σάββατο.
6: Λοιπόν, άρα
8: έχουμε το πρώτο μάτσο των 16.
6: Ο Καναδάς είναι πολύ, πολύ πιθανό να πάει στους 8, να βρεθεί στους 8.
8: Βέβαια.
6: Που θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό.
8: Πολύ μεγάλη και πολύ ευχάριστο.
6: Γιατί μεταξύ Καναδάς Παραγουάη, το έχεις πει εσύ ότι θα σπρώξουν τον Καναδά. Λοιπόν, Καναδάς Παραγουάη, ο Καναδάς είναι καλύτερη ομάδα του Παραγουάη.
8: Είναι καλύτερη. Έτσι πιστεύω. Βέβαια οι Παραγουάη έχουν αυτό το Ινδιάνικο, ξέρεις.
6: Ναι.
8: Όλοι στην άμυνα.
6: Μπορεί να πάει το παιχνίδι χ, να πάει παράταση και να κερδίσει τα πέναλτι και να περάσει στους υποκρούσεις.
8: Κλωτσές πέφτουν κάτω, κλωτσές, μπουνιές, ό,τι να είναι. Δηλαδή είναι δύσκολο, δυσκολοκατάβλητος. Όμως ο Καναδάς τεχνικά είναι καλύτερη ομάδα, εμφανέστατα. Τώρα το άλλο, το Μαρόκο-Ολλανδία, ποιος να το δει αυτό. Πρέπει να είσαι πυροσβέστης, ξέρω εγώ.
6: Κοίταξε, εγώ στεναχωρέθηκα για την Ολλανδία. Διότι θεωρώ πολύ καλή ομάδα.
8: Δεν το είδα όμως.
6: Πολύ
8: το
6: καλή
8: μάτς.
6: Ομάδα και εγώ δεν το είδα. Πολύ καλή ομάδα και αν έπρεπε να περάσει η Ολλανδία, πολύ πρόωρα αποκλείεται. Αλλά και το Μαρόκο ήταν άθλος αυτό που έκανε. Δεν
8: ναι,
6: το
8: και αυτή στα πέναλτι. Και το Μαρόκο.
6: Τώρα, σημερινά παιχνίδια. 8 το βράδυ, πρώτο παιχνίδι, 8 η ώρα, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
8: Είπα δύο από χθες. Επιμένω, δεν πειράζει. Ας κάνουμε προβλέψεις.
6: Διάρρη, έτσι.
8: Ναι, ναι.
6: Διάρρη. Θεωρείς ότι η Νορβηγία θα κερδίσει σήμερα.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Και, και έκανε και μια έξυπνη κίνηση. Έβαλε τα δεύτερα με τους Γάλλους, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο είναι τα πράγματα πιο ξεκούραστοι. Οι παίκτες, Χάλαντ και λοιποί. Άρα τη θεωρείς μεγάλο φαβορή.
8: Έχουν κίνητρο, έχουν τα πάντα. Έχουν Ομόνια, φαίνονται αυτά. Από τα, ακόμα και από τον τρόπο που πανηγυρίζουν αυτό με το κουπί και τα λοιπά, φαίνεται ότι κάτι, θέλουν να δώσουν κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το Μουντιάλ.
6: Μεσάνυχτα στις 12, Γαλλία-Σουηδία. Μεγάλο φαβορί, Γαλλία.
8: Βέβαια, χθες μας προετοίμασε το Μουντιάλ ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι αντίστοιχο με το, με το χθεσινό κάζο και της, και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Έχουν εντύπωση ότι εδώ οι Γάλλοι θα περάσουν και μάλιστα πιθανόν θα περάσουν και εύκολα.
6: Μάλιστα. Και στις 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ.
8: Εδώ μάχη, Λατινοαμερικάνικη. Η Μεξικανή είναι καλύτερη ομάδα βέβαια. Είναι και γηπεδούχοι. Να δούμε. Δεν αποκλείεται όμως τίποτα, γιατί είναι μια μάχη Λατινοαμερικάνων. Με το Μεξικό βέβαια να κυριαρχεί, να είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, χωρίς εδώ μπορεί να γίνει έκπληξη. Στο Γαλλία-Σουηδία δεν νομίζω.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία και σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το πιο αμφίροπο.
8: Ναι. Το Μεξικό είναι καλύτερο. Είναι γηπεδούχος, έχει την έδρα, αλλά εδώ δεν αποκλείεται τίποτα.
6: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να δούμε έτσι πολύ ωραία παιχνίδια, όσοι το ξενυχτήσουν κιόλας και απολαύσουν ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα των ομάδων του ελλαδικού χώρου.
8: Ναι.
6: Να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ, να πάμε σε Άρη και να κλείσουμε με Ηρακλή.
8: Είναι ο ΠΑΟΚ από χθες στην Ολλανδία, στο Zaltbommel, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 12 Ιουλίου θα επιστρέψει η αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν στις 5 την Τετάρτη, δεύτερο φιλικό με την Βέστερλο στις 2.30 το μεσημέρι το Σάββατο. Έτσι θα κλείσει η πρώτη εβδομάδα. Ήδη ξεκίνησαν εκεί οι προπονήσεις, πολλά νέα πρόσωπα, πολλοί απόντες. Αυτές οι πρώτες μέρες είναι διερευνητικές για το Λύση. Προφανώς θα δει το ρόστερ, τώρα θα το μάθει, πού να το ξέρει. Το είχε δει μόνο στους υπολογιστές, στο κινητό και στα χαρτιά. Δεν το είχε δει με τα μάτια του. Θα μάθει το υλικό. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ορισμένες μέρες για να μάθει ακριβώς τι γίνεται. Και στην πράξη πλέον, στο χορτάρι όπως λέμε, και όχι στη θεωρία. Να δει τους παίχτες. Είναι δύσκολη διαδικασία, Βασίλη. Όσοι πετούν στα σύννεφα, έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να προσγειωθούν. Είναι ένας νέος προπονητής, πρέπει να μάθει το ρόστερ εν μέσω προετοιμασίας, γιατί τώρα θα το μάθει, και να δει ποιοι παίκτες του κάνουν, για ποιες θέσεις, να εμφυσίσει το δικό του σύστημα, να γίνουν οι μεταγραφές, να μπολιαστούν. Είναι πολλά πράγματα σε
6: Πάντως,
8: λίγο χρόνο.
6: Πιο άδεια ομάδα των τελευταίων ετών δεν μπορούσε να ξεκινήσει η χρονιά φέτος για τον ΠΑΟΚ.
8: Εντάξει, κοίταξε, δεν έχει μεγάλες. Ο Τάισον πράγματι θα πάει.
6: Εντάξει, τώρα.
8: Δεν έχει μεγάλες απώλειες σε σύγκριση με πέρυσι. Δεν έχει και μεγάλη ενίσχυση προς το παρόν. Αν έρθει ο Γιαννούλης στην άμυνα, έχει ενισχυθεί με Ελουστόντο και Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης για μένα είναι το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Από εκεί και πέρα, για μένα το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι, γιατί με το ίδιο υλικό ο Λουτσέσκου ξέραμε τι θα κάνει. Μπορεί να έπαιρνε το πρωτάθλημα, μπορεί να έπαιρνε δεύτερος, μπορεί τρίτος. Εκεί. Μπορεί να πήγαινε τελικό κυπέλλου, μπορεί να το έπαιρνε, μπορεί να το χάνε. Για μένα το δύσκολο εγχείρημα είναι ένας νέος άνθρωπος 40 χρονών, χωρίς μεγάλη εμπειρία, θα χρειαστεί να μάθει την ομάδα από την αρχή και να προσπαθήσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Και όλα αυτά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 23 μέρες από τώρα, ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι και είναι πολύ κρίσιμο. Αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα μάθουμε τον αντίπαλο στις 16 Ιουλίου, 9 και 16 είναι τα μάτς του πρώτου προγραμματικού. Δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Θα είναι ένα τεράστιο σοκ, το οποίο δεν το εύχεται κανείς και το οποίο θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες και για τον νέο προπονητή. Είναι η κατάσταση, δεν είναι εύκολη. Όλοι ελπίζουν να γίνουν γρήγορα τα βήματα. Υπάρχει εκεί ο Βιερίνια, ο Μάτος, που θα τον βάλουν γρήγορα στο πνεύμα της ομάδας, για να μπορέσει, κατά την άποψή μου, ο Βασίλη, και νομίζω ότι αυτή η επιλογή τελικά σε αυτή θα καταλήξει και ο Λύση, δεν θα κάνει μεγάλες δομικές αλλαγές στο πρώτο παιχνίδι.
6: Μάλιστα. Για τον Άρη και για τον Ηρακλή, δύο κουβέντες.
8: Για τον Άρη και τον Ηρακλή δεν προχωρούν στις μεταγραφές που είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Νομίζω ότι για τον Άρη, όσο λιγότερες μεταγραφές γίνουν, εγώ είμαι το ακριβώς αντίθετο. Πάω αντίθετα στο ρεύμα εδώ σε αυτή την περίπτωση και κινούμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική. Όσο λιγότερες μεταγραφές γίνουν στον Άρη φέτος, τόσο καλύτερα. Κατά την άποψή μου. Γιατί κάθε χρόνο γίνονται 20 μεταγραφές και ομάδα δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Δεν μπορεί να υπάρξει χημεία. Άρα, αν κρατήσει ο Γρηγορίου τον κορμό τον περσινό χωρίς μεγάλες απώλειες και γίνουν κάποιες λίγες προσθήκες, αυτό θα είναι θετικό. Οι φίλοι του Άρη ακούω σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορους τόπους συγκέντρωση είναι απογοητευμένοι. Λένε, φέτος θα πάμε Β' Εθνική. Δεν κάνουμε μεταγραφές κτλ. Για μένα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Μακάρι ο Άρης φέτος να έχει μια άλλη κατεύθυνση και να μην κάνει μεταγραφές. Και ο Ηρακλής, υπάρχουν δύο άνθρωποι πολύ, με βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου. Και ο Ματζάρη έχει προπονήσει την Ίντερ και την Νάπολη.
6: Και ο Μπασινάς.
8: Και ο Μπασινάς. Ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στην Κηφισιά. Έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Αυτός την επέλεξε. Αυτός ήταν ο τεχνικός διευθυντής. Εκεί άρα υπάρχουν δύο γνώστες του αθλήματος που παίρνουν αποφάσεις. Συνεπώς, μάλλον είναι αισιόδοξη η προοπτική. Αναμένουμε να δούμε τις κινήσεις.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή που ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Σάκης Γκίνας από τις 12:05 μέχρι τη 1 με πιο αναλυτικές ειδήσεις, με συνεντεύξεις, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο για την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να αποκτήσουν προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο στους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο IBAN στην ΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Α. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως την κλοπή στην Αντλία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Την αλληλεγγύη τους προς το λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου και επισημένοντας ότι η έκταση της καταστροφής εξακολουθεί να εξελίσσεται. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
1: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η φάση των 32 του Μουντιάλ ξεκίνησε με μεγάλες εκπλήξεις, πρόωρος αποκλεισμός, τα πέναλτι για Γερμανία και Ολλανδία. Πέρασε με την ψυχή στο στόμα η Βραζιλία με γκολ στο 96.

Ωστόσο, Φόξμπορο, η σκληροτράχυλη Παραγουάη, εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυστοκία και αδυναμία της Γερμανίας και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι για την φάση των 16. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4 το πρωί, θύμα έκπληξης έπεσε και η Ολλανδία, η οποία αποκλείστηκε επίσης στα πέναλτι από το Μαρόκο 1-1 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα-ένα τελείωσε για το παιχνίδι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Γερμανία. Νωρίτερα η Βραζιλία απέφυγε το κάζο, καθώς η Ιαπωνία προηγήθηκε, αλλά με δύο γκολ Βραζιλιάνοι στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο στις καθυστερήσεις από τον νέο εισεθόντα, τον Μαρτινέλη, που μπήκε αλλαγή στη θέση του Κούνια στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βραζιλιάνοι με αυτό το γκολ στο 96 απέφυγαν το μεγάλο κάζο και έτσι δεν είχαμε τρεις διαδοχικές εκπλήξεις τη χθεσινή βραδιά.

0: Και πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος Καραγεωργίου, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα μας δώσει τα φώτα του. Coach, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έγινε κοσμοχαλασιά χθες, coach. Είχαμε τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Και θέλω έτσι, καταρχάς, την άποψή σου πριν πάμε στα χθεσινά μάτς που πραγματικά ήταν συναρπαστικά, να μου πεις την γενική άποψη που έχεις αποκομίσει μέχρι τώρα από το Μουντιάλ, από την πρώτη φάση, για να περάσουμε μετά στους 32.
1: Έχω έτσι στο μυαλό μου δύο σκέψεις και δύο εικόνες από αυτό που βλέπω. Ένα είναι που γίνεται πολύ αργά και δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, μας προβληματίζει λιγάκι έτσι οι ώρες, αυτές οι πρωινές, και πολλά παιχνίδια τα έχουμε χάσει. Και ένα άλλο είναι ότι στα προηγούμενα χρόνια οι παίκτες, οι γρήγοροι, οι εκρηκτικοί παίκτες ήταν αυτοί που ξεχωρίζαν. Τώρα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, διότι οι ομάδες έχουν προσαρμοστεί και με τους αμυντικούς και με τους κεντρώους να είναι και αυτοί γρήγοροι, και δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στους επιθετικούς παίκτες και δεν μπορούν να φανούν όπως φαινόντουσαν παλιά. Και βέβαια ένας για να ξεχωρίσει από αυτούς πρέπει να έχει και την τεχνική κατάρτιση και τη γρηγοράδα. Αυτός που τα έχει αυτά, αυτός ξεχωρίζει. Αυτό έτσι είναι ένα γενικό συμπέρασμα κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Coach, είδες, τώρα μας ανέφερες ένα τεχνικοτακτικό ζήτημα και έχει ενδιαφέρον που παρατήρησες σε αυτό το Μουντιάλ. Είδες και κάτι άλλο ενδεχομένως επίπεδο τεχνικοτακτικό που να σου προκάλεσε έτσι εντύπωση, να εστίασε το ενδιαφέρον σου?
1: Κοίταξα να δεις τώρα, παρακολουθώ τις μεγάλες ομάδες όταν αντιμετωπίζουν μικρότερες. Οι μικρότερες ομάδες παίζουν με πεντάδα στην άμυνα. Έχουν αλλάξει πλέον, δεν είναι όπως παλιά. Παίζουν με πεντάδα στην άμυνα, κάνουν μια συγκέντρωση όλων των παικτών και των επιθετικών λίγο έξω από την περιοχή τους, και προσπαθεί η αντίπαλη ομάδα, η μεγάλη κυρίως ομάδα, το φαβορί, να διασπάσει αυτό το τείχος. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, διότι, επαναλαμβάνω, οι χώροι κλείνουν, οι παίκτες έχουν γίνει πιο γρήγοροι, τα σωματικά τους προσόντα είναι αυτά που τα έχουν προσέξει και με αυτά ξεχωρίζουν. Και δυσκολεύουν πολύ τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν γρήγορους παίκτες, τόσο γρήγορους και τόσο τεχνίτες. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το φαβορί, για το μεγάλο αντίπαλο, και αυτό φάνηκε και χθες. Βέβαια, το χθεσινό παιχνίδι, τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, το χθεσινό παιχνίδι του Μαρόκου με την Ολλανδία δεν ήταν ξεκάθαρο φαβορί η Ολλανδία, διότι το Μαρόκο και στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε φτάσει στους 4.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σας θυμίσω λίγο. Άρα λοιπόν, το Μαρόκο έχει χτίσει βάσεις και είναι ένα από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση, αλλά για να πάει πολύ ψηλά. Γι' αυτό και δεν θεωρώ έκπληξη το γεγονός ότι απέκλεισε την Ολλανδία. Ήταν δύο εισάξιες ομάδες. Για το Γερμανία όμως, το θεωρώ μια έκπληξη, διότι οι Γερμανοί έχουν μείνει τελικά πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν προσαρμόσει οι παίκτες των εθνικών ομάδων ή υψηλού επίπεδου των ομάδων σε χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν. Δεν είχαν κανέναν παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να ξεχωρίσει με την γρηγοράδα, με την τεχνική. Είχαν ένα σύνολο απλό, το οποίο δεν μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό του απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες ομάδες.
0: Coach, εδώ στο Γερμανία-Παραγουάη να σταθούμε λίγο. Είδαμε πράγματι αυτό που προανέφερες. Μία Γερμανία χωρίς ταυτότητα, δηλαδή με ένα στατικό ποδόσφαιρο, προβλέψιμο, αργό, χωρίς κίνηση, χωρίς φαντασία, χωρίς τίποτα και χωρίς προσωπικότητα κυρίως, γιατί την είχαμε συνηθίσει να έχει παίκτες με προσωπικότητα που έδιναν το ρυθμό.
1: Η Γερμανία γενικά δεν προσαρμόστηκε στα καινούργια δεδομένα του ποδοσφαίρου, γι' αυτό και έχει μείνει πίσω. Βέβαια, οι Γερμανοί πάντα βρίσκουν τις λύσεις και θα προσπαθήσουν πάλι να τη βρούνε τη λύση, και θα δείτε ότι σε κάποια άλλα παγκόσμια, μετά από κάνα δυο παγκόσμια, να εμφανίσουν εθνική ομάδα η οποία να είναι καταπληκτική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, δεν ήταν έτοιμοι από πλευράς χαρακτηριστικά παικτών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Η ομάδα που είναι πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι είναι η Γαλλία και η Αργεντινή. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά των παικτών, την γρηγοράδα, την εξυπνάδα, την τεχνική. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής όλοι καταλήγουμε ότι αυτές είναι οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν. Οι υπόλοιπες μικρές, αν είναι αφρικανικές χώρες, έχουν σωματότυπα και εκρηκτικούς παίκτες, αλλά υπολείπονται λίγο σε τεχνικά και σε τακτικά θέματα. Οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι θα μείνουν πίσω. Mm-hmm. Σιγά σιγά θα αρχίζει να ξεχωρίζει δηλαδή αυτό το θέμα.
0: Άρα λες ότι η Γαλλία και η Αργεντινή, coach, είναι με βάση τα όσα έχεις δει μέχρι τώρα, οι πληρέστερες ομάδες.
1: Έτσι λέω, και οι πληρέστερες σε χαρακτηριστικά παικτών, σε εκρηκτικούς παίκτες, σε παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση που να συνδυάζει το ένα το άλλο. Αυτές οι ομάδες δείχνει ότι το έχουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία χώρα έχει τον Μέση, ο οποίος σε τεχνικά χαρακτηριστικά είναι παρασάγκας μπροστά από όλους. Η άλλη ομάδα έχει εκρηκτικούς και τεχνίτες παίκτες, όπως είναι ο Ντεμπελέ,
0: ο Εμπαπέ, ο Λίσε.
1: Δηλαδή έχουν παίκτες που συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται τώρα το ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να διασπάσουν άμυνες.
0: Mm-hmm. Τη Βραζιλία του Αντσελότη, πώς την είδατε εχθές?
1: Την είδα μια νορμάλ ομάδα. Δεν την είδα να έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, εκτός από αυτόν τον παίκτη της Ρεάλ.
0: Το Βινίσιο.
1: Ο οποίος κάποιες στιγμές παρουσιάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Άλλωστε γι' αυτό και ξεχωρίζει και στη Ρεάλ, έτσι. Αλλιώς αν δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, δύσκολα θα μπορούσε να παίξει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κάτι το πολύ ιδιαίτερο όπως είχαν πολύ παλαιότερα οι Βραζιλιάνοι.
0: Mm-hmm. Άρα είναι στον παρανομαστή της Γερμανίας και η Βραζιλία περίπου, coach, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, με την πάροδο των παιχνιδιών και του χρόνου, οι ομάδες γίνονται και καλύτερες και ξέρουν, μαθαίνοντας μέσα από τα παιχνίδια, να κερδίζουν το αποτέλεσμα. Οι Βραζιλιάνοι εχθές ήταν ένα μάθημα για αυτούς. Του να βρεθούν πίσω στο σκορ, να ανατρέψουν την κατάσταση. Αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, δίνει πίστη και πάνε στο επόμενο με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Κότς, τώρα και σε ρωτάω προπονητικά, αν δεν είχε τον Αντσελότη, αυτή η Βραζιλία, των μέτριων παιχτών, όχι η Βραζιλία του παρελθόντος, προφανώς θα είχε πολύ χειρότερη μοίρα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν...
1: Νομίζω πως ναι. Βέβαια αυτός είναι παγκόσμια κλάση προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει τους παίκτες. Αλλά αυτό όμως είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο δεν ξέρουμε αν αυτό το ίδιο χαρακτηριστικό μπορεί να φτάσει την ομάδα στο τέλος. Γιατί νομίζω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ένα που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Mm-hmm. Και τώρα όσον αφορά τους υπόλοιπους, Γαλλία, Αργεντινή, είπες, Ισπανία δεν τη βλέπεις, κλωμή.
1: Ακόμη δεν την είδα, θεωρούσα ότι και η Ισπανία θα είναι, αλλά δεν την έχω δει ακόμη. Ας τη δούμε τώρα στα νοκάουτ. Δεν ξέρω με ποιον παίζει, ξέρετε εσείς με ποιον παίζει η νοκάουτ?
0: Τώρα θα σου πω, coach, γιατί είναι και πολλά τα μάτια. Με την Αυστρία, εύκολο σχεδόν.
1: Με την Αυστρία, έτσι λέμε εύκολο, αλλά για να δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ εγώ εύκολο. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχει μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε την προσθήκη του Γιαμάλ, γιατί ο άλλος, ο πλαϊνός παίκτης της Μπαρτσελώνα, δεν έχει, όχι. Συγγνώμη, όχι. Εκείνος παίζει στη Βραζιλία και είναι τραυματίας.
0: Ναι,
1: ο Ραφίνια
0: λες, ναι, όχι.
1: Όχι. Εκείνος είναι απώλεια για τη Βραζιλία. Το συνδύασα με Ισπανία και όχι. Είδατε ότι στο πρώτο παιχνίδι που δεν έπαιζε ο Γιαμάλ είχαν θέματα. Στο δεύτερο που έπαιξε αμέσως βρεθήκαν κάποιες λύσεις. Αλλά ο αντίπαλος όμως δεν ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα με τις μεγάλες ομάδες ενδεχομένως να αρχίσουν να έχουν θέματα.
0: Coach, από τους υπόλοιπους βλέπεις κάποιον που να μπορεί να μπει στην τρέτα? Εσύ μου είπες διάδα τώρα. Να μπορεί να μπει στην τετράδα, να κάνει κάτι ιδιαίτερο?
1: Οι αφρικανικές χώρες, το Μαρόκο μία, οι ακτοί ελεφαντοστούν του Μανέ, η ομάδα αυτή, τη βλέπω έτσι δυναμική. Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Χρειάζεται βέβαια και η τύχη, όπως και χθες το Μαρόκο, όμως τα πέναλτι χρειάζεται και την τύχη για να περάσει.
0: Όπως και η Παραγουάη, βέβαια.
1: Όχι, δεν την έχω σε πολύ μεγάλη
0: εκτίμηση
1: για να μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Όχι, λέω ότι είχε την τύχη και η Παραγουάη χθες.
1: Ναι, φυσικά. Όταν πας στα πέναλτι, εκεί χρειάζεται και λίγο τύχη, χρειάζεται και λίγο ικανότητα. Διότι αυτά τα πέναλτι που χτυπήθηκαν χθες σήμερα το πρωί από την Ολλανδία και το Μαρόκο ήταν πολύ αφελέστατα πέναλτι. Έβλεπα τους παίκτες να παίρνουν 3 μέτρα φόρα, να μην μπορούν να φτάσουν στην μπάλα, να είναι κουρασμένοι παίζοντας ένα παιχνίδι και την παράταση και να κάνουν κάποια πλασέ έτσι χωρίς δύναμη και τα πλασέ να φεύγουν out. Δηλαδή αυτό είναι ένα αφελές πέναλτι. Εγώ η γνώμη μου είναι στο πέναλτι, βάζεις τη σκέψη σου πού θέλεις να το στείλεις, σε ποια γωνία, παίρνεις φόρα και με δύναμη σημαδεύεις τη γωνία εκείνη. Κάπως έτσι χτυπιούνται τα πέναλτι.
0: Έτσι. Γιατί τα χτυπούσες είναι... και εσύ στο παρελθόν.
1: Το
0: θυμόμαστε αυτό. Τα πέναλτι, επειδή αυτά δεν τα είδα, coach, που μου λες και πολύ ωραία τα χαρακτηρίζεις για να ξέρει και ο κόσμος τι έγινε, γιατί έγινε 4 ώρα το πρωί το παιχνίδι. Τα άλλα τα πέναλτι, πιο νωρίς, στο Παραγουάη, Γερμανία, τα είδες?
1: Όχι, εκείνα δεν τα είδα.
0: Εκείνα τα είδα εγώ. Που δεν είμαι προπονητής και βέβαια δεν ξέρω ποδόσφαιρο όσο ξέρεις εσύ. Ξέρω πολύ λίγο. Λοιπόν, εκείνα τα πέναλτι ήταν η ικανότητα του τερματοφύλακα. Και δηλαδή αυτός ο Γκίλ, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, σίγουρα θα κάνει η χθεσινή του εμφάνιση, του εξασφάλισε μια μεγάλη μεταγραφή με πολλά λεφτά. Το γεγονός ότι σε όλες τις... τις εκτελέσεις ήταν κάπως τρομακτικός, κουνούσε χέρια, πόδια και τους ψάρωνε με αποτέλεσμα να χάσει μέχρι και ο Χάβερτς, ας πούμε, το πρώτο πέναλτι.
1: Πόσα χάσανε οι Γερμανοί?
0: Τρία.
1: Βάλανε 2 και χάσαν 3.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι έγινε και στο άλλο το παιχνίδι. 3 χάνανε και τα 2 που βάλανε κερδίσαν 2-1.
0: 2-3 νομίζω στο Μαρόκο. Ενώ 3-4 ήταν το Γερμανία.
1: Άρα... οι Γερμανοί χάσανε 2, οι Ολλανδοί χάσαν 3.
0: Ναι, οι Γερμανοί χάσανε και το τρίτο στο τέλος. Ίσως δεν σου λέω καλά το σκορ, αλλά οι Γερμανοί χάσαν 3 σίγουρα. Γιατί έχασε και ο Τάο στόπερ το τελευταίο. Έχασαν και οι Παραγουανοί βέβαια 3 φορές την ευκαιρία. Έγινε ένα μάτς και εκεί γκραν γκινιόλ. Αλλά ο τερματοφύλακας εκεί καθόρισε το αποτέλεσμα με τις 2 επεμβάσεις που έκανε, τις αποκρούσεις. Ο Νόιερ δεν μπόρεσε να κάνει πάνω από 1, το σούτ βγήκε out. Τώρα, coach, να πάμε στα σημερινά μάτς. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε τώρα Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ.
1: Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ναι, Νορβηγία.
1: Η Ακτή Ελεφαντοστούν είναι αυτή η ομάδα του Μανέ?
0: Ναι, είναι η ομάδα του Μανέ.
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό. Και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες είναι καλές. Κατά τη γνώμη μου θα πάει το παιχνίδι και αυτό μπορεί να φτάσει εκεί στα πέναλτι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ισορροπημένο και από τις δύο ομάδες. Είναι καλές ομάδες και οι δύο.
0: Άρα εδώ το βλέπεις αμφίροπο το μάτς εντελώς.
1: Έτσι μου φαίνεται, αμφίροπο.
0: Και μετά έχουμε στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Εδώ λέει το φαβορί σου. Και το φαβορί όλων, όχι μόνο το δικό.
1: Είναι το φαβορί η Γαλλία. Αυτά που έχουν δείξει μέχρι τώρα οι Γάλλοι, και αν παίξουν αυτό που έχουν παίξει μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα κερδίσουν και με άνεση.
0: Ναι. Εδώ δεν βλέπεις δηλαδή να γίνεται κάτι απρόοπτο. Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 το πρωί.
1: Αυτοί παίζουν μεταξύ τους πολλές φορές εκεί.
0: Ναι.
1: Στο λατίνικο τέτοιο. Πού γίνεται το παιχνίδι, στο Μεξικό ή γίνεται
0: το Μεξικό
1: αλλού? Ή πως γίνεται Αμερική, πως γίνεται Καναδά?
0: Κάτσε τώρα θα σου πω, coach, η φάση το 16 νομίζω στο Μεξικό, θα το διευκρινίσω. Έχει σημασία βέβαια, ναι, όπως το λες.
1: Βεβαίως έχει σημασία, βεβαίως, γιατί ο Καναδάς έπαιξε στην Αμερική και οι Αμερικάνοι παίξαν στον Καναδά.
0: Ναι. Δεν θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά είναι αυτό που λες, πολλά μάτς μεταξύ τους έχουν παίξει. Αυτοί γνωρίζονται, είναι γενικά αμφίροπο αυτό ως παιχνίδι, αν βγάλουμε απ' έξω τον παράγοντα έδρα, εφόσον.
1: Είναι λίγο αμφίροπο, διότι θα έδινα φαβορί το Μεξικό.
0: Ναι. Και πλέον αύριο Αγγλία, Κονγκό και Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Να σου πω λίγο, όταν λέγαμε πριν για την ομάδα του Μανέ, νομίζω η Σενεγάλη είναι η ομάδα του Μανέ.
0: Ναι, και είναι η Σενεγάλη ομάδα του Μανέ. Τόση ώρα το ψάχνα κι εγώ.
1: Είναι η Σενεγάλη. Ναι. Η Σενεγάλη είναι αυτή που παίζει. Με ποιον είπες τώρα παίζει?
0: Η Σαντιό Μανέ, βέβαια, είναι στη Σενεγάλη. Παίζει τώρα η Σενεγάλη με τον... όχι τώρα, αύριο. Θα σου πω αμέσως, coach, με τον... μισό λεπτό, αύριο η Σενεγάλη με το Βέλγιο.
1: Με το Βέλγιο. Εγώ θα έχριζα φαβορί τη Σενεγάλη, όχι το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα στα άλλα παιχνίδια, νομίζω η Αγγλία είναι το φαβορί με το Κονγκό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με το Κονγκό δεν παίζει.
0: Με το Κονγκό, ναι.
1: Και ένα ακόμη ή όχι?
0: Όχι, όχι. Αυτά και αύριο. Τώρα, πολύ γρήγορα, μπορώ να σου πω και τα άλλα ζευγάρια μέχρι το Σάββατο. Είπα Βοσνία. Εδώ, τι έτσι μια...
1: Οι Αμερικάνοι είναι φαβοροί και νομίζω ότι θα το κερδίσουν το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Ισπανία-Αυστρία.
1: Φαβορή είναι η Ισπανία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Mm-hmm. Πορτογαλία-Κροατία, coach. Είναι και οι Πορτογάλοι, εδώ δεν είπαμε τίποτα για αυτούς.
1: Δεν πάνε καλά οι Πορτογάλοι. Δεν τους είδα καλούς. Δεν τους είδα γεμάτους. Τους είδα λίγο κουρασμένους αυτούς τους παίκτες της Paris Saint-Germain, τα χαφ. Δεν παίζουν όπως παίζουν με την Paris Saint-Germain. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και γιατί συμβαίνει εκεί. Πάντως έχουν καλούς παίκτες, έχουν μεγάλους παίκτες. Και ενδεχομένως στα πολύ μεγάλα παιχνίδια να εμφανιστούν οι μεγάλοι παίκτες. Η Πορτογαλία είναι μια ομάδα καλή, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδώσει καλά.
0: Mm-hmm. Ελβετία-Αλγερία.
1: Ελβετία-Αλγερία, πολύ ισορροπημένο αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος θα είναι νικητής. Νομίζω και οι δύο ομάδες εισάξεις.
0: Mm-hmm. Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Και αυτό το ίδιο. Και οι δυο κάναν κάτι καλό για πρώτη φορά στην πορεία τους σε Μουντιάλ. Προκριθήκαν για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, και οι δύο συναντιούνται. Νομίζω είναι ισορροπημένο. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια πιθανόν να οδηγηθούν σε παρατάσεις, σε πέναλτι.
0: Και στα δύο τελευταία το Σάββατο, που κλείνει η φάση των 32, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει το θαύμα, ας πούμε, για να...
1: Εγώ βλέπω καθαρά την Αργεντινή.
0: Ναι. Και Κολομβία-Γκάνα, το τελευταίο μάτς των 32, το Σάββατο.
1: Κολομβία-Γκάνα. Και οι δυο είναι καλοί. Και οι δυο, τηρουμένων των αναλογιών και μέχρι που μπορούν να φτάσουν, είναι εισάξιες οι ομάδες. Και εδώ προβλέπω έτσι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για να πάει προς το τέλος, είτε σε παρατάσεις είτε σε πέναλτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, αυτό το Μουντιάλ των πολλών ομάδων, γιατί έχουν υπάρξει πολλές απόψεις και γίνεται και διαβούλευση στη FIFA για το αν είναι επιτυχημένη, αν ήταν επιτυχημένη ως ιδέα ή όχι. Των 48 ομάδων από τις 24 που ήταν αρχικά, τις 30 που έγιναν στη συνέχεια και ξαφνικά εκτοξεύτηκαν στις 48. Εσένα σε βρίσκει σύμφωνο?
1: Όχι, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Λέω ότι γύρω στους 32, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα ήταν το πιο έτσι σωστό. Βέβαια, οικονομικά από ό,τι έχω ακούσει είναι πολύ πετυχημένο. Αλλά μερικές φορές πρέπει να βάζουμε μπροστά τον παράγοντα ποδόσφαιρο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ μάλλον δεν είναι όπως εκείνα τα Μουντιάλ που τα περιμέναμε με τέτοια αγωνία και βλέπαμε τις ομάδες, τις πολύ καλές να βρίσκονται εκεί. Βρίσκονται και πολύ μέτριες ομάδες, βρίσκονται και ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν το θέαμα αυτό που χρειάζεται ένα Μουντιάλ για να συναρπάσουν τον κόσμο. Σε αυτό υπάρχει χάσιμο.
0: Mm-hmm. Και επίσης δεν βλέπουμε έναν... Κάθε Μουντιάλ μας έδινε, στο τέλος μας άφηνε ένα νέο μεγάλο αστέρα ή δύο-τρεις που ξεχώριζαν. Τώρα, εκτός από τους γνωστούς, αυτούς Μέση, Εμπαπέ, ξέρω εγώ, όλους αυτούς, δεν έχουμε δει, έχεις δει κάποιον παίχτη εσύ ο οποίος να έχει ξεχωρίσει από το
1: όσα
0: παιχνίδια?
1: Αυτός ο Λίσε που εμφανίστηκε της Γαλλίας φέτος για πρώτη φορά σε Μουντιάλ δείχνει ότι είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά αυτόν τον ξέραμε και όλη τη χρονιά από την Μπάγκερ.
0: Ναι, Μονάχου,
1: έτσι. Δηλαδή τον γνωρίζαμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν εμφανίζονται νεότεροι έτσι τόσο πολύ καλοί παίχτες. Ενδεχομένως το σύστημα, ενδεχομένως ο τρόπος που αντιμετωπίζονται όλες οι ομάδες, που αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, η σκοπιμότητα, όλα αυτά έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα το ταλέντο, όλα αυτά έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα.
0: Και τι θέλω να πω προς επίρρωση των όσων είπα προηγουμένως, coach, ότι ακόμα και η δεύτερη ταχύτητα που είναι υποψήφια και για τη χρυσή μπάλα δηλαδή, αλλά λέμε ο Γιαμάλ και ο Ντεμπελέ που θα περίμενε κανείς ότι ήρθε η ώρα τους να ξεπεράσουν.

0: ότι αυτοί οι παίκτες που πρωταγωνιστούν με τις ομάδες τους σε Champions League, σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά υψηλού επίπεδου, έχουν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών στα πόδια τους, είναι κουρασμένοι, περιμένουν τις διακοπές. Δηλαδή παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Πώς τα αντιλαμβάνεται ο καθένας, πώς τα έχει καθένας, ο καθένας στο μυαλό του. Και αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει πολλούς από τους αθλητές που θα μπορούσαν να δώσουν μια άλλη διάσταση.
1: Mm-hmm. Είπες Γαλλία-Αργεντινή. Αν σου έλεγα να επιλέξεις έναν για τροπεούχο με βάση την αίσθησή σου, ποιος θα...
0: Την Αργεντινή θα έλεγα.
1: Γιατί?
0: Την Αργεντινή. Γιατί έχει αυτόν τον δαίμονα ο οποίος μπορεί με μια ενέργεια να διαμορφώσει ένα αποτέλεσμα.
1: Το Μέση.
0: Ο Μέση, ναι.
1: Για σένα τώρα στην τριάδα αυτή η κλασική ερώτηση, η διαχρονική, Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, τετράδα βάζω και Μέση, ποιος είναι στην κορυφή?
0: Ο Μέση είναι η κορυφή ολονών, κατά τη γνώμη μου, διότι τα στατιστικά, αν πάρουμε να δούμε τα στατιστικά που έχουν οι παίκτες αυτοί, θα δούμε ότι αυτός υπερισχύει κατά πολύ των όλων των άλλων. Σε όλα, σε γκολ, σε ασίστ, σε συμμετοχές, στα πάντα. Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή αν κάνω μια σύγκριση, π.χ. λέμε τώρα το Μαραντόνα, με τον οποίο κάποτε έπαιξα και αντίπαλο,
1: ναι.
0: κάνω μια σύγκριση, θα δω ότι ο Μαραντόνα έχει βάλει, ξέρω εγώ, 150-200 γκολ και αυτός έχει βάλει 1.900 τόσο. Δηλαδή μιλάμε, αν μιλήσουμε για assist, μιλήσουμε για τίτλους, έχει πάρει πόσα Champions League, έχει πάρει παγκόσμια κύπελα, δηλαδή υπερισχύει κατά πολύ όλων των υπολείπων.
1: Και για αντοχή αν μιλήσουμε, coach, γιατί στα 39 δεν υπήρχε κανείς από τους Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ σε ενεργό επίπεδο, ενώ τώρα κινδυνεύει να οδηγήσει μια ομάδα και πάλι την Αργεντινή στα 39 του, και αυτό θα είναι πραγματικά το στίγμα, το ανεξίτηλο που θα αφήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο Μέση, να οδηγήσει ένας ποδοσφαιριστής 39 ετών μια ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί αυτός την παίρνει από το χεράκι και η Αργεντινή δεν έχει τους μεγάλους αστέρες. Έχει ένα...
0: πάντα η Αργεντινή νομίζω έτσι ήταν. Και με Μαραντόνα, όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ μακριά από το Μαραντόνα. Δηλαδή παίζαν ένα ρόλο και αυτός ήταν ο κυρίαρχος. Αλλά έτσι είναι η Αργεντινή. Έτσι είναι χτισμένη αυτή η χώρα, οι παίκτες, η ιδιοσυγκρασία τους. Πάντως εγώ κατατάσσω τον Μέση μπροστά από όλους αυτούς και με μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα. Κότς, είπαμε ότι θα μιλήσουμε μόνο για Μουντιάλ. Κλείνοντας όμως, ως τελευταία ερώτηση, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το. Για τον ΠΑΟΚ που ξεκινά μια νέα εποχή τώρα, στη μετά Λουτσέσκου εποχή, άλλαξε προπονητή. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό το τομέα, καλύτερα από όλους μας. Πάει σε μια νέα εποχή. Προφανώς είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε.
0: Πολύ δύσκολη, όχι μόνο δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και έτσι όπως έχουν αποφασίσει να λειτουργήσουν, το κάναν λίγο ακόμη πιο δύσκολο κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπομονή από όλους, υπομονή από τον φίλαθλο κόσμο, υπομονή από τους δημοσιογράφους, υπομονή από τη διοίκηση, για να μπορέσει ο προπονητής ο καινούριος να εφαρμόσει τις ιδέες του. Εάν προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα και εμείς στην πρώτη αποτυχία τον διώξουμε, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτε ο άνθρωπος. Πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να κάνουμε υπομονή. Να περιμένουμε για να ολοκληρώσει το έργο του, να μπορέσει να περάσει τα μηνύματά του, να περάσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει η ομάδα και τότε να τον κρίνουμε.
1: Λες κάτι αυτονόητο, πάρα πολύ σωστό, coach, ότι δεν είναι μάγος να έρθει ξαφνικά και να πετάει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Άρα θα πρέπει να έχει την απαραίτητη πίστοση χρόνου, την οποία έχει και ο Λουτσέσκου. Γιατί όπως θυμόμαστε όλοι, είχε έρθει τον Αύγουστο του 2017, είχε γνωρίσει στην αρχή της θητείας του τον αποκλεισμό από την Έστερσουτ, μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα τότε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τον στήριξε η διοίκηση μέχρι τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους. Για 4 μήνες η ομάδα δεν βλέπονταν, ήταν πάνω κάτω από την 5η θέση βαθμολογίας, και μετά γύρισε το κουμπί και ήρθαν τα αποτελέσματα. Άρα μια ανάλογη πίστοση χρόνου, coach, χρειάζεται και ο νέος προπονητής προφανώς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ακριβώς έτσι όπως το ανέφερες. Δεν χρειάζεται να πούμε κουβέντες. Πίστοση χρόνου, υπομονή, περιμένουμε, θα έρθουν και άσχημα, θα έρθουν και καλά, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα... Η επόμενη μέρα θα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που βλέπαμε. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη που μπορεί να φτάσει, αλλά υπομονή, τίποτε άλλο.
1: Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή, coach, αυτό, να πάρει μια νέα ομάδα την οποία θα τη γνωρίσει την προετοιμασία, γιατί τώρα θα τη γνωρίσει όλη.

0: Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Αυτό που αναφέρεστε είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι παίκτες εδώ και 5 χρόνια παίρνανε εντολές από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και συγκεκριμένες εντολές το πώς να παίξουν. Με το ποιο σύστημα, ποιο τρόπο, πώς αγωνίζεσαι στο τάδε σύστημα, η τάδε θέση και όλα αυτά. Τώρα, εάν ο προπονητής αυτός επιλέξει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και βάζοντας καινούργιες ιδέες, πρέπει οι παίκτες να προσαρμοστούν γρήγορα. Γρήγορα σε αυτά τα δεδομένα. Να ξεχάσουν τα προηγούμενα πράγματα. Να ξεχάσουν τι έλεγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν αυτός που ήταν, έμεινε εδώ, πρόσφερε, έκανε, πάει. Τελείωσε αυτό τώρα. Τώρα πάμε στην επόμενη. Άρα, αυτό που λέει ο καινούργιος προπονητής, αυτό πρέπει να εφαρμόσω. Εάν εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, προσπαθώ είτε ειρωνικά, είτε χωρίς να είμαι 100% σαν σκέψη, σαν σώμα και ψυχή, σε αυτά που λέει ο προπονητής, θα αποτύχουμε. Οι παίκτες πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Γρήγορα να εφαρμόσουν και να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα που ζητάει αυτός ο προπονητής. Mm-hmm.
1: Επειδή είχαν ένα ψυχικό δέσιμο οι περισσότεροι με τον Λουτσέσκου για 7 χρόνια.
0: Εντάξει, ήταν φυσιολογικό αυτό.
1: Ναι, απόλυτα φυσιολογικό. Πρέπει να βοηθήσει και το υπόλοιπο team, φαντάζομαι, και ο Βιερίνια και ο Μάτος.
0: Μα όλοι θα βοηθήσουν. Όλοι. Νομίζω ότι όλοι είναι πάνω σε αυτή τη λογική. Φαντάζομαι ότι όλοι θα λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm.
1: Και coach, κατά την άποψή σου, πρέπει να γίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γίνουν γρήγορες αλλαγές ή καλύτερα να γίνουν πολύ σταδιακά η ενσωμάτωση της ομάδας σε ένα νέο σύστημα? Δηλαδή, γιατί έχει πολύ γρήγορα ένα πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 του μήνα. Εσύ, άμα ήσουν, ας πούμε, πώς θα το πήγαινες?
0: Εγώ, αν ήμουν, παραδείγματος χάρη, θα πήγαινα περίπου στην αρχή, σιγά σιγά, έτσι όπως ήταν η ομάδα. Ναι. Κάπως έτσι θα λειτουργούσε σιγά σιγά. Γιατί μπαίνουμε σε 20 μέρες και παίζουμε αγώνες. Mm-hmm. Σε 22-23 μέρες πόσο είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να βαδίσουμε με αυτήν τη λογική. Γιατί πρέπει να προκριθούμε. Εάν, παραδείγματος χάρη, επιλέξουμε να αφήσουμε έξω την πρόκριση, έξω όλα αυτά και να πάμε για αργότερα σιγά σιγά, εντάξει, ας αλλάξουμε πολλά πράγματα. Τώρα όμως η γνώμη μου είναι ότι αλλαγές σε πολύ λίγο, χαμηλές αλλαγές, όχι πολλές και μεγάλες αλλαγές.
1: Για να μην διαταραχθεί η χημεία της ομάδας, λες, γιατί είναι αδύνατο να έχει μια καινούργια ομάδα σε 20 μέρες.
0: Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Ναι, είναι απόλυτο αυτό που λες. Coach, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα είπαμε. Καλό καλοκαίρι και ευχόμαστε και σύντομα να σε δούμε σε κάποιο πάγκο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σου, coach, ευχαριστούμε. Yeah.

0: Ήταν ο Νίκος Καραγιοργίου, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας από τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Πάμε στην Ιαπωνία, δεν ξέρω που είναι τώρα, στο Τόκιο, σε ποια πόλη θα μας πει ο ίδιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, στο Κιώτο είμαι.
0: Είσαι στο Κιώτο. Συνειρμικά βέβαια με τη γραφίδα σου.
1: Ναι, διαβάζω, όχι, διαβάζω εγκυκλοπαιδικά για το Κιώτο, κάτι που θέλω να φτιάξω, αλλά το διαβάζω από την εγκυκλοπαίδεια, εννοώ από το Google.
0: Ναι.
1: Διαβάζω για να ενημερωθώ, γιατί πριν γράψει για κάτι πρέπει να διαβάσει αυτό.
0: Και τι διαβάζει για το Κιώτο?
1: Κοίταξε, το είπα και άλλη φορά, τώρα θα εκμεταλλευτώ την εκπομπή σου να μιλήσω για τη συγγραφή. Επειδή όλος ο κόσμος γράφει για Δύση, εγώ όπως θέλεις αποφάσισα να γράψω για Ανατολή, για έναν άνθρωπο της Γιάκουζα κλπ. Μια τριλογία, Ανθισμένες Κερασιές.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Η Ανατολή πάντα μας προσφέρει διδάγματα ζωής και μία εικόνα.
1: Καλό είναι να μαθαίνεις πάντως στη ζωή. Μπορεί να μην τα χρειαστείς ποτέ, αλλά καλό είναι να μαθαίνεις. Τώρα διαβάζεις για να μπεις στην κουλτούρα.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις αυτά, ότι είμαι εγωιτευμένος από την κουλτούρα των Ιαπωνέζων ιδίως, όχι τόσο των Κινέζων, όσο των Ιαπωνέζων. Και βέβαια και αυτή η εικόνα χθες ακόμα περισσότερο ενίσχυσε αυτό το συνέστημα που νιώθω για αυτό τον λαό. Την εικόνα εννοώ του Μοριγιάσου, του προπονητή, ο οποίος τα άφησε όλα με το που τελείωσε το παιχνίδι, με δάκρυα στα μάτια, κατευθύνθηκε στην κερκίδα και έκανε αυτή τη βαθιά υπόκληση.
1: Την υπόκληση.
0: Την Ιαπωνέζικη, εκεί όπου συμπυκνώθηκαν όλες οι αξίες της εθνικής ομάδας βέβαια. Αυτή η ταπεινότητα που εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι, η εργατικότητα, η σεμνότητα, όλα αυτά είναι στοιχεία που με ενθουσιάζουν. Και γι' αυτό τους θεωρώ πρότυπο. Και πρότυπο βέβαια είναι και σε όλα τα Μουντιάλ, γιατί μας έμαθαν τον υπόλοιπο κόσμο τι σημαίνει σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός στο χώρο του άλλου, σεβασμός στο συνάνθρωπο. Καθάριζαν τα αποδυτήρια από το Μουντιάλ του 2002, το ξεκίνησαν.
1: Θυμάστε. Έτσι, έτσι.
0: Από το πρώτο τους Μουντιάλ, γιατί προηγουμένως δεν ήταν, θα το έκαναν και προηγουμένως. Και σε άλλα Μουντιάλ άρχισαν να καθαρίζουν η ομάδα τα αποδυτήρια, οι φίλαθλοι τις κερκίδες. Δείχνουν τι σημαίνει να σέβεσαι τους άλλους, άρα έτσι σέβεσαι και τον εαυτό σου. Γιατί πραγματικά η εθνική Ιαπωνία σε μένα με στενοχώρησε που δεν προχώρησε. Γιατί θα μπορούσε να δώσει, να συνεχίσει να δίνει μαθήματα ταπεινότητας και αξιοπρέπειας και αυτοθυσίας.
1: Δεν διαφωνώ σε τίποτε.
0: Και έδειξαν επίσης οι Ιαπωνέζοι χθες ότι αν πρόκειται να πέσεις, πρέπει αυτό να το κάνεις με τιμή, να πέσεις όρθιος.
1: Μαχόμενος.
0: Ναι, και το έδειξαν αυτό οι Ιαπωνέζοι για άλλη μια φορά.
1: Δεν διαφωνώ πουθενά για την εργατικότητα που είπες. Τι να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την εργατικότητα των Ιαπώνων όταν διαθέτουν αυτή την ώρα την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στον πλανήτη, όταν έχουν ορισμένες κορυφαίες ορολογοποιίες, τηλεοράσεις κλπ. Για την εργατικότητα που λες. Είναι και φιλέλληνες. Θυμίζω μια ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ, το τελευταίο Σαμουράι με τον Ντόμ Κρούζ. Η ταινία τελείωνε με το Λεωνίδα και τη μάχη των Θερμοπυλών.
0: Καλά. Φιλέλληνες είναι όλοι εκτός από εμάς.
1: Εκτός από μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο. Μπράβο.
0: Και δεν εννοώ να είμαστε φιλέλληνες της νεότερης εκδοσής μας, αλλά της παλαιότερης. Γιατί για την νεότερη δεν πρέπει να περιφερνευόμαστε και πολύ, για την παλαιότερη όμως θα έπρεπε. Και είναι συγκλονιστικό αυτό και για την Ιαπωνία που λες, γιατί έχουν πάει φίλοι μου. Ακόμα και εκεί και στην Ιαπωνία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Παντού βλέπεις σε δημόσια κτίρια, σε δημόσιους χώρους, βλέπεις αρχαιοελληνικά αγάλματα, γιατί το θεωρούν ας πούμε,
1: δεν
0: το,
1: έχω πάει.
0: Και στην Ευρώπη, ας πούμε. Παντού βλέπεις και σε δημόσια κτίρια, αρχαιοελληνικά αγάλματα, και στην Ιαπωνία που είχαν πάει φίλοι μου, παντού σε όλο τον κόσμο. Στη μόνη χώρα που δεν βλέπεις σε δημόσιους χώρους αρχαιοελληνικά αγάλματα, γιατί εκεί είναι το κάλος, η αρχιτεκτονική, όλο αυτό το μεγαλείο που εκπέμπει ο κλασικός πολιτισμός, στη μόνη χώρα που δεν βλέπεις αρχαιοελληνικά αγάλματα αλλά κάποια αφιερημένη τέχνη χαμηλής αισθητικής είναι στην Ελλάδα.
1: Τώρα αθλητική εκπομπή κάνουμε, αλλά θα πω.
0: Αλλά ναι, άλλα λέμε. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, ναι. Αρέσει στον κόσμο αυτά. Πρώτη φορά που πήγα στη Ρώμη, που έκανα με το πτυχιακό η κόρη μου, με πήγε εκεί σε μια πλατεία, όχι αυτές τις διάσημες, και ήταν μια πλατεία όσο το γήπεδο της Τούμπας, ας πούμε. Δύο.
0: Ναι.
1: Και Πρώτη φορά είδα το άγαλμα του Ποσειδώνα. Δεν το είδα στην Ελλάδα.
0: Όχι, πού να το δεις.
1: Συγγνώμη, το είδα.
0: Εδώ θα δεις διάφορα άλλα χαμηλής, πολύ χαμηλού επίπεδου και αισθητικής αγάλματα, περίεργα, φουτουριστικά, αφηρημένη τέχνη. Που ενώ η τέχνη από εδώ ξεκίνησε και θα μπορούσε, ας πούμε, να εκπροσωπείται από τον αρχαίο κλασικό πολιτισμό και τα αγάλματα αυτά τα οποία κοσμούν τα μουσεία και τους χώρους, τους δημόσιους και τα δημόσια κτίρια σε όλο τον κόσμο. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, Γιάννη.
1: Την Ιαπωνία το πάλεψε μαχητική, ο κόσμος τη συμπαθεί. Τη συμπαθεί για όλα αυτά που είπες και για τη μαχητικότητα. Κοντραρόταν με τη Βραζιλία. Με το απόλυτο σημείο αναφοράς του ποδοσφαίρου, η οποία δεν έχει καμία σχέση βεβαίως, να μην λέμε τα ίδια, τα είπαμε χθες για τη Βραζιλία του 2002. Προκρίθηκε από το ταλέντο ενός παίκτη που έκανε την κατάλληλη πάσα. Η Ιαπωνία έχει βάλει πρόγραμμα μπροστά της, από το 2002 και μετά έχει ανέβει. Δεν νομίζω, αν ήταν πιο τυχερή, ας πούμε, μπορούσε να φτάσει στους 16, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πήγαινε πιο πάνω.
0: Τώρα
1: την Ιταλία.
0: Είχα Γιάννη τον Νίκο τον Καραγεωργίου προηγουμένως και μου λέει τώρα η Βραζιλία και η Γερμανία είναι ομάδες χωρίς προσωπικότητα. Δεν υπάρχει. Τώρα πλέον έχουν χάσει.
1: Είπα και τον πολύ Βινίσιους, ο οποίος ζητάει κοντά στα 20 εκατομμύρια, 25 το χρόνο. Εγώ αν ήμουν Ρεάλ θα το άνοιγα την πόρτα και το έλεγα στο καλέο. Η Βραζιλία. Σκέφτηκα τον Αντσελότη. Γι' αυτό σε είπα πριν, επειδή την ξέρεις καλά την Ιταλία. Δηλαδή, πόσο ρε φίλε. Σκοράρει, βάζει το πρώτο γκολ ο χειρότερος παίκτης του αγώνα, ο Καζεμίρο. Βάζει το δεύτερο γκολ και προκρίνεται η Βραζιλία με έναν άμπαλο Βραζιλιάνο, τον πλέον άμπαλο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που έχουμε στον πλανήτη Γη, που παίζει στην Άρσεναλ.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν υπήρχε ο Αντσελότη, είμαι βέβαιος ότι η Βραζιλία δηλαδή, θα ξεφτιλίζονταν σε αυτό το Μουντιάλ κυριολεκτικά.
1: Πάντως το ημίχρονο που το βλέπα. Έλεγα, το παρακολουθούσα και λέω: πόνισαν τα μάτια μου. Είναι, αυτή είναι η Βραζιλία.
0: Τη Γερμανία την είδες.
1: Θα σου πω τώρα για τη Βραζιλία. Ναι. Δεν νομίζω με τη χθεσινή εικόνα μπορεί να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Βλέπω όσο προχωράμε, οι Γάλλοι γίνονται για μένα το νούμερο ένα φαβορί. Είναι μακράν η καλύτερη ομάδα έως τώρα. Τώρα φεύγουμε από τη Βραζιλία, προκρίθηκε, περιμένουμε. Ολλανδία πίστευα ότι θα περάσει. Επίσης τα πέναλτι είναι κουρασμένες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Οι ομάδες ευρωπαϊκές με τους πολλούς άσους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γι' αυτό το λέω συνέχεια για το Μέση και το Ρονάλντο, είναι άδικη η κρίση με τους Ευρωπαίους. Ο Μέση και ο Ρονάλντο κάνουν περίπατο όλο τον χρόνο. Τουρισμό κάνουν. 22 μάτς στη Σαουδική Αραβία και στην Αμερική. Ποια πρωταθλήματα. Και ο Κέιν κάνει 67 και ο Εμπαπέ άλλα 60.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ο Βινίσιους άλλα 50. Είναι πέναλτι αυτά. Είδα τα πέναλτι το πρωί στο Γερμανία-Παραγουάη. Δεν περίμενα να αποκλειστεί η Γερμανία. Την είχα για τετράδα. Λέω δεν μπορεί, η Γερμανία είναι. Αλλά είναι πέναλτι αυτά. Δεν ξέρω πώς κατέρευσε έτσι. Ούτε την Ολλανδία περίμενα να τα αποκλείσει.
0: Ξέρεις, Γιάννη, κάνει μια παρένθεση. Εδώ σε δικαιώνει ο Καραγεωργίου και μου λέει ότι τα πέναλτι αυτά ήταν, τα έχαναν από κούραση. Τόσο είδε το Ολλανδία-Μαρόκο, τη Γερμανία δεν την είδε. Και μου λέει τι πέναλτι αυτά. Από κούραση τα έχαναν όλοι.
1: Χακίμη που έχασε το πέναλτι, ο Χακίμη. Έχει κάνει, αγαπητέ μου, 61 παιχνίδια με την Παρίς Σεζερμέν.
0: Ναι, πού
1: να. Να μην λέω το Μέση που μπορεί να με κατηγορήσουν για πρώτη, να πω για τον Ρονάλντο που το γουστάρω τρελά. Ο Ρονάλντο κάνει 22 μάτς, ρε φίλε, Σαουδική Αραβία, παίζει με τη γειτονιά.
0: Τίποτα, διακοπές, ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Διακοπές κάνει. Ναι. Και ο Χακίμη του Μαρόκου και της Παρίς έκανε 61 μάτς, ρε Σάκη. Μπορεί να συγκριθούν οι δύο.
0: Όχι, είναι τεράστια.
1: Είναι πολύ άδικη η κρίση.
0: Ακριβώς, έτσι είναι η κατάσταση και τώρα πάμε αφού...
1: Ούτε τους Ολλανδούς είχαν αποκλείονται, τους πίστευα. Λέω δεν μπορεί, Ολλανδία είναι.
0: Εγώ δεν το είδα, είδα τους Γερμανούς, άντεξα.
1: Είμαι ότι το πρωί είδα τη Βραζιλία, απογοητεύτηκα και να φανταστείς το 2-1 δεν το είδα. Είχα φύγει στο δρόμο για το σπίτι και με είπε σύζυγος η Βραζιλία έβαλε γκολ. Λέω από μέσα μου, ποια Βραζιλία, τέλος πάντων.
0: Η Βραζιλία, μόνο οι φανέλες θυμίζουν Βραζιλία.
1: Μόνο οι φανέλες.
0: Τίποτα άλλο.
1: Μόνο οι φανέλες.
0: Η Γερμανία, μια ομάδα, ένα περίεργο συνοθήλευμα. Έτσι,
1: με απογοήτευσαν οι
0: μέτριων παιχτών.
1: Τετράδα, να ξέρεις.
0: Χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, εγώ τους είδα όλο τον αγώνα και την παράταση. Δεν μπορούσαν να κάνουν μια ευκαιρία, ρε παιδί. Είναι φοβερό.
1: Ξέρεις ότι και η Ισπανία, γιατί παρακολούθησα την Ισπανία δύο μάτς. Επειδή δεν παρακολουθώ την Μπαρτσελόνα, παρακολουθώ τη Ρεάλ. Επειδή την παρακολούθησα την Ισπανία, Είναι πολύ υπερτιμημένος ο Γιαμάλ. Είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν αμφιβάλλω, όπως ο Βινίσιος. Και ο Βινίσιος για μένα είναι υπερτιμημένος. Είναι πολύ υπερτιμημένος. Δεν είναι, όχι Μέση και Μαραντόνα. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Η Ισπανία με προβλημάτισε. Μήπως πάθει και αυτή κανένα κάζο.
0: Ναι, και αυτή.
1: Τώρα οι Νορβηγοί απόψε πιστεύω θα περάσουν. Παίζουν νομίζω με την Ακτή Ελεφαντοστού. Με ποιο παίζουν, με την Ακτή Ελεφαντοστού νομίζω παίζει η Νορβηγία.
0: Με την Ακτή Ελεφαντοστού, ναι.
1: Ναι, πιστεύω θα περάσουν. Μακάρι να περάσουν γιατί η Ευρώπη πρέπει να έχει πολλές ομάδες. Δεν μπορεί να φεύγουν οι ευρωπαϊκές ομάδες και να μένει τώρα με όλο το σεβασμό η Παραγουάη. Έμεινε μαγκιά της. Τώρα το Γαλλία-Σουηδία είναι μια ευρωπαϊκή σύγκρουση, αλλά νομίζω έχει ξεκάθαρο φαβορί. Όπως φαβορί και στο Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το Μεξικό. Θα τη δω τη Γαλλία απόψε. Νομίζω ότι έχει πάνω της όλα τα συγκεντρώνει όλες, όχι προτιμήσεις. Κάποιος την υποστηρίζει, κάποιος δεν την υποστηρίζει. Εγώ στην Ευρώπη το ξέρουν όλοι με την Ιταλία ξεκάθαρα. Αλλά αυτή την ώρα έχει ίσως την πιο καλή ομάδα που θα μπορούσε να έχει. Καλύτερη και από την ομάδα του Πλατινί το 82 και το 86.
0: Ο Καραγεωργίου λέει Γαλλία-Αργεντινή και στο τέλος καταλήγει Αργεντινή. Ότι θα σηκώσει το κύπελο. Γιάννη, επειδή και 55 πρέπει να κλείνουμε.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή μπορεί να πετάξει έξω τη Γαλλία φέτος.
0: Λες.
1: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα δούμε.
1: Θα
0: τα ξαναπούμε αύριο.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω το πρόγραμμα της ημέρας στην φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μήνυμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών που περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και παράλληλα προανήγγειλε μία νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνας με τον ομόλογό του Ντράγκαν Κράποβιτς. Από την 1η Ιουλίου τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δασμούς και μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση της μπαίνει προσωρινά εν ενίο τέλος 3 ευρώ, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή οι αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Οι αιτούντες άστυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 10.000 λιρών για στέγαση και βασική υποστήριξη διαβίωσης πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της τελευταίας της προσπάθειας να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: πολύ. Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τη μία. Το καυτό μεσημέρι της Τρίτης. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Δεν είναι να κυκλοφορήσει, η αλήθεια είναι.
1: Καυτό δεν λες τίποτα.
0: Ε, καυτό.
1: Καυτό δεν λες τίποτα.
0: Καυτό και λίγα λέω. Βλέπω και απέναντι το ρεπορτάζ του Πόπου. Μόνο που το βλέπουμε, δροσιζόμαστε. Στις παραλίες της Χαλκιδικής είναι αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί σαν τη Χαλκιδική, ό,τι και να λέμε, δεν έχει. Καλά, σπάγω στη Ρόδο, ας κάνω και εκεί τις βουτιές μου και θα λέω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος. Να, μας χαιρετάνε και τα κορίτσια απέναντί μου, Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Αυτό το ωραία πειραγμένο Everything's Coming Up Roses από τον Black.

από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Έχουμε τόσα που συμβαίνουν καταρχάς. Δεν ξέρω, οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα είδατε φαντάζομαι χθες τους αγώνες. Και είχαμε τις εκπλήξεις στον αποκλεισμό και Γερμανίας και Ολλανδίας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έβλεπα την Γερμανία μέχρι και την παράταση. Μετά λέω κοιμήσου πολύ καρπέ. Το πρωί έχεις πολύ πρωινό ξύπνημα, έχεις φρέντο. Μετά έχεις σέρβις αυτοκίνητο και πάει λέγοντας και έχεις και δύσκολη μέρα, κοιμήσου. Και κοιμήθηκα. Και σηκώθηκα σήμερα και είδα αποκλεισμός Γερμανίας, αποκλεισμός Ολλανδίας. Η Βραζιλία με την ψυχή στο στόχο στο 95. Και να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, ρεπορτάζ μου αρέσουν.

0: Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολία. Το 12 Αποστόλων είναι σήμερα, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Αύριο μπαίνει ο Ιούλιος και περιμένουμε τη νέα γραμμή του μετρό προς τη Μίκρα. Και να πούμε πως ενέκρινε επιτέλους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χρηματοδότηση ποσού κοντά σε 7 εκατομμύρια προς το Δήμο Καλαμαριάς και κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για αυτήν την περιβόητη διάνοιξη της πόντου. Κανονικά και ο Φιλιτσάτας ανοίγιος. Τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Χθες είχαμε και την πολύ σημαντική ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Πολιτική. 8 μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος θεσπίζει μεταξύ άλλων επίδομα 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί της κάθε οικογένειας, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο τους παιδί για 3 χρόνια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Είχαμε και άλλη ανακοίνωση χθες με την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου. Θα μπορούν να λάβουν οι γονείς το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026. Να πούμε πως η υπουργική απόφαση ορίζει ότι για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως 2026 έως και 31 Ιουλίου του 2026 απαιτείται η έκδοση αφημί μέχρι 10 Αυγούστου του 2026.

κακός χαμός με αυτή την εξέλιξη που είχαμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που διεύθυνσε αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Πιάσανε τα μπουμπούκια, με 17 άτομα συνέλαβαν. Και οι πληροφορίες είναι ότι ανήκουν σε οργανωμένους οπαδούς της Βορείου Ελλάδος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών. Και ήταν αυτό το κύκλωμα σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο. Κατασχέθηκαν πολλές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Μπουμπούκια, κανονικά μπουμπούκια.

0: ο κέφαλος τελικά φαίνεται ότι πήγε κατά καλά στη ζωή μας. Είδες τι έγινε τώρα. Είχαμε και στην Αθήνα περιστατικό από ένα γνωστό τραγουδιστή. Διαβάζω ποιος να είναι ο γνωστός τραγουδιστής. Ένας παντελώς άγνωστος, όλο πάνω, τραγουδιστής. Όχι γνωστός, ένας τραγουδιστής. Τον δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Διάβαζα και αυτόν τον 15χρονο τον Γιάννη Τσουκτουρίδη. Ένα μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλιρού που κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλληλείας λαγοκέφαλου. Εντυπωσίασε τους πάντες. Ασχολείται με το ψάρεμα από τα 9 του χρόνια, διαβάζω εδώ. Και ανταμείφθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού. Την τελευταία φορά, λέει, που πήγα για ψάρεμα, έπιασα 158 λαγοκέφαλους, ανέφερε. 158 λαγοκέφαλους.
1: Να πάρουμε από ένα καλάμι, λες.
0: Και πάει δουλειά.

Τώρα Γιώργο να σου πω, εδώ με ένα μαγικό τρόπο μπερδεύονται όλα να ξέρεις και από εκεί πάμε εδώ. Το άκουσα, είχα πόσο καιρό να το θυμηθώ, θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε το 17, είχα πάθει σοκ πόσο πολύ μου αρέσει. Φίλιππος Πλιάτσικας, την Άνοιξη Δαβέρης, ακούστε το και απολαύστε το.

αναφέρθηκα στο ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όπου είχαν εκπλήξεις, κάποιες χώρες έχουν αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο και πραγματικά είναι ένα παγκόσμιο σοκ αυτό που έχουν προκαλέσει, που διαβάζαμε για τις απειλές θανάτου στην Νότια Κορέα κατά του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή του Hong Moong Bo. Παραιτήθηκε ο τεχνικός μετά τον αποκλεισμό και το τι γίνεται μέσα πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δέχεται ευθείες απειλές για τη ζωή του. Μάλιστα ένας 41 χρόνων Αμερικανός πολίτης ανάρτησε μήνυμα ότι θα σκοτώσει τον Χουνκ κατά την άφηξή του, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ίντζεον. Και πραγματικά γίνεται σάλος και έχουν πάρει και οι αρχές τα μέτρα τους, και εννοείται, γιατί διαβάσαμε και για εισαγγελική έρευνα για τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, αυτά μόνο εκεί γίνονται μάλλον. Είναι κάτι το αδιανόητο, το απίστευτο, έξω από κάθε λογική.

χαμός γίνεται εδώ στο τόπιο Hollywood. Και μετά το κόψιμο, δεν είναι ένα κόψιμο, ήταν πετσόκομα αυτό της face από το πρωινό του Μέγκα. Έχουν ταρακουνηθεί απαξάπαντες οι τηλεοπτικοί αστέρες. Στην εκπομπή της Τσιμτσιλή, Βερίγκος και Τσιμτσιλή, αποκάλυψαν ότι θα γίνει πολύ μεγάλο ψαλίδι στα μπάτζετ των μισών μισθών. Και λέει ένα χαρακτηριστικά, είπαν χαρακτηριστικά ότι τώρα θα πάμε, λέει, στα 5.000 ευρώ. Θα και τα 5.000 είναι κάτι αμεληταίο, ας πούμε. Φανταστείτε τι γινότανε και τι λεφτά πέρανε στις χρυσές εποχές της τηλεόρασης, τότε που έρε άφθονο το χρήμα. Απίστευτα πράγματα.

0: Ναι, διάβαζα και αυτό για την Ιουλία Καλυμπάνη, ένα στα μόνα. Γιατί δείχνει ο Γιώργος την είδηση.
1: Εγώ είδα το βίντεο χθες στα social που τη τραγουδούσε κάτω, παιδί μου, με το κοινό και κάποιο έπλωσε το χέρι και τη έδωσε ένα κατοστάρικο.
0: Ένα κατοστάρικο, ε. Και λέει: δεν παίρνω μπερμπάρ.
1: Είσαι τρελός, λέει.
0: Ιουλία Καλυμάνη αύριο στο θέατρο Γης. 8 Ιουλίου έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα, το κορίτσι μας. Και θα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Τώρα θα πούμε και για το Φέρι. Χθες μιλήσαμε, κάνα πεντάλεπτο, μιλούσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ. Τώρα θα πούμε.

0: Είπαμε για συνευλίες, Γιώργο. Καλά που με τα θυμίζεις. Σήμερα στο Κάγιο η Μελίνα Σλανίδου. Βασικά αυτό εγώ το θυμήθηκα. Εσύ μου θύμισες στο Μαλερόν. Γιατί στον ίδιο χώρο την Πέμπτη είναι ο πολύ γνωστός και αγαπημένος DJ Βαλερόν. Το μαγικό Κάγιο. Εκεί να δεις ήλιο βασίλεμα, εκεί να δεις. Πάλι δεν θέλω να πας όμως, γιατί θα χάσεις πάλι το μυαλό σου. Είναι που είναι χαμένο από τον έρωτα.
1: Δεν γίνεται να πάω. Δεν γίνεται.
2: Βρήκα τι θα κάνω. Για να μην χάσω το μυαλό, θα έχω πλάτη στο λιο βασίλεμα.
0: Αποκλείεται, δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: Εντάξει, αυτή η λάμπα που αναβαζού είναι εδώ. Κανονικά μας έχει, μας έχει τρελάνει, μας έχει ανάψει τα αμπαζούρ όλα, Γιώργο. Σαν να έχουμε ένα φωτορυθμικό πάνω στο κεφάλι μας, είναι. Ξέρω να ακούσατε αυτή την υπόθεση που ήταν στο δικαστήριο Σεφερλής. Ένα κουμπάρδου, τι ήτανε. Χθες είχαμε το Σαλιάνγκα, ναι. Με αφορμή την υπόθεση του Σεφερλή, αναφέρθηκε μέσα από το πρωινό σε ένα άτομο που ήταν ο αδελφικός του φίλος και του έφαγε, όπως είπε, πάνω από 350.000 ευρώ. Πάλι απ' την αρχή. Και είπε όλη την ιστορία, είπε ότι τον υπεξαίρεσε πάνω από 350.000 ευρώ. Και πήγανε στα δικαστήρια και είπε ότι στις αίθουσες εκεί τον έφτυσε και πάει λέγοντας και είπε όλη την ιστορία ο Λιάνγκας.
1: Αφού είναι...
0: Σιγά μη δεν είχε να διηγηθεί και μια δικιά του ιστορία, έχω να πω. Το διατάφτα δηλαδή, αυτό είναι. Σιγά μη δεν είχε μια ιστορία να διηγηθεί ο Σαλιάνγκας. Αυτός που ξέρετε έχει όλους τους καλλιτέχνες όλη την Ελλάδα κολλητούς και τα ξέρει όλα. Ξέρει όλα, τα μαθαίνει όλα πρώτος και πάει λέγοντας.
1: Όπως ήξερε και για τη συναυλία του Αντώνη που θα γίνει.
0: Ακριβώς. Σε ένα παλιό σαλόνι, στο σπίτι της μαμάς σου. Ό,τι και να μου λέτε, το κορίτσι μας είναι υπέρ.

0: μίλα Γιώργο στο τηλέφωνο. Μας παίρνετε. Προφανώς δεν δίνουμε τώρα τις προσκλήσεις. Έτσι θα έχουμε για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Να σας δώσουμε προσκλήσεις όταν θα έρθει η ώρα. Μ' αρέσει που είστε πολύ γρήγοροι. Δηλαδή πρέπει να είναι κατευθείαν Γιώργο εκεί και να ακούνε κάτι για να πάμε κατευθείαν να πάμε.
1: Δεν τους προλαβαίνεις.
0: Δεν τους προλαβαίνεις.

Καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Γύρισα από τις παραλίες, δεν μας έβγαζε τις παραλίες. Επανήλθε στη δουλειά, είναι, μας ακούει από εκεί. Γεια σου Δημήτρη μου.

0: γίνεται, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Και είπαμε θα γίνει χαμός φέτος. Θα έχουμε πάρα πολλές ανακατατάξεις στα τηλεοπτικά δρόμενα. Ο Γιώργος μου δείχνει τώρα την είδηση.
1: Τέλος ο Τάσος Αρνιακός μετά από 19 χρόνια στον Αντένα.
0: Τάσος Αρνιακός, τόσο παθώ που έλεγε τον καιρό, με το χαμόγελο που τα χέρια εδώ που έκανε και τις...
1: Το συμπαθώ, το συμπαθώ, δεν ξέρω.
0: Το συμπαθείς, όλοι το συμπαθούμε.
1: Με αυτό που μου βγάζει τηλεόραση το συμπαθώ.
0: Όλοι το συμπαθούμε.

Χθες είχε γενέθλια και το κορίτσι μας η Ελένη Χατζίδου. Και έκανε μια ανάρτηση στα social media προκειμένου να μοιραστεί μερικές σκέψεις της. Μου άρεσε αυτό που έγραψε η Ελένη. Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται, έγραψε. Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους το μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να το ζήσεις. Χρόνια μου πολλά. Χρόνια σου πολλά, Λενάκη μου. Ξέρω από τότε που πρωτοξεκίνησε το τραγούδι, άνοιγε πρόγραμμα στο Ρόδον. Εκεί που ήταν στη στροφή του, εκεί στο Ποσειδόνιο. Εκεί ήταν το Ρόδον. Άνοιγε πρόγραμμα τότε το κορίτσι μας αυτή, η Θέλξη και άλλα κορίτσια.

0: Γιώργο, σε βλέπω. Δεν είσαι τύπο που αρέσουν οι μηχανές, στα σκουτεράκια, βέσπα και τέτοια. Βεσπάκια, α πούμε, δεν είσαι.
1: Όχι, βεσπάκια δεν είναι.
0: Και δεν θα γίνει και ποτέ.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα σίγουρα.
0: Εγώ κάποτε είχα την τρέχα πάρει τότε μπόνους πρωτοβγήκε το πρώτο αυτόματο πενταράκι, το Ταϊφούν, το θρηλυκό Ταϊφούν σε ένα χρώμα. Ένα χρώμα τότε περίεργο που είχαν βγάλει κίτρινο λαχανί, έτσι ένα φοβερό.
1: Κοίταξε, πάντως είναι πολύ χρήσιμο για μέσα στην πόλη. Αυτό είναι
0: πάρα πολύ, αλλά δεν μου πήγαινε. Και μετά πήρε ένα άλλο αυτόματο, μου έλεγε δεν είσαι για μένα, δώσε μου. Δώσε μου, έλεγε το πούλησα γιατί. Έβλεπα αυτές τις φοβερές εικόνες το πρωί του Σαββάτου στη Ρώμη. Δεκάδες χιλιάδες σκούτερ πλημμύρισαν το κέντρο της Ρώμης για λογαριασμό, για εορτασμό, για τον εορτασμό των 80 γενεθλίων της εμβληματικής Βέσπα. Και όπως ανέφερε το Associated Press, λάτρεις της Βέσπα από διάφορες χώρες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στα λιθόστρωτα δρομάκια της αιώνιας πόλης για να γιορτάσουν, λέει, μια μάρκα που για πολλούς θεωρείται διαχρονική. Έτσι είναι, ακριβώς όπως είπαμε, είναι εμβληματική η Βέσπα, εμβληματική. Έκαναν βόλτες γύρω από το Κολοσσέο και πέρα από τη ρωμαϊκή αγορά, δημιουργώντας μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Πραγματικά εντυπωσιακές, εντυπωσιακότατες εικόνες.
1: Κοίταξε, πάντως αν πήγαινα ποτέ διακοπές.
0: Ο φίλος μου ο Βαγγέλης δεν πήγε πάντως, ο Χρυσογού. Γιατί είναι και αυτό βεσπάκια. Έχει πάρει βέσπα.
1: Αν πήγαινε η Ιταλία ή η Ρώμη, θα νίκιαζα βέσπα. Μια κόκκινη βέσπα.
0: Μια κόκκινη,
1: Ναι, έτσι. Για να το ζήσω στο 100%.
0: Έχει βγάλει εδώ μεταξύ κάτι καινούργια χρωματάκια η βέσπα.
1: Δεν τα έχω δει.

0: Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι. Το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας που άρχισε με αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση. Αυτή την ώρα η περιφερειακή έχει τα θεματάκια της από δυτικά προς ανατολικά. Εκεί από την Ευκαρπία, από την, δηλαδή εξωτερική περιφερειακή. Πριν τη διασταύρωσή της με την εσωτερική και μέχρι περίπου τον κόβο του Επταπυρκίου έχει πολλή κίνηση. Μετά ανοίγει ο δρόμος και μετά πάλι ένα μικρό ποτηλιάρισμα εκεί κάπου προς την Τούμπα.
1: Είμαι ακόμα εδώ.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς και σας έχουμε μουσικάρες μέχρι το τέλος.

0: Να τους και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Έκανε δηλώσεις και εξέφρασε την εκτίμηση και το θαυμασμό του στην Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, ναι.
0: Δήλωσε ότι τη λατρεύει και πως είναι απολύτως διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον. Μπράβο το Σταμάτη. Εγώ είπα, είμαι απολύτως διαθέσιμος. Αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της κάνει... θα της κάνει για την καριέρα που κάνει. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Μάλλον όχι. Ε? Μάλλον λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή.

0: Γιώργο, περιμένω τόση ώρα να μου πεις τίποτα να λες για το κορίτσι μας, ε.
1: Ποιο κορίτσι?
0: Το κορίτσι μας, ποιο είναι το κορίτσι μας εδώ?
2: Την Ιωάννα, λες?
0: Την Ιωάννα, η Τζέι.
2: Που έχει τρέλα με τις πισίνες.
0: Με πολλά έχει τρέλα, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ζει τη ζωή της, τον όνειρό της. Και καλά της, ρε παιδί μου, ταξίζει, εγώ το είπα. Βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media. Αυτή τη φορά μιας απάντησης, εξαιτίας μιας απάντησης που έδωσε ένα επικριτικό σχόλιο και προσποιείται στην αρχή πως κλαίει, δείχνοντας ότι επηρεάστηκε από το αρνητικό σχόλιο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αλλάζει εντελώς ύφος, χαμογελά στον φακό και ποζάρει φορώντας ένα μαύρο σύνολο και έγραψε πάνω στο συγκεκριμένο μήνυμα: «Εγώ κλαίω γιατί ο user Tade έχει το νούμερό του που σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια. Αλλά μετά κοιτάω, λέει, τον bank account μου, τον λογαριασμό της, στο τραπεζικό δηλαδή. Γιατί ξέρετε, όλοι εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνουν απτές στα αγγλικά. Και μου περνάει. Έγινε χαμός μετά τη συγκεκριμένη ατάκα. Με πάρα πολλούς χρήστες να σχολιάζουν και το ύφος και την αναφορά της στο τραπεζικό της λογαριασμό και πάει λέγοντας: «Εντάξει, βρε Τζέι μου, εντάξει. Α, ο Γιώργος μου έχει κάτι καλύτερο».
2: Τώρα βγήκε, τώρα.
0: Α, είναι πολύ πρόσφατο, στο πρώτο θέμα. Γιατί αυτά πουλάνε, βλέπεις τώρα στο πρώτο θέμα, πρώτη είδηση, με το μαγειό το κορίτσι μας.
2: Βλέπεις
0: και συγχώριο, ναι.
2: Τον τίτλο.
0: Εγώ, λέει, που το παίζω σεξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρίσει, λέει, στην πισίνα μας. Έλα, ρε Ιωάννα. Δηλαδή, το τερματίζεις, ώρες, σε παρακαλώ. Δηλαδή, στράφει τα καλά λόγια που λέμε και για σένα. Για ηρέμησε λίγο.
2: Στον παλί είναι τώρα.
0: Στον παλί, στον παλί. Καλά, είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή. Κανονικό αμπαζούρ έγινε, μου φαίνεται.

0: σε ποιον να πρωτοδώσει αυτόν τον τίτλο. Είχα πει κάποια στιγμή εδώ να κάνουμε και ένα σποντάκι να βάλουμε το αμπαζούρ του μήνα, αλλά σε ποιον να το πρωτοδώσει. Τώρα έχουμε τον Ξιαρχό. Τον Τάσο Ξιαρχό. Το ξέρει, ε, το ξέρει, το ξέρει. Ε, περίπου. Ο οποίο είπε ότι όσο μεγαλώνω δεν μπορώ, λέει, να χορεύω, πονάει η μέση μου. Γι' αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτη. Είμαι, είπε, ένα νέο φωκά Ευαγγελινό.
1: Α, το λέγαμε πρόσφατα.
0: Αυτό ανακηρύχθηκε αυτό. Όπω εμεί που αυτοματιαζόμαστε, Γιώργο, ένα πράγμα, αυτό ανακηρύχθηκε.
1: Ο
0: νέο φωκά Ευαγγελινό.
1: Ναι.
0: Και λέει, ό,τι και αν έχω πει για αυτόν, έχει ιστορία και είναι φοβερό. Δεν παίρνω πίσω αυτά που έχω πει. Έκατσα και σκέφτηκα, δεν σημαίνει τίποτα ότι αυτά που έλεγα δεν ισχύουν, αλλά τα έλεγα με πολύ πάθος, με πολύ λάθος τρόπο. Ε, τον Κολοτούμπα, εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε γενικά της Κολοτούμπας όλοι, ε. Πολύ, πάρα πολύ Κολοτούμπα, ρε παιδί, πολύ. Άλλος Κολοτούμπας μας προέκυψε. Τάσος Ξιαρχό.
1: Τώρα σου έχω και μία είδηση που είναι...
0: Juicy.
1: Juicy, όχι juicy. Α. Ο Κώστας Αργυρός είναι νούμερο ένα παγκοσμίως,
0: ναι,
1: στο iTunes,
0: διάβασα, ναι,
1: στα chart αυτή τη στιγμή. Είναι στην Αμερική.
0: Ο Κωνσταντίνης Αργυρός.
1: Με το Καμπάνες.
0: Ο οποίος καλός εχόντων των πραγμάτων θα χτυπήσει Καμπάνες στη Θεσσαλονίκη εδώ. Ε, όπως όλα δείχνουν, κάπου εκεί μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει. Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο Νίκος Βέρτης, αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Ιουλία Καλυμάνη και πάει λέγοντας.
1: Με το Μαζό δεν είχαμε κανένα νέο.
0: Τι είναι ο Νάκης?
1: Που περιμένουμε να βγάλει το...
0: Τι να βγάλει?
1: Ένα βίντεο δεν είναι.
0: Το βίντεο δεν το βγάλε.
1: Όχι ακόμα.
0: Άλλο αμπαζούρ. Μια θα μου επιτρέψετε, θα συνεχίσω ο Γιώργος εδώ με τις μουσικές του, θα σας αποχαιρετήσω. Και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό που νομίζετε ότι το ξέχασα, αλλά δεν το ξεχνάω ποτέ, γιατί το θέλετε και το ζητάτε καθημερινά. Και χθες πήρα τον Θοδωρή, το φέρει τηλέφωνο το βραδάκι, μιλούσαμε 5-6 λεπτά μιλούσαμε στο τηλέφωνο, γιατί ήταν και έξω με παρέα και λέγαμε πολλά και πολλά ωραία και συγκινητικά. Πάντα θυμούμενοι όλο αυτό που είχαμε βιώσει στο παρελθόν. Σας έχω ξαναπεί την ιστορία τότε που κάναμε τις προσπάθειές μας για να φτάσει ο Θοδωρής εδώ που έφτασε σήμερα. Τότε ήταν σκληρός ο αγώνας, δεν μπόρεσε, ήρθε το σήμερα όμως και έφτασε η δικαίωση. Και το ρώτησα, παίζω κάθε μέρα στα λατινικά και γίνεται χαμός. Σε Latin, ναι, ναι, version το είπες.
1: Και
0: ναι, το κάπου λέει, μου το είπανε, λέει, δεν το έχει ακούσει.
1: Και, πρέπει να το στείλω.
0: Όχι, δεν θα το στείλω.
1: Γιατί?
0: Όχι. Ακόμα. Όχι ακόμα, γιατί το ψάχνουν όλοι. Όχι ακόμα, Γιώργο. Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026, ενημερωτικό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στο ρεπορτάζ η Ευελίνα Κεχαγιά, ο Χρήστος Πέτρου και ο Σάκης Γκίνας. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Συναγερμός σήμανε στις αρχές, καθώς κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το εάν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην πολυκατοικία, αλλά υπάρχουν αναφορές για 4 αγνοούμενους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Οι εργασίες αφορούσαν σε γειτονικό κτίριο. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν 4 ορόφων και ήταν κατοικήσιμη. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, σωτηρία και τζάνιο. Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια, τονίσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Λόγω τεχνικού προβλήματος, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Intercity 50 Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στις 10 και 10 το πρωί κοντά στην περιοχή της σύραγγας Όθριος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάσταση της μηχανής, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα. Ομόφωνοι ένοχοι κρίθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Το μεικτό αρκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό και αθώωσε το βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ενελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των Πανελλαδικών να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια απάντηση τετριμένη, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Α. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον κυρίως στην κλοπή στην Αντλία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Εφάπαξε επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο. Μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Τα μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια αλλά και στη μετατροπή πρέον σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Από 1η Ιουλίου τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δεσμούς για μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση της μπαίνει προσωρινά ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή οι αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Οι αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 10.000 λιρών για στέγαση και βασική υποστήριξη διαβίωσης πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της τελευταίας της προσπάθειας να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν βομβιστική επίθεση. τουλάχιστον τρεις Ουκρανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους ένας δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης που είχε εγκαταλείψει τη χώρα του μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο του Μονακό όταν εξεράγει αυτοσχέδιο σε εκρηκτικός μηχανισμός. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Ο πρόεδρος της Αμερικής τόνισε ότι μπορεί να είναι ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, αφήνοντας ανοιχτό το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Το κύμα καύσωνα που προκάλεσε θερμοκρασίες ρεκόρ στη Δυτική Ευρώπη κινείται ανατολικά και νότια, με τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Τις τελευταίες εβδομάδες όλη η Ευρώπη μιλά για τον θερμικό θόλο που δημιούργησε ανυπόφορες συνθήκες για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους και συνδέθηκε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με το θάνατο 1.300 ανθρώπων. Την αλληλεγγύη του προστολέου της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα, Τζιαν Λούκα Ραμπόλα Ντελ Ρινάρντο, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου και επισημένοντας ότι η έκταση της καταστροφής εξακολουθεί να εξελίσσεται. Στα θέματα της επικαιρότητας, προβληματισμό στους φορείς της αγοράς προκαλούν τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Απαιτούνται εδώ και τώρα πολιτικές που θα σταματήσουν τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια, αλλά και θα δίνουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση της χώρας, σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζή Θεοδοσίου, μετά την Εθνική Συμφωνία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ύστερα από τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή παραγόντων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί να ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου και όχι από αύριο. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου, που μίλησε στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Το τουρισμός στην Ελλάδα κατά την Ελστάτ ήταν 5,4% τον Απρίλιο, πήγε 5,2% τον Μάιο. Και μιλάμε για μια εικόνα που είναι διπλάσιο πληθυσμός από την Ευρώπη. Και ακούσα αυτό το απίστευτο, γιατί επιτρέψτε μου, το θεωρώ αστείο, ότι κάναμε μια συμφωνία να θα ισχύσει μετά από 2,5 μήνες. Εγώ το παίρνω μόνο ως αστείο, και μάλιστα αστείο το οποίο προσβάλλει τους καταναλωτές. Και η ερώτηση είναι, σε αυτό το διάστημα δεν μπορείς να λες ότι πέτυχα νίκες όταν έχεις το διάστημα, σε αυτό το διάστημα το διπλάσιο πληθωρισμό, και όταν, ας πούμε, θα σας θυμίσω μερικές από τις καταγγελίες οι οποίες πραγματικά αξίζουν προσοχής. Ξέρετε ότι υπήρξαν εταιρείες που έχετε ακούσει, οι οποίες σε συσκευασία 500 γραμμαρίων είχαν 400 γραμμάρια, που καταναλωτές δεν καταλάβαινε, νόμιζε αγοράζει 500 γραμμάρια και είχαν ίδια ή μεγαλύτερη τιμή. Αυτό δεν μπορεί να περνάει χωρίς να υπάρχουν πρόστιμα, γιατί πραγματικά θα έλεγαν αυτό δεν είναι απάτη, τι είναι απάτη. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι όμιλοι πουλάνε ένα προϊόν. Ο ένας 8 ευρώ, σε ένα προϊόν το οποίο ακούστηκε στα πολλές πρωινές εκπομπές, και άλλο σου πλέει 13-60% διαφορά. Εδώ λοιπόν ποια είναι η άποψή μου, ότι δεν μπορείς να μην μπαίνεις και να βλέπεις τις, να παρεμβαίνεις στα σχολιέδια. Άρα, ακόμη και αν πέραν το ότι διαφωνώ ότι αυτό το διάστημα ελέγχει η ακρίβεια, γιατί δεν νομίζω ότι το κατάλαβε κανείς, αυτή η παράτεση για τον Σεπτέμβριο δεν την καταλαβαίνω. Και επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας πω το εξής. Το θέμα είναι καταρχήν οι καταναλωτές, οι οποίοι πιέζονται, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά τους τελειώνει στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα και στο νίκη, όμως το πληρώνουν και οι μικρομεσαίες. Όταν άλλωστε τα χρήματά του τελειώνουν στα βασικά αγαθά, δεν έχει να ψωνίσει τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα τα άλλα προϊόντα. Με αποτέλεσμα, έχετε δει ότι και οι τζίροι έχουν πέσει, και αυτό που επιβεβαίωνε είναι η τεράστια αύξηση του ιδιωτικού χρέους. 5,5 δις παραπάνω στην εφορία, σας θυμίζω, συν 2,5 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Αυτό άλλα δείχνουν λοιπόν ότι περνάει με μια βαθιά κρίση, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και άποψη του τύπου, γιατί τελικά ελπίζουμε πάντα σε εκλογές, θα θέλαμε να έχουμε κάποιες μέσες εκλογές. Του ξέρω ότι το Σεπτέμβριο θα έχει κάποια θετικά στοιχεία. Εδώ ισχύει επίσης το ένα κούκο να φαίνεται άνοιξη. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα πει κάποια θετικά πράγματα, δεν θα αλλάξει συνολικά την εικόνα.
0: Για τα 8 μέτρα ανάσα και το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση και το επίδομα τρίτου και τέταρτου παιδιού θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου από την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χθες. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Έγιναν οι ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης. Τα πέντε μέτρα είναι τα εξής: θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δημιουργία προγράμματος κατοίκων στην υποστήριξη της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες και θα παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και το πέμπτο μέτρο είναι η διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανταντάδης της Γειτονιάς. Συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το θέμα της στέγασης, το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής αφορά τη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά δύναμες οικογένειες του Δήμου, αξιοποίηση ακίνητης δημοτικής περιουσίας στο πλαίσιο, μέσα από το πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο τη δημιουργία 30 διαμερισμάτων, αξιοποιώντας μάλιστα 6 δημοτικά οικόπεδα, μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της Οδού Μητσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, όπου εδώ θα υπηρετείται η λεγόμενη διαγενειακή σύνθεση, δηλαδή ορισμένα από τα διαμερίσματα θα δοθούν σε νέες οικογένειες, σε νέα ζευγάρια και τα υπόλοιπα σε ηλικιωμένα άτομα. Να σημειώσουμε ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, εκφράζοντας διαφωνία για το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθη η συζήτηση, η αναλυτική συζήτηση για το θέμα της στέγασης, γιατί υπήρξε μια αλλαγή στον προγραμματισμό της συζήτησης να απασχολήσει τη χθεσινή συνεδρίαση μόνο η κοινωνική πολιτική. Ενώ να πούμε κλείνοντας, Σοφία, ότι αυτά τα μέτρα έχουν κοστολογηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2027 και με ορίζοντα έως τον Μάρτιο του 2027 θα γίνουν πράξη, όταν λοιπόν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, ο δημοτικός πάντα προϋπολογισμός. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Πέτρου. Η Νικολέτα Βαρνάβα, η λειτουργός αλληλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο σχέδιο που έχει καταστρώσει η Κύπρος για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Η κυρία Βαρνάβα μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Η Κύπρος εφαρμόζει μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλληλείας και Ήρατου Καλλιέργειας το σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκεφαλού. Στην υφιστάμενη περίοδο το έχουμε προκηρύξει από το 2024 τον Ιούνιο και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2029. Μέσα από αυτό το σχέδιο δίνεται στις αλληλείς, να τονίσω ότι το σχέδιο αυτό αφορά επαγγελματίες αλληλείς κατηγορίας Α, Β ή και πολυδύναμων αλλιέων. Μέσα από αυτό το σχέδιο λοιπόν ασκούν οι αλληλείς έντονη στοχευμένη αλευτική πίεση στον πληθυσμό του λαγοκέφαλου και αμείβονται με ένα ποσό των 4,73 ευρώ το κιλό. Να σημάνω ότι η Κύπρος έχει και τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
4: Πώς είναι η επιδότηση στην Κύπρο?
3: Είναι 4,73 ευρώ το κιλό.
4: Ναι, εδώ πέρα λίγο παραπάνω.
3: Ναι, εμείς με τη μεθοδολογία που είχαμε αναπτύξει είχε δείξει ότι οι αλληλείς θα παίρνουν 4,73
4: ευρώ. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις εκεί από τους αλληλείς για αυτό το ποσό αυτό? Δεν το θεωρούν λίγο μικρό?
3: Να σας πω, τις προηγούμενες προγραμματικές ήταν 3 ευρώ το κιλό, γιατί όπως σας έχω πει το έχουμε εφαρμόσει και κατά την περίοδο 7-13 και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τις προηγούμενες περίοδους ήταν 3 ευρώ το κιλό. Αυτή την προγραμματική περίοδο η μεθοδολογία έδειξε στα 4,73 και αυτό είναι το ποσό που παίρνουν οι αλλοί.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι συμβαίνει με την αντιμετώπιση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στην Κύπρο και το ποσό επιδότησης του αλληλείς. Τι λένε όμως οι παράκτοι αλληλείς στο ελληνικό έδαφος. Μίλησε με τους αρμόδιους η Ευελίνα Κέχαγια, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευελίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επικύλυξη του λαγοκεφάλου με επίκεντρο την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Πρόκειται για ένα εθνικό είδος που απειλεί τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, την αλλιευτική δραστηριότητα αλλά και το εισόδημα των επαγγελματιών αλλιέων. Πρόκειται για μια δημόσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Να σας πω ότι η αμοιβή των συμμετεχόντων, των επαγγελματιών αλλιέων δηλαδή, μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διακριτά και τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, τη προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διαχείριση των αλλιευμένων ποσοτήτων, καθώς και τον αποτόμο εξοπλισμό. Τώρα, η πρώτη πιλωτική φάση του προγράμματος.
0: Ευελίνα, δεν ξέρω, δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω αν είσαι σε κάποιο σημείο που μπορούμε να σε ακούσουμε καλύτερα. Αν...
5: Τώρα μήπως με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
5: Ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη πιλωτική φάση του προγράμματος εστιάζει χωρικά στη περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο στόχος της παρέμβασης αυτής είναι να μειωθεί ο αριθμός των λαγοκέφαλων που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες στο πλαίσιο της προστασίας της θαλάσσης βιοπικιλότητας και των υδάτων οικοσυστημάτων. Τέλος, να σας πω ότι η σχετική πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων με την εφαρμογή λύσεων διαχείρισης του χωροκατακτητικού ξενικού είδους λαγοκέφαλος υπεγράφει από το Γενικό Γράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη και θα είναι ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Διαφωνούν όμως το ποσό της επιδότησης από όσο έχουμε ενημερωθεί οι παράκτοι αλληλείς. Τα 5,33 ευρώ το θεωρούν πάρα πολύ χαμηλό ποσό και επιζήμιο για τα εργαλεία τους, για τα δίχτυα τους, για όλο τον εξοπλισμό. Δεν ξέρω αν από εκεί έχουμε κάτι.
5: Σοφία, η αλήθεια είναι πως θεωρούν ότι κυρίως ζημιώνονται αυτοί οι επαγγελματίες. Mm-hmm. Γιατί όπως μάλλον θα έχεις ενημερωθεί, το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ανθρώπινο οργανισμό αν ένας λουόμενος δεχτεί μια επίθεση, για παράδειγμα, τον λαγοκέφαλο, όσο το ότι σπάνε τα δίχτυα, mm-hmm, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η διαδικασία της εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής τέτοιες πληροφορίες επιβεβαιωμένες δεν έχω. Μου είπανε όμως ότι είναι ένα πρώτο βήμα σταθερό και πολύ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση το μέτρο και αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευελίνα Κέχαγια. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο του FM 100 στις 2, να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχαν 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 από τα άτομα που υπήρχαν φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί δεν βρίσκονταν τελικά στο κτίριο. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για μία αγνοούμενη. Ανέφεραν οι πληροφορίες αρχικές ότι στο υπόγειο του κτίριου γίνονταν εργασίες. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες γίνονταν σε διπλανό κτίριο και συγκεκριμένα σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν για να ρίξουν θεμέλια. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο προκειμένου να ψάξουν για τυχόν εγκλωβισμένους έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 διασωστικοί σκύλοι της πρώτης ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με το ΜΕΓΑ, οι άνδρες της πυροσβεστικής ζητούν από όσους βρίσκονται εκεί απόλυτη ησυχία για να ακούσουν τυχόν φωνές στα χαλάσματα. Μεγάλη κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ, 3 τα ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα και μια μηχανή αμέσως ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Vandeful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandeful στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandeful μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κεντρικά θέματα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς και η στήριξη στην Ουκρανία και συγκεκριμένα το νέο μοντέλο κατανομής βαρών. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται από την ενότητα του ΝΑΤΟ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να δεσμεύεται για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται, όπως είπε, καθοριστικά από το αν παραμείνουμε μελλοντικά εξίσου αποφασιστικά ενωμένοι στο ΝΑΤΟ όπως είμαστε σήμερα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δεν τολμά και μάλιστα για καλό λόγο να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η συλλογική μας αποτρεπτική ισχύς λειτουργεί, ανέφερε ο Johann Vandeful. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους για μεγαλύτερη συνεισφορά και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία μακροπρόθεσμα στη γυραιά Ήπειρο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Ενημέρωση από τη Λευκωσία και το Λούκιανο Λυρίτσα.
2: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται πηγές του ΟΗΕ πυρήνας της πρότασης, είναι η λύση του Κυπριακού στη βάση του μοντέλου της χαλαρής ομοσπονδίας με επιστροφή εδαφών έναντι ουσιαστικής αναγνώρισης της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι δικοί του απεσταλμένοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν στις πλευρές προς συζήτηση την πρότασή τους, η οποία προβλέπει την ύπαρξη δύο συνιστώνων κρατηδίων με εκτεταμένες αρμοδιότητες και περιορισμένες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λόγω δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να καμφθεί το μεγάλο εμπόδιο του συστήματος εγγυήσεων μέσω του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρεται να προαλήφεται ως εγκύτρια δύναμη σε πιθανή λύση. Ο ΟΗΕ φαίνεται να προάγει την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία και παραμονή νατοϊκού στρατού στο νησί, στον οποίο θα περιλαμβάνονται Τούρκοι, Έλληνες, Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιώτες. Πρόκειται για μια φόρμουλα η οποία σύμφωνα με τον ΟΗΕ θα κάμψει τις ανησυχίες των Ελληνοκύπριων για το ρόλο της Τουρκίας ως εγκύτριας δύναμης, ενώ ταυτόχρονα θα κάμψει και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων που συνδέουν την ασφάλειά τους με την παρουσία τουρκικού στρατού στο νησί. Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να αναφέρει πως δεν γνωρίζει τι σημαίνει χαλαρή, σφιχτή ή αναστρεφόμενη ομοσπονδία. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
0: Υποχωρεί από σήμερα ο καύσωνας στη Γερμανία και τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στη Γερμανία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οικισμό Κόσεν του Βραντεμβούργου με 41,7 βαθμούς Κελσίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Κατάρ θα ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αναμένεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρε Λουκασέγκο, επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισέρχονται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Πεκίνου. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο Μάρκος είναι ένας από τους ιδρυτές των Agro Rebels. Το σύνθημά τους, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αλλά έχουμε λύσεις. Και αυτό που τους κάνει να διαφέρουν είναι η αντίδρασή τους στο κατεστημένο. Εν προκειμένου, οι ελιές Αυστρίας. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μαζεύω ελιές εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Ο Ματίας είναι ένας από τους ελαιοκαλλιεργητές πρώτης γενιάς εδώ. Η οικογένειά του ασχολείται κυρίως με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Για τον ίδιο οι ελιές δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια επένδυση στο μέλλον. Τα σχεδόν 100 ελαιόδεντρα είναι σήμερα 7 ετών. Μια πρώτη συγκομιδή ελιάς έγινε το 2024. Ούτε 1,5 κιλό δεν ήταν. Μια ελιά δίνει άλλωστε καρπούς μετά από 5 ή και 7 χρόνια. Οι ελιές μπορούν να ζήσουν έως και 4.000 χρόνια. Και αγαπούν τους ήπιους χειμώνες, τα ζεστά καλοκαίρια και τις επαρκείς βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ο Μιλένκο Ζάγκορατς δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελιάς εδώ και 20 χρόνια. Η οικογένειά του έχει 1.000 ελαιόδεντρα στη Νότια Κροατία. Το 2022 οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξωες και λόγω της ξηρασίας αναγκάστηκαν να αγοράσουν νερό. Μαζί με την οικογένειά μου καταφέραμε να φέρουμε εδώ 1.000.000 λίτρα νερού, 700 ως 800 λίτρα για κάθε δέντρο, ώστε να σώσουμε τη συγκομιδή του Οκτωβρίου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, αυτό σύντομα θα είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κάθε χρόνο καταρρύπτονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών και η μέση θερμοκρασία αυξάνεται επίσης. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους. Σημαίνει όμως αυτό όντως ότι η καλλιέργεια ελιάς θα μετατοπιστεί? Αυτό ήταν ένα πείραμα και αν δεν πιστεύει κάποιος σε αυτό, τότε δεν χρειάζεται να το κάνει. Υπάρχουν περίπου 300 με 400 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Εγώ επέλεξα ποικιλίες που συνήθως καλλιεργούνται στις πιο ψυχρές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Το αν θα ορίμαζαν πραγματικά, αν θα βρίσκαμε δηλαδή πράγματι ποικιλίες που ορίμαζουν αρκετά γρήγορα και καρποφορούν, φυσικά δεν το γνώριζα. Τα πειράματά τους αποδίδουν πλέον κυριολεκτικά καρπούς. Σήμερα στην Αυστρία υπάρχουν πάνω από 7.000 ελαιόδεντρα ήδη. Λάδι λοιπόν made in Austria. Εσείς θα το δοκιμάζατε?

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη,

0: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εντάξει, συγκλονισμένοι είμαστε με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Φυσικά όλες οι ειδήσεις και οι πληροφορίες αφορούν τη συγκεκριμένη είδηση. Μάλλον όλα εκεί κλείνουν. Και μέχρι να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε και εμείς διαρκώς σε ενημέρωση και θα σας δίνουμε οποιασδήποτε πληροφορίες έρχονται πρώτες, προκειμένου να γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να πούμε ότι κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οι διασώστες έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν από όλους ησυχία που βρίσκονται στο σημείο για τυχόν αγνοούμενους, γιατί πολλά έχουν υποθεί και για μία αγνοούμενη μιλάνε και για 4 εργαζόμενους στο κτίριο. Η πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Φυσικά και έχουν γίνει ήδη προσαγωγές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ. Υπάρχουν και 2 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και όμορες ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Μια κοπέλα που αναζητούνταν όρια, η νέα πληροφορία, ήδη βρέθηκε σε άλλο κτίριο. Οπότε τώρα γίνονται έρευνες για συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους, γιατί είχαμε στην αρχή μια είδηση για μια αγνοούμενη. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά συνταρακτικό και συγκλονιστικό συγκλονιστική είδηση και συγκλονιστικό το ξεκίνημα. Εύχομαι όμως πραγματικά να σας βρίσκω γενικώς πάρα πολύ καλά. Ούλετε και μάλα χαίρε. Μόλις ξεκίνησε η βιταμίνη μας και εδώ θα είμαστε για 90 λεπτά για να τα δούμε όλα και να τα πούμε όλα μαζί παρεούλα.

Να πούμε ότι η τελευταία είδηση είναι ότι εντοπίστηκαν οι 4 αγνοούμενοι. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν ψάχνουμε κάποιον. Θα πάμε και στο χάρτη, να έτσι να έχουμε τα ευχάριστα μπροστά. Φυσικά τα νέα του χάρτη μας είναι...

τα γνωστά, έχουμε καθυστερήσει την περιφερειακή μας για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα της, του Σέιξου. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα που συναντάμε είναι από την Τριανδρία και μετά, μέχρι και καθυστερήσει θα έχουμε μέχρι και την έξοδο για, εκεί μέχρι και το ύψος του τούνελ. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει καλή εικόνα στην περιοχή της ανάληψης, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Η Βασίλισσα Όλγας είναι κούκλα, το κέντρο μας γενικώς είναι κουκλά και εκτός από την Τζιμισκή που από την Αγία Σοφίας και μετά έχει καθυστερήσεις μέχρι και το κλείσιμο της Αριστοτέλους. Κατά τα άλλα, κούκλα η Θεσσαλονίκη μας όσον αφορά τουλάχιστον την κίνηση στους δρόμους. Γενικότερα κούκλα η Θεσσαλονίκη όμως.

Πάντως γενικώς από ό,τι βλέπω οι ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι και πολύ ευχάριστες. Θα τα δούμε όμως όλα σιγά σιγά. Ενημερώνω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Οπότε σας περιμένω να περάσετε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Και να μπούμε σιγά σιγά έτσι στο κυρίως, στο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Το κυρίως μενού είναι πάντα μετά τις 3. Έτσι το πρώτο ημίωρο είναι το ζέσταμα που κάνουμε. Και αν είστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε και μουσικά την συνάντησή μας, νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στα γνωστά και αγαπημένα τα δικά μας και να δώσουμε την πρώτη νότα. Και να πάει η νότα να μας βρει βεβαίως, γιατί άμα δεν μας βρει η νότα δεν κάνουμε και τίποτα. Εντάξει, συναντηθήκαμε με τις νότες. Θα τα πάρουμε λίγο στα γρήγορα να φύγουν τα αρνητικά, γιατί έχουμε ένα πτώμα γυναίκας που εντοπίστηκε σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου εδώ στην πόλη μας, στην Οδό Τσιμισκή, στο γνωστό εμπορικό κέντρο. Δεν έχουμε προς το παρόν στοιχεία ταυτότητας του ατόμου που βρέθηκε. Ερευνώνται, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι υποθέσεις και υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του η συγκεκριμένη γυναίκα. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Μπορεί να ακούσατε νωρίτερα σιρήνες. Είναι για το σημείο που έφυγαν εκεί. Και άλλη μια ανατριχιαστική είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν βιασμό και προσβολή γενετήσιας πράξης. Αλλά θα τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε. Προς το παρόν θέλω να περάσετε τον τοίχο, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Να ενωθούμε εδώ πέρα, να έρθουμε να ανεβάσουμε σιγά σιγά τις δονήσεις μας. Να προστατεύσει ο καθένας τον εαυτό του με τον τρόπο που μπορεί και να αφήσει την ενέργεια της εκπομπής να το κάνει, γιατί πάντα το κάνουμε από εδώ μέσα.

Έχει ξεσπάσει μια φωτιά στα Σκόπια, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί στο ελληνικό έδαφος, παρόλα αυτά έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες και θα γίνουν και εργασίες διάνοιξης ζωνών προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο επέκταση της πυρκαγιάς. Γενικώς έτσι σε αναστάτωση είμαστε σήμερα από νωρίς. Μας είχαν χτυπήσει και το καμπανάκι για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία σε, κυρίως στη Χαλκιδική. Έρχεται και ο καύσωνας, έτσι έχει φτάσει στους 40 βαθμούς, κατηφορίζει προς τα εμάς. Στους 40 βαθμούς είναι η Σερβία αυτή την ώρα, υπάρχουν πύρινα μέτωπα στην Κροατία. Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη. Βεβαίως ζέστη έχουμε αρκετή. Αυτός ο καύσωνας ξεκίνησε από την Ιβηρική Χερσόνησο, όπως μας έχουν πει. Και από ό,τι φαίνεται θα εξαπλωθεί γενικότερα σε δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη, αλλά και στα Βαλκάνια. Έρχεται. Η Κροατία δεν τις έφταναν οι ζέστες, έχει και σοβαρές δασικές πυρκαγιές. Κάποια μοντέλα μετεωρολογικά δείχνουν ότι αυτό το κύμα της ζέστης ενδέχεται να επιστρέψει σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης και να μην φτάσει ως εδώ. Πάντως, μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένει οι θερμοκρασίες έτσι να φτάσουν στην πόλη μας και στις 38 και στις 39 βαθμούς στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά περιμένουμε και το τέλος της εβδομάδας όπου αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία και θα έχουν και λίγες βροχούλες. Σχεζόμαστε τις βροχούλες, είναι κλίμα οι διατροφητεύσεις που έχουν γίνει και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να... οι ενέργειες ποτίσματος των δέντρων αυτών, οπότε οι βροχές αυτές είναι χρήσιμες. Είναι και ποιος είχε αναλάβει να το κάνει, έτσι, γιατί στις διατροφητεύσεις μεγάλες που γίνονται ο Δήμος θα αναθέτει σε σπόνσορες, σε χορηγούς.

γενικώς πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ στην πόλη μας σήμερα και δεν ξέρω τι να πούμε και τι να αποφύγουμε να πούμε. Μάλιστα, ένας 20χρονος άνδρας διεμφυλικός, σε αυτόν ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικίας στην Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχε προκληθεί μια σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φίλου του ατόμου, γι' αυτό και οι αρχές περίμεναν να έχουν να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες για να μας ενημερώσουν. Αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα. Βρέθηκε όμως η ταυτότητά του στον 8ο όροφο, ανδρικό το όνομα. Δεν έχει σημασία, το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος 20 ετών έβαλε τέλος στη ζωή του με πολύ τραγικό τρόπο. Και φυσικά λέμε έβαλε τέλος στη ζωή του, γιατί αυτό φανταζόμαστε. Θα περιμένουμε φυσικά και τα απορίσματα της αστυνομίας και της έρευνας για να πούμε και περισσότερα με λεπτομέρειες. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε έτσι λίγο τη ζωνή μας, να φύγουμε λίγο από αυτά, γιατί γενικώς οι ειδήσεις δεν είναι πολύ ευχάριστες σήμερα. Βραζίλια, Ιαπωνία 2-1 βλέπω στο Μουντιάλ, αλλά για εσάς που τα παρακολουθείτε, καλό θα είναι εντάξει να προσέχετε τι παρακολουθούμε, να προσέχουμε τι παρακολουθούμε και πού δίνουμε την ενέργειά μας. Το έχω πει επανειλημμένως, είτε πρόκειται για συναυλίες, είτε για μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, ανοιχτούς χώρους, είτε για event, είτε για ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, βόλεϊ. Να έχουμε το νου μας, γιατί πάντα κάποιος τραβάει ενέργεια. Έτσι, είναι ενεργειακό το θέμα και πρέπει να το καταλάβουμε. Να στείλω την αγάπη μου στην Πέρι και να στείλω πολλά πολλά φιλιά, καλό δρόμο. Και εμένα μου λείψατε πολύ, να το ξέρετε. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Ξεκάθαρο. Περάστε από τον τοίχο, αφήστε αποτυπώματα και θα έρθω μετά τις 3.

Έτσι που και που καλό είναι να χτυπούμε ξύλο και όχι για τους λόγους που μας έχουν μάθει. Εμένα μου έμαθε άλλον λόγο η φίλη μου Ελευθερία που λέει είναι η ανάκληση της κακής κουβέντας που έχεις πει. Γι' αυτό λέει χτυπάμε ξύλο και λέμε χτύπα ξύλο ρε παιδάκι μου. Έτσι να γίνεται ανάκληση της ενέργειας είναι.

Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο και δεν θα θέλαμε κάτι λιγότερο παρά από τα ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Ένα τρίχρονο αγγελούδι που έφυγε από αυτόν τον άδικο κόσμο ύστερα από την κακοποίηση που έζησε στα χέρια της μητέρας του και του συντρόφου της. Για πάντα μέσα να μείνουνε. Να μην ξαναδούν το φως της μέρας, δεν τους χρειάζεται. Και δεν τους χρειαζόμαστε και εμείς τέτοιους, όσο χαρακτήρισω και ανθρώπους, τέτοια όντα ανάμεσά μας δεν τα χρειαζόμαστε. Και θέλουμε κάποια στιγμή επιτέλους να μπει ένα μεγάλο τέλος σε όλες αυτές τις κακοποίησεις. Έχετε αρχίσει να βλέπετε αυτό το διάστημα κάποια βίντεο που αρχίσαν και ανεβαίνουν? Σας έχω ανεβάσει και στη Βιταμίνη, θα σας ανεβάσω κι άλλα. Σχετικά με κάποιες διαφημίσεις προϊόντων, με κάποιες πωλήσεις προϊόντων, που στην αρχή το βλέπεις εσύ σαν ένα παιδικό κουκλάκι και λες, έλα μωρέ, ένα παιδικό κουκλάκι είναι, αλλά τα χαρακτηριστικά του και η τιμή του δεν απευθύνονται σε ένα παιδικό κουκλάκι, δηλαδή ένα κουκλάκι που... ένα αρκουδάκι, ας πούμε, έτσι, απλό. Δεν μπορεί να στοιχίζει 25, 30, 50, 60 χιλιάδες δολάρια ή ευρώ αναλόγως. Αρχίζει και κάτι μυρίζει εκεί. Είναι διαφημίσεις και γεγονότα που τα έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά έτη. Τα έχουμε... χάσαμε τον ύπνο μας οι περισσότεροι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός είναι ο τρόπος που έχει, από ό,τι φαίνεται, επιλεχθεί για την ενεργοποίηση όλων μας. Έτσι πάντα λέγαμε να σώσουμε τα παιδιά, σώστε τα παιδιά, το νου σας, τα παιδιά σας. Ξαφνικά βλέπουμε οι διαφημίσεις και οι πωλήσεις να γίνονται έτσι σε δημόσια θέα. Παλιότερα ήταν έτσι λίγο πιο, έπρεπε να το ψάξουν λίγο περισσότερο. Τώρα μπαίνεις σε μια σελίδα όπως είναι το Sane, και το κυρίως το Sane, και βρίσκεις τέτοιες αγγελίες που απευθύνονται σε παιδοβιαστές, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε μετά τι κάνουν με το παιδί, με τα παιδιά. Και όλη η ιστορία τρέχει πάρα πολύ. Έχω πει επανειλημμένως να κάνετε αναζητήσεις για το αδρενοχρώμιο, το οποίο θα σας οδηγήσει σε άλλες ειδήσεις πάλι και πολλές πληροφορίες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε όλοι, εάν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε σε αυτό που λέμε να ελευθερωθούμε από τους κακούς, από τους αρνητικούς, ή όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να τους χαρακτηρίσει. Έτσι, αυτά εν συντομία τα λέω, γιατί θέλω ο καθένας να κάνει τη δική του έρευνα. Είναι αυτό που λέμε, χτυπάω καμπανάκι, όπως μου ήρθαν και εμένα τα καμπανάκια πριν από 5-6 χρόνια, όταν έγινε η δική μου ενεργοποίηση, όταν έχασα τον ύπνο μου για πάρα πολλά βράδια, βλέποντας ειδήσεις που με σόκαραν τότε για το πώς ακόμη και διάσημοι καλλιτέχνες, γνωστοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προχωράνε σε τέτοιους παιδοβιασμούς. Και όταν αρχίζεις και ψάχνεις, εκτός ότι χάνεις τον ύπνο σου, αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Και αυτό το λέμε εμείς ενεργοποίηση. Όποιος νομίζω ότι μπορεί να κλείσει τα μάτια του σε αυτό το έγκλημα των παιδοβιασμών και της κακοποίησης παιδιών μέχρι θανάτου, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να παραμένει σε αυτή την παρέα. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές, υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα που μπορούν να λένε όλα πολύ πιο ευχάριστα και πιο μαλακά για όλους. Να συνεχίσει τη ζωή του όπως την ξέρει. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε πίσω. Γι' αυτό ζητάω από τον καθένα να κάνει τη δική του έρευνα και να αρχίσει να κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εντοπίστηκαν οι 4 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές και συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πολυκατοικία αποτελείται από 4 ορόφους με 7 διαμερίσματα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Η πολυκατοικία κατέρευσε τμήματικά και οι 3 από τους 4 ενίκους κατόρθωσαν να βγουν άμεσα από το κτίριο. Φωτιά ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ θα γίνουν εργασίες διάνοιξης ζωνών, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκταση της πυρκαγιάς. Με υψηλές θερμοκρασίες και καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες κυλά ο καιρός σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το επόμενο δεκαήμερο ο καιρός θα διατηρήσει τα θερινά χαρακτηριστικά του, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποιο παρατεταμένο ή ακραίο κύμα ζέστης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου. Από τις 4 ως τις 5 Ιουλίου προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι πιο αισθητή σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Καβάλα και το Ηράκλειο. Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Λόγω τεχνικού προβλήματος, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Intercity 50 Αθήνα-Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκε στις 10 και 10 το πρωί κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από Λάρισα. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Το μεικτόρκοτο δικαστήριο Ηρακλείου τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε έρημη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική πλάβη κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό και αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια απάντηση τετριμένη, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ταυτόχρονα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εφάπαξε επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού 6.973.421,87 ευρώ προς το Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απολωτριώσεις που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο καύσωνας υποχωρεί στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής μέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό και στη γειτονική Γαλλία μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Οι αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 10.000 λεϊρών για στέγαση και βασική υποστήριξη διαβίωσης πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα και τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάθε φορά.
8: Με την Παλμύρα.

Έτσι χτύπησαμε τα καμπανάκια μας στο προηγούμενο ημίρο και τώρα μπαίνουμε στο κύριος μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Έτσι έχουν βρεθεί όλοι οι αγνοούμενοι όσον αφορά την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Είχαν ειδοποιήσει και τους ενίκους πολυκατοικίας να φύγουν. Γενικώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε εικόνες από τα συντρίμια. Την πυροσβεστική να είναι εκεί, να εξακολουθούν να κάνουν τις ερευνές τους, να συνεχίζουν. Αλλά παρόλα αυτά αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον για ανθρώπινες ζωές. Να πάμε και στα της κίνησης που έχουμε εδώ στην πόλη μας και να δούμε τι γίνεται. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην περιφερειακή μας από την είσοδο της Ευκαρπίας στην περιφερειακή μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος του τούνελ. Σε εκείνο το κομμάτι θα αρχίσετε να αποδεσμεύεστε, να βρίσκετε. Από εκεί και μετά θα είναι καθαρός ο δρόμος σας. Στο αντίθετο ρεύμα,

Ανάσης από το τούνελ ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Το ποτηντάρισμα είναι από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Με χαμηλές ταχύτητες θα μου είστε και προσεκτικοί και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Πολύ ωραία εικόνα έχουμε γενικώς στην πόλη μας. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει μικρό όγκο οχημάτων μέχρι την Μαρτίου για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Η Εγνατία, η Τσιμισκή, η Λεωφόρος Νίκης, η Άνω Πόλη έχουν εξαιρετική εικόνα. Συγκεντρώνεται όγκος οχημάτων στη Μοναστηρίου, εδώ στα φανάρια Βαρδαρίου, αλλά και στα φανάρια κάτω στα δικαστήρια και κυρίως στην Πολυτεχνείου. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας καθυστερήσει ιδιαίτερα και θα μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε πολύ πολύ γρήγορα στον τοίχο μας στο Facebook, να δω και εγώ που είστε και τι κάνετε, να ανταλλάξουμε έτσι τις καλημέρες μας. Με ένα μήνυμα που μας έρχεται από την Ιαπωνία σήμερα ανταμώνουμε, μιας και βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται στους παραγωγούς, στους αγρότες που καλλιέργησαν φρούτα και λαχανικά στην Ιαπωνία. Τα κουτιά με φρούτα και λαχανικά έχουν φωτογραφίες των αγροτών που τα καλλιέργησαν. Έτσι είναι ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που δίνουν την καθημερινή μάχη τους προκειμένου να φτάσουν φρούτα και λαχανικά στα τραπέζια των Ιαπώνων, αλλά το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα μας. Επίσης γι' αυτό στηρίζουμε και τις λαϊκές μας, γιατί πάμε και μιλάμε με τους παραγωγούς, λέμε και μια καλημέρα, ξέρουμε τι θα πάρουμε, από ποιον θα το πάρουμε. Πάω λοιπόν στον τοίχο να δω ποιοι είστε εδώ και τι κάνετε, και είστε αρκετοί και μαζευτήκαμε. Είναι η Νίκη με τον Μάριο και τον Θάνο, πολλά πολλά φιλιά. Στη Στέλλα μας πολλά φιλιά. Στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στον αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη, στον Γιώργιο που είναι και αυτός εδώ. Έτσι χορεύουμε σήμερα, έχουμε ανεβάσει και άλλο τις δονήσεις, θα τις ανεβάσουμε και θα τις ανεβάζουμε καθημερινά. Η Σύση μας είναι εδώ, η Ελευθερία μου είναι εδώ, η Αντιγόνη είναι εδώ. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Εύβοια και σε όλη την τούτουνο οικογένεια εκεί. Η Ελένη Ναούμ είναι εδώ, η αγαπημένη Ελένη με τον Πάνο και τον Αλέξανδρο είναι επίσης εδώ. Η Στέλλα μας είναι εδώ, πολλά φιλιά. Στο Δημήτρη και στην Τασούλα μου πολλά φιλιά στην Τούμπα. Στη Σοφία τη Βασιλείου, στην αγαπημένη Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Θα πάμε στη Βέρεια που είναι η Σοφία μας εκεί, είναι και η Ευγενία μας. Στο κέντρο μας είναι η Ευγενία, είναι και ο Παντελής μου εδώ. Η Λία μας είναι επίσης εδώ. Στην Άννα Χτενίδου πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας εκεί στην οικογένεια. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, η υπεραγάπη μας είναι εδώ και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι αυτό το ημίωρο για το κυρίως μενού μας. Έτσι, σαν προτεραιότητα έχει τη μείωση του κόστου ζωής, διαβάζω, ο Πρωθυπουργός. Έτσι απευθύνθηκε στο Υπουργικό του Συμβούλιο, είπανε διάφορα. Εμείς υπολογίζαμε και από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο με τους ανθρώπους που τα κατέχουν καλύτερα από όλους. Έτσι λέμε ότι κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο, μπορεί τέλη Σεπτεμβρίου, να υπάρξει κάποια κινητικότητα όσον αφορά τις εκλογές. Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός, το πάει για το 27. Θα φανεί. Προς το παρόν, να σας απολαύσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι.

Τελευταία μέρα απογραφής ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ. Οπότε, ξέρετε, είναι ένας τρόπος για να μαζευτούν γρήγορα και εύκολα χρήματα. Το νου μας, λοιπόν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έρχονται για κάτι πρόστιμα έτσι από τον Δήμο, γιατί μπορεί κάποιος να μην είχε πληρώσει από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, κάποια στιγμή να καθυστέρησε να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Και τώρα, επειδή δεν είχαν αποδοθεί οι φόροι στον Δήμο, έρχεται και τα ζητάει. Και αν έχουν περάσει κάποια χρόνια, μαζεύονται από το ποσό τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, μαζεύεται. Οπότε έχετε το νου σας γενικότερα, γιατί στα καλά καθούμε να βρισκόμαστε να χρωστάμε χωρίς να έχουμε ιδέα ότι χρωστάμε. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο με τους Δήμους, να το ψάξω λιγάκι αυτό, δεν το έχω ψάξει, απλά από ό,τι μου είπανε άλλοι που επικοινώνησαν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ έχω πληρώσει το λογαριασμό μου στην εταιρεία με την οποία έτσι συνεργάζομαι για την παροχή ρεύματος. Θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για το σχετικό. Πάντα υπάρχει ελπίδα και δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ. Έχουμε μια απίστευτη περιπέτεια ενός 42χρονου που ήρθε στο φως, ο οποίος είχε χαθεί στον Ειρηνικό. Έτσι παρουσίασε πρόβλημα η μηχανή της βάρκας του, κάποιο πρόβλημα, σταμάτησε. Τον εντόπισαν μετά από κάποιο διάστημα, αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας τον εντόπισε και ειδοποίησε τα αλλιευτικά που βρίσκονταν στην περιοχή. 8 μέρες έμεινε μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά δεν έχασε ποτέ την ελπίδα του. Απομακρύνθηκε από την αρχή, από την ακτή όταν πήγε να ψαρέψει. Η μηχανή της βάρκας του παρουσίασε κάποια προβλήματα, έγιναν κάποιες διακοπές, σταμάτησε κάποια στιγμή εντελώς. Δεν είχε και τα απαραίτητα εργαλεία για να την επισκευάσει. Ο άνεμος ήταν έτσι και λίγο ενισχυμένος. Του πέρασε κάποια στιγμή η ιδέα από το μυαλό να πέσει στη θάλασσα και να κολυμπήσει μέχρι το νησί από όπου ξεκίνησε. Αλλά είδε ότι ήταν μάλλον λίγο μακριά και έτσι δεν κατάφερε να κάνει την κίνηση, ούτε την τόλμησε. Παρέμεινε όμως στη βάρκα του. Είχε 2 μπουκάλια νερό και τα σύνεργά του για ψάρεμα. Τι φαντάζεσαι ότι έκανε? Ό,τι ψάρεψε το έτρωγε σε μικρές ποσότητες. Ό,τι μπορούσε να πιάσει με τα εργαλεία του. Συγκέντρωνε βρόχινο νερό στον κουβά του για να πίνει όταν έβρεχε. Είχε και ένα σεντονάκι, με αυτό κάλυπτε το σώμα του και το ψυγιάκι που είχε μαζί του. Και έτσι μπόρεσε και άδεξε 8 μέρες μέσα στον Ειρηνικό. Είχε όμως ζωντανή την ελπίδα του, αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο κρατάμε για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας σε κάθε δύσκολη κατάσταση που έρχεται μπροστά μας, όποια και αν είναι αυτή.

Ένα όσο και να θέλουμε να φτιάξουμε διάθεση, δεν μας αφήνουν. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εδώ και λίγη ώρα, γιατί ξέσπασε φωτιά σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έτσι, η συγγειωρική έκταση ουσιαστικά στο Δερβαίνι έχει πιάσει φωτιά. Σιδηρά και ξερά χόρτα καίγονται, καπνοί είναι ορατοί από πολλά σημεία. Φυσικά και έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα και έχει σηκωθεί και ελικόπτερο. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Ευχόμαστε να τοποθετηθεί, να τεθεί πολύ γρήγορα σε υποέλεγχο και να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια που τώρα άρχισαν να αντιμετωπίζουν όλοι είναι το καπέλο των 3 ευρώ στα δέματα από Τέμου και Σέιν από αύριο. Ισχύει για όλα τα προϊόντα, για κάθε κατηγορία προϊόντος, για πακέτα έως τα 150 ευρώ. 150 ευρώ δεν πρόκειται κάποιος από εμάς να δώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα καπέλο κάθε φορά στα 3 ευρώ. Είναι ένας προσωρινός δασμός. Και αφορά σε δέματα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και από Αμερική μπορείτε να το παραγγείλετε, πάλι με 3 ευρώ επιβάρυνση θα είναι. Επίσης να πω ότι η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται στο πακέτο, δηλαδή εσύ μπορεί να βάλεις 15 πράγματα μέσα σε ένα πακετάκι. Όχι. Θα είναι ένα διαφορετικό είδος εμπορεύματος και θα γίνεται η ταξιτελωνιακή ταξινόμηση όπως ακριβώς το έχουν ορίσει. Δηλαδή, σε ένα δέμα βάζεις προϊόντα από δύο διαφορετικές κατηγορίες. Θα επιβαρύνεσαι με συνολικό τέλος 6 ευρώ. Ακόμα και αν η παραγγελία σου είναι της τάξης των 5 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποφάσισε αυτό. Επειδή βλέπουν ότι οι αποστολές μικρών δεμάτων χαμηλής αξίας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία έτη, έτσι και δημιουργήθηκαν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχείρησεις, αποφάσισαν να βάλουν αυτό εδώ το... Δεν θα το πω τώρα, δεν θέλω να το πω χαράτσι, γιατί ουσιαστικά έτσι μας έρχεται. Ένας προσωρινός δασμός είναι, έτσι χαρακτηρίζεται. Σέιν, Τέμου, AliExpress, κυρίως αυτές οι πλατφόρμες ουσιαστικά θέλουν να εκεί στοχεύουν. Αλλά θα υπάρξει και το αντίστοιχο κέρδος, το αντίστοιχος δασμός θα υπάρχει και σε άλλες αγορές. Από τρίτες χώρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και αν πάρετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρεώνεστε για αυτό το ποσό για κάθε είδος. Εν τω μεταξύ, λένε ότι έχει δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός λόγω των πολύ οικονομικών και φθηνών προϊόντων που μπορεί να έρχονται από αυτές τις εταιρείες και φτάνουν στην Ευρώπη και ο κόσμος έτσι υπερκατανάλωνε πλέον μέχρι και σήμερα. Αλλά δεν μας λένε ότι πολλές εταιρείες επίσης αγοράζουν από τις ίδιες σελίδες και μας τα πουλάνε. Αυτό δεν το έχουν ψάξει λιγάκι, δεν ξέρω τι να πω, αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον δεν το έχουν ψάξει για να μην έχουν μπει και εκεί αντίστοιχοι δασμοί. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Πάμε να γκρουβάρουμε εμείς όπως ξέρουμε με τα αγαπημένα μας. Ανεβάστε λίγο την ένταση, για λίγο είναι ακόμη.

Είχαμε και επιβάτες του τρένου της Hellenic Train που ταλαιπωρήθηκαν σήμερα. Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ακινητοποιήθηκε στις 10 και 10 το πρωί κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος. Στο σημείο δρομολογήθηκε η εφεδρική μηχανή έλξης προκειμένου να μεταφέρει την αμαξοστοιχεία προς τη Λάρισα και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας φυσικά η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της, αλλά τώρα φανταστείτε να είστε μέσα σε αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και ξαφνικά το τρένο να σταματήσει. Δηλαδή οι μνήμες είναι πολύ έντονες και... και δεν νομίζω ότι ποτέ θα σβήσει από μέσα μας αυτή η τραγωδία των Τεμπών με τις 57 ή τουλάχιστον τόσες ξέρουμε ψυχές που χάθηκαν τόσο μα τόσο άδικα. Έτσι σκέφτομαι την αγωνία των ανθρώπων που βρέθηκαν εκείνη την ώρα. Θέλω να πιστεύω ότι η Hellenic Train θα βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, θα παρέχει και κάποια έξτρα παροχή στους ανθρώπους αυτούς για την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν, αλλά και πάλι λέω είναι η αγωνία του να νιώθεις να σταματάει το τρένο αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί και πώς το χειρίστηκε ο καθένας. Εύχομαι με ψυχραιμία. Πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τελική ευθεία αμέσως μετά.

0: πρέπει.
1: Ακούγεται δυνατά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης,

0: Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
4: Βιταμίνη P.
5: Μόνο.

ρώτησα προχθές στο γυμναστήριο με την Κυπαρισία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου λέει αυτό το τραγούδι είναι. Ενώ είναι πασάρις πάρα πολύ στα τραγούδια, έτσι. This is the life, Amy McDonald. Έτσι μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία. Μου λέει προσπάθησε να το τραγουδήσεις φωνακτά, όπως τραγουδάει αυτή. Γιατί όταν τραγουδάμε από μέσα μας, μας βγαίνει. Αλλά είναι πολύ γρήγορο σε ρυθμό, η αλήθεια είναι αυτή. Εύχομαι να τα καταφέρατε εσείς να το τραγουδήσατε. Και αν δεν το καταφέρατε, μην μου στεναχωριέστε. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτή είναι η τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης εδώ θα είμαστε και τις 4.

Σε αυτήν την ζωή που είμαστε τώρα, έτσι όπως ανταμώνουμε, είτε ραδιοφωνικά είτε μεταξύ μας, είτε διαζώσεις. Αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν άνθρωποι είναι ένα χρέος, και το χρέος μας είναι να μην παραμένουμε ανενημέρωτοι. Πρέπει να ψάχνουμε, να βρούμε ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Μεγαλώσαμε πλέον και θα πρέπει να έχουμε άποψη και όχι απλά να μας σερβίρονται ειδήσεις ή πληροφορίες και απλά να τις δεχόμαστε χωρίς να αντιδράμε.

Τι διαβάζω? Διαβάζω ότι γιατί το θέμα με τους λαγοκέφαλους έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και πολλές φορές όταν έρχονται θέματα μπροστά μας που παίρνουν μεγάλη διάσταση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι άλλο μπορεί να παίζει. Παρ' όλα αυτά, να ασχοληθούμε και λίγο με το θέμα του λαγοκέφαλου. Ένας γνωστός τραγουδιστής, λέει, περιέγραψε το περιστατικό που είχε. Ο Δημήτρης Κανέλος είναι ο τραγουδιστής. Γιατί λαγοκέφαλος, θα το βάλω σε εισαγωγικά, δάγκωσε γνωστό τραγουδιστή σε παραλία της Βάρκιζας. Ουσιαστικά τον τσίμπησε. Αυτό έγινε. Κράτησε πανικός από τους λουόμενους, ο ίδιος όμως παρέμεινε ψύχρεμος, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και τι λένε οι συμβουλές? Να βγεις στην παραλία, να πλύνεις το σημείο με νερό και σαπούνι, να το ξεπλύνεις, και εκεί τελειώνουν όλα. Έτσι, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία σειρά, για να σταματήσει και αυτός ο πανικός. Βεβαίως έχουν εξαμολυθεί στο κυνήγι του λαγοκέφαλου και καλά κάνουν. Να, τα ξενικά είδη σαφώς και δεν είναι καλά. Σαφώς και όταν γίνεται επίθεση στα είδη που ήδη ζουν, δεν αρέσει σε κανέναν, και φυσικά όταν επεκτείνονται και προαπλησιάζονται με τέτοιο τρόπο, σαφώς και δημιουργείται ανισορροπία στη φύση. Αλλά η φύση είμαι σίγουρη ότι αν την αφήσουμε να λειτουργήσει, θα φέρει και πάλι την ισορροπία εκεί που πρέπει και έτσι όπως ξέρει να το κάνει καλύτερα από όλους. Είπαμε, ο φυσικός εχθρός του λαγοκέφαλου είναι οι φώκες, είναι οι χελώνες καρέτα-καρέτα, θαλάσσιες χελώνες δηλαδή, και άλλα είδη.

Πάτε να πάμε και στην Βραζιλία, όπου δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό, αν είναι ένας ή αν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν μαζεμένα κτλ. Πάντως υπάρχει ένας τιμωρός πλέον στο Μεξικό, στο Λάγκος Δε Μορένο. Είναι μια πολιτεία του Μεξικό. Τι έγινε εκεί με τους κατοίκους? Ταράχτηκαν, έπαθαν πλάκα όταν αντίκρισαν τουλάχιστον 5 ανθρώπους δεμένους σε στήλους φωτισμού. Στην αρχή αναρωτήθηκαν το τι έγινε. Μπροστά τους υπήρχαν και κάποιες μηχανές, και από ό,τι φαίνεται τελικά κάποιος αποφάσισε να πάρει τον νόμο ή κάποιοι τον νόμο στα χέρια τους και να αρχίσουν να τους βάζουν να τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο, δένοντάς τους σε στήλους φωτισμού και βάζοντας μπροστά το κλοπημαίο που επιχείρησαν να πάρουν σαν τρόπαιο. Και έτσι λοιπόν τους αφήνουν δεμένους, τους ζωγραφίζουν και μουστάκια, μουστάκια γάτας κιόλας, και γράφουν και τη λέξη κλέφτης στα πρόσωπά τους. Τους αφήνουν εκεί δεμένους μέχρι την επόμενη μέρα που κάποιος θα πάει να τους λύσει. Αναλαμβάνει και η αστυνομία βέβαια το ρόλο αυτό. Ακόμη δεν έχει διασταυρωθεί από την αστυνομία κατά πόσο συνέβη αυτό. Βέβαια ποιος θα πει ότι εγώ πήγα να κλέψω μια μηχανή και με πιάσανε και με βάλανε εκεί. Είναι και αυτό ένα θέμα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη είδηση. Όπως βλέπουμε γενικότερα στον κόσμο να αρχίζει ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Και δεν το λέω αυτό για να καταργήσουμε οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι ανατρεπτική η πρόταση. Αλλά το έχουμε δει να γίνεται όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν προχωρούν στο να δώσουν τις λύσεις που πραγματικά πρέπει να δοθούν.

Υπενθυμίζω και πάλι ότι πλέον θα υπάρχει αυτό το τέλος, ο δασμός των 3 ευρώ, της τάξης των 3 ευρώ ανά προϊόν για όσους συνεχίζουν και παραγγέλνουν από μεγάλες ιστοσελίδες όπως είναι το Shein, όπως είναι το Temu, όπως είναι το Alibaba. Όσον αφορά την Ευρώπη, αυτά θα ισχύουν από εδώ και στο εξής. Έτσι, από αύριο, δεν ξέρω σήμερα αν προλαβαίνετε, γιατί προλαβαίνετε να κάνετε, πάντως να ξέρετε, δηλαδή αν πάρεις ένα στυλό, ένα στραγγιστήρι, μια βίδα, ένα εργαλείο, και βάλεις 5-6 είδη μέσα στη σακούλα σου, θα πάει 6 τα προϊόντα, 3 ευρώ δασμός για το κάθε προϊόν, 3, 6, 18, πριν προλάβεις δηλαδή να πεις ότι γλίτωσα κάποια χρήματα, θα σου έρχεται ένα πολύ ψηλό ποσό που θα ανεβάζει πάρα πολύ το λογαριασμό, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν, η επιβάρηση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Τώρα θα μου πεις τι να κάνουμε. Εμείς θα μαζευόμαστε τώρα και θα λέμε θέλει κανείς να πάρει κατσαρόλα από το τάδε, θέλει να πάρει κανείς παπούτσια από εκεί, θέλει να πάρει κανείς παντελόνι. Θα μαζευόμαστε, εκτός αν είναι μόνο ένα, αποτέλεσε 3 ευρώ θα δώσουμε, εντάξει. Αλλά αν είναι να πάρεις πολλά είδη, μαζεύεσαι με τους φίλους σου, τα μοιράζεσαι και τελειώνει το θέμα, κάνουμε τα ίδια. Πολλά μπορείς να κάνεις, πολλά μπορούν να κάνουν, μέχρι να γίνουν και ομάδες για τις συγκεκριμένες παραγγελίες. Γιατί σίγουρα ο Έλληνας, και κυρίως ο Έλληνας βέβαια, θα βρει την λύση, γι' αυτό το θεωρώ δεδομένο πλέον και είμαι σίγουρη. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να κοιτάξουμε και λίγο τα καταστήματα της περιοχής μας, να τα στηρίξουμε και αυτά. Είναι να ξεκινήσουν και οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις, στις 13 Ιουλίου. Οπότε μπορούμε να κρατηθούμε. Από 13 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου, όπως ισχύει κάθε έτος, έτσι περίπου 1,5 μήνα διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά, εάν το επιθυμούν δηλαδή, την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 έως τις 6. Και από εκεί και πέρα τις συμβουλές για τις εκπτώσεις τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Να έχουμε ελέγξει αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε πριν και μετά. Και να σας αφιερώσω και ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι για να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις μας, γιατί ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα σας.

0: Για τέλος κράτησα τις καλές ειδήσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που έχει πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δημογραφικής ενίσχυσης με στήριξη οικογενειών που είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται 5 μέτρα. Το πρώτο είναι η θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ, εφάπαξ βέβαια, για το τρίτο και το τέταρτο παιδί κάθε οικογένεια που θα γεννηθεί από 1η-1η-27. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων. Μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί και για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατοίκων στήριξης μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπεται εβδομαδιαία τις νέες μητέρες για να παρέχει σύμβουλες φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, τάδες της γειτονιάς, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους πιλωτικής εφαρμογής. Επίσης, ανακοινώθηκαν και κάποια μέτρα για την στεγαστική κρίση, οπότε θα έχουμε διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο τη δημιουργία 30 διαμερισμάτων κοινωνικά προσιτής δημοτικής κατοικίας και μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας. Αυτά ανακοινώθηκαν και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Από το Στέλιο Αγγελούδη και ακούγονται πολύ όμορφα στα αυτιά μας όλα αυτά. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στη Βιταμίνη. Αρχικά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη πραγματικά παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30 βεβαίως. Θα συνεχίσω να επιμένω στην κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών για όλους μας, να αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ειδικά τώρα αυτή την εποχή που είναι καλοκαιράκι και έχουμε υπέροχα φρούτα και λαχανικά. Και αν πέρασετε και από καμία λαϊκή, είπαμε, θα τα πάρετε ακόμα καλύτερα και πιο νόστιμα ίσως. Θέλει λίγο ψάξιμο. Θα συνεχίσω να συμβουλεύω να είμαστε ψαγμένοι, να ψάχνουμε, να ακούμε μία λέξη, όπως λέμε, αδρενοχρώμιο και να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι είναι αυτό. Και γιατί μας το είπανε και να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε γενικότερα για το τι συμβαίνει στον κόσμο και να μην είμαστε αδιάφοροι. Να κάνουμε και πολλές καλές πράξεις, να γίνουμε το παράδειγμα που θα θέλαμε να έχουν τα παιδιά μας, να γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να γίνουμε και θαυμάζουμε. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αβιερίδου με τη δική της εκπομπή αφιερωμένο. Έως και αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία, είναι 4 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Επιποδέως έχουν τεθεί αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και εισιτηρά και ξερά χόρτα ανάμεσα σε ωραιόκαστρο και λιτή. Η καπνή είναι ορατή από μακρινή απόσταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Πριν από λίγο, μάλιστα, ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς. Φωτιά όμως ξέσπασε στην περιοχή ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 στην περιοχή πριν τα ΚΑΗ της Αγίας Τριάδας σε χαμηλή βλάστηση και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Εντοπίστηκαν οι 4 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Για το συμβάν έχουν ήδη προσαχθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους ο εργολάβος και ο μηχανικός των εργασιών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πολυκατοικία αποτελείται από 4 ορόφους με 7 διαμερίσματα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Η πολυκατοικία κατέρρευσε τμηματικά. Φωτιά ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ θα γίνουν εργασίες διάνοιξης ζωνών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς. Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Λόγω τεχνικού προβλήματος, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Intercity 50 Αθήνα-Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκε στις 10 και 10 το πρωί κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Τους έκρινε ομόφωνα ενόχους στο δικαστήριο για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δεν τους αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό και οθώωσε το βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ταυτόχρονα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ο καύσωνας υποχωρεί στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής μέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα, Γιανλού Καραμπόλα Ντελτινάρντο, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου και επισημένοντας ότι η έκταση της καταστροφής εξακολουθεί να εξελίσσεται. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον FM 100. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είναι το καθημερινό σας ραντεβού και το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, για να δούμε όλα τα ωραία, τα μαγικά, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που μας περιμένουν και σήμερα στην πόλη. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα μας πούνε για πολύ ωραία θεάματα και τα νέα τους. Θα σας δώσουμε προσκλήσεις επίσης για εξαιρετικά θεάματα. Έχετε πολλούς λόγους να μείνετε στην παρέα μας και ο κυριότερος από όλους να περάσουμε όλοι μαζί πολύ όμορφα.

0: Εν τω μεταξύ, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από την Σόφια Ξανθοπούλου, αλλά το 112 συνεχίζει έτσι να μας στέλνει μηνύματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι. Πριν από λίγη ώρα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα από αεροσυνδράμι, ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στον Δήμο Ρεοκάστρου η κινητοποίηση είναι μεγάλη, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι σε χαμηλή βλάστηση εκτός αστικού ιστού, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, οπότε δεν υπάρχει ανησυχία, απλά προσοχή σε εσάς που κινείστε εκεί στην περιοχή.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τι μπορεί να κάνει κάποιος στην πόλη? Μπορεί να πάει να δει τους Κιντίκη και τους Thrax Punks, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Με νταούλια, με γκάιντες βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντέφια και κλαρίνα, οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, αλλά και παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Σήμερα το βράδυ λοιπόν ένα live διαφορετικό από τα άλλα. Γκιντίκη και Thrax Punks συναντιούνται στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Ένα live λοιπόν με πολλές εκπλήξεις και αυθορμητισμό, με τον γνώριμο εκρηκτικό χαρακτήρα τους και με τη διάθεση να παρασύρουν όλους εμάς σε μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται χορός, συμμετοχή και γιορτή.

Ένα live διαφορετικό σήμερα το βράδυ στην σκηνή, στην ταράτσα συγκεκριμένα του Soul, του Soul SKG, στο Soul Roof Stage, με την μουσική παράσταση Λακούβα. Έρχονται οι δύο Γιάννηδες, Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου, αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και την ζωντανή ερμηνεία. Η Λακούβα λοιπόν, με Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου επί σκηνής, έρχονται στην Θεσσαλονίκη και οι δυο τους έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, τόσο συνθέτης και στιχουργός των τραγουδιών, το λακιός τραγουδιστής, με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας. Οι δυο τους έχουν δέσει και είναι ο δίσκος αυτός, η Λακούβα, είναι η αντανάκλαση μιας φιλίας που κρατάει τα τελευταία 15 χρόνια. Αποτυπώνουν λοιπόν τα τραγούδια της Λακούβας, μεταξύ άλλων μια πολυετή φιλία, μια καλλιτεχνική αναζήτηση και προβληματισμούς που μοιράζονται οι δύο Γιάννηδες.

0: ποτέ ξανά.
1: Το Sexy Laundry έρχεται σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Για δύο μέρες λοιπόν ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρνουν το Sexy Laundry σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη θωρά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Είναι ένα έργο σε σκηνοθεσία του Σπύρου Παπαδόπουλου που συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα, ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Ένα έργο που έχει αγαπηθεί πολύ και που βγαίνει πρώτη φορά έτσι σε καλοκαιρινή περιοδία.

πρεμιέρα για την Λυσιστράτη σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Έφτασε η ώρα λοιπόν να απολαύσουμε την Λυσιστράτη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδη στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελντέκη. Τα λέγαμε χθες και με τον Κρατερό Κατσούλη, τα είπαμε και με την Ελισάβετ την προηγούμενη εβδομάδα, με έναν εξαιρετικό θίασο, με αγαπημένα πρόσωπα, με Κατερίνα Παπουτσάκη, με Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με τον Κώστα Σαντά, με το εξαιρετικό επιτελείο των ηθοποιών εδώ του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Μία παράσταση η οποία έχει όλα τα εχέγγυα έτσι για να αγαπηθεί πολύ. Μια σύγχρονη ματιά της Λυσιστράτης σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου, χορογραφίες του Κωνσταντίνου Ρίγου, σκηνικά από την Φρόσο Λίτρα, κοστούμια Νίκος Χαρλάφτης, φωτισμή Νίκος Τζολόπουλος, Στέλιο Τζολόπουλος, Στέλιο μπέρδεψα το όνομά σου, αν είναι δυνατόν, Στέλιο Τζολόπουλος. Μια Λυσιστράτη λοιπόν την οποία θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Δάσους.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Σας υποσχέθηκα να μιλήσουμε για ποίηση. Ξέρετε πόσο αγαπάμε την ποίηση και πιο πολύ αγαπάμε αυτές τις βραδιές ποίησης που μας ετοιμάζει κάθε χρόνο η Άννα Μικονίου εκεί στο Φεστιβάλ Επταπυργίου και τους έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Όχι πως δεν μας αποζημιώνει και με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που φέτος ήταν σχεδόν όλες sold out από ό,τι μαθαίνω, λένε οι πληροφορίες μου. Αύριο και η τελευταία παράσταση της Μποέμ που αγαπήθηκε τόσο πολύ, μια εξαιρετική παραγωγή. Φεστιβάλ Επταπυργίου λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη και έρχεται βραδιά ποίησης αφιερωμένη στον Γιώργο Σεφέρη. Και δεν θα μπορούσα να μην έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Άννα Μικονίου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Πάντα τη βγάζουμε έτσι για το γούρι, για να μας δώσει του πιεστηρίου που λέμε της τελευταίας στιγμής για τις προετοιμασίες αυτής της πολύ όμορφης βραδιάς. Καλησπέρα κυρία Μικονίου.
1: Καλησπέρα κυρία Βγερίδου. Καλησπέρα, ετοιμαζόμαστε. Πραγματικά οι μηχανές είναι στο φουλ.
0: Στο φουλ, στο φουλ.
1: Αύριο νομίζω ότι έχουμε πουλήσει και τα στασίδια.
0: Φαντάζομαι, τελευταία βραδιά. Ναι.
1: Είναι φοβερή.
0: Αγαπήθηκε πάρα πολύ η Μποέμ. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα που είδα φέτος, δεν το έχω ξαναδεί, πραγματικά.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό. Δημιουργείται ένα δυνατό κοινό όπερας πια. Πόλη μας, ένα κοινό που έχει δείξει εμπιστοσύνη στο κέντρο πολιτισμού, στο Θανάση τον Κολαλά, που κάνει τη σκηνοθεσία και τη σκηνογραφία. Και πάμε τώρα για τα επόμενα δυνατά μας, που βέβαια είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη.
0: Αχ, πώς το περιμένουμε, πώς το περιμένουμε.
1: Και όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά στην κουβεντούλα που είχαμε κάνει εκεί κοντά στη συνέντευξη τύπου, που είχαμε ανακοινώσει την παραγωγή, ναι. Δεν θα μείνουμε μόνο στους στίχους του μεγάλου ποιητή, τον οποίο ο κόσμος τον αγαπά, τον έχει διαβάσει, αλλά θα κοιτάξουμε να προσεγγίσουμε και τον άνθρωπο Σεφέρη. Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος, κλειστός, μοναχικός άνθρωπος, πολύ γοητευτική προσωπικότητα και θα τολμούσα να πω και λίγο πονεμένη προσωπικότητα από την άποψη ότι είχε ένα πατέρα που τον καταπίεζε αρκετά. Πέρασε όλη τη ζωή κάνοντας μια δουλειά, ένα επάγγελμα που δεν το αγαπούσε, ήταν στο διπλωματικό σώμα. Αναγκάστηκε να υπηρετήσει κυβερνήσεις τη δικτατορία του Μεταξά που δεν τον εκπροσωπούσαν. Και ξέρετε, όταν είσαι δουλεύεις για μια κυβέρνηση και σου αναθέτουν, όπως το ανέθεσαν, την επιτροπή λογοκρισίας, αυτή που βαρύ, και έπρεπε να λογοκρίνει λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικές συλλογές, τον τύπο κτλ. Και από την άλλη μεριά είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας άνθρωπος του πνεύματος, των γραμμάτων, και αναγκάζεσαι να υποστείς αυτό το βαρύ φορτίο, αφήνει μια τεράστια χαρακιά μέσα σου. Και θεωρώ ότι αυτός ήταν και ο λόγος που μόλις συνταξιοδοτήθηκε και είχαμε και χούντα τότε, έκανε την περιβόητη δήλωση στο BBC προσπαθώντας να απαλύνει λίγο την ψυχή του και να δείξει αυτό που πραγματικά τον εκπροσωπούσε, να σταθεί δίπλα στο λαό, και ο λαός του το ανταπέδωσε στην κηδεία του με εκείνη τη μαζική...
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πορεία που

0: και μια πορεία διαμαρτυρία για τη Χούντα. Όλα αυτά πρόκειται λοιπόν να πούμε. Το πόσο τολμηρός ήταν, ερωτεύτηκε μια γυναίκα παντρεμένη από πολύ καλή οικογένεια της εποχής που λίγοι θα το τολμούσαν να συνεχίσει μαζί της, να τη χωρίσει από τον άντρα της. Θέλω να πω ότι υπήρχε...
1: Θα μάθουμε και πράγματα και δηλαδή, θα μάθουμε και πράγματα για το Σεφέρ που δεν τα ξέρουμε. Ναι.
0: Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος πολλές φορές τον αδικούμε, θεωρώντας τον ένα συντηρητικό και από πολιτική τοποθέτηση. Ήταν ένας πολύ γοητευτικός άνθρωπος, με πολύ ανοιχτό μυαλό και πάρα πολύ συνέστημα μέσα του.
1: Μάλιστα. Ετοιμάζεται...
0: Θα λοιπόν να τα πούμε όλα αυτά,
1: ναι.
0: Με εξαιρετική ποίηση στο ανάμεσα.
1: Αλίμονο.
0: Και όταν δούλευα όλο το χειμώνα αυτά τα κείμενα και γινόταν η επιλογή των κομματιών και
1: ναι.
0: Είδα ότι μου έλειπε και ο ερωτικός λόγος και μου έλειπαν και πάρα πολλά άλλα κομμάτια τα οποία ήταν απαραίτητα για να στηθεί αυτό το πάζλ της ζωής και του έργου του.
1: Mm-hmm.
0: Ζήτησα από τον αγαπημένο μου φίλο, γιατί μόνο ένας φίλος θα το έκανε αυτό,
1: mm-hmm.
0: Τον Γιώργο τον Καζαντή να μελοποιήσει 5 κομμάτια τα οποία τα είχα απόλυτη ανάγκη.
1: Mm.
0: Και δεν θα πω απλά ότι δέχτηκε και ότι με στήριξε απίστευτα σε αυτό που έκανα. Ήτανε ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και θα το χρωστώ χάρη. Είναι ότι με αγκάλιασε και μου είπε θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Σεφέρ να μελοποιηθεί και έφτιαξε 5 αριστουργήματα.
1: Άρα θα ακούσουμε και 5 ακυκλοφόρητα καινούργια ολοκένουργια τραγούδια.
0: 5 ολοκένουργια τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι συγκινητικά όμορφα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
1: Τι ωραία.
0: Πάνω στις μελοποιήσεις αυτές. Όταν τα πρωτοάκουσα στο στούντιο του Γιώργου, έφυγα τα μάτια βουρκωμένα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά που το τολμήσαμε να το κάνουμε στον Κολαλά να το κάνουμε, γιατί ήταν και για μας μια δύσκολη απόφαση. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το κάναμε. Και επίσης είναι πόσο σημαντικό να βγαίνουμε από αυτές τις παραγωγές, να αφήνουμε και ένα καινούριο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, να αφήνουμε κάτι καινούριο.
1: Βέβαια, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και από έναν δημιουργό όπως είναι ο Γιώργος Καζαντζής, έτσι, που είναι παρακαταθήκη για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Και να πούμε ότι συμμετέχει όλη η πόλη, τι να πω.
1: Για πείτε μας, ναι.
0: Η χοροδία του Γιάννη Μάντακα,
1: ναι.
0: Από το Πανεπιστήμιο. Με την Ερυφύλη Δαμιανού,
1: mm-hmm.
0: νέα παιδιά με εξαιρετικές φωνές και μεγαλύτερη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ ζωντάνια και ενέργεια σε αυτή τη χοροδία. Συμμετέχουν οι Plaza Ensemble, έντεχνη μουσική,
1: mm-hmm.
0: Συμμετέχουν 3 μοναδικές φωνές από τη Θεσσαλονίκη. Είναι mm-hmm. όλο με άρωμα Θεσσαλονίκη αυτή η παραγωγή του Φεστιβάλ από τα Πηγίου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής ο Θεοχαρίδης, η Ελένη Δημοπούλου, που έχουν αναλάβει το φορτίο, γιατί μιλάμε για ένα πραγματικό φορτίο.
1: Mm-hmm.
0: Τα τραγούδια αυτά είναι ογκόληθη. Και βέβαια ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, ο αγαπημένος φίλος.
1: Ο Γρηγόρης, εντάξει.
0: Ξεκινάω, ναι. Από το φίλος. Ότι υπάρχει μεταξύ μας μια τεράστια εμπιστοσύνη και αγάπη. Ο οποίος όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε ό,τι και να μου πεις το δέχομαι. Μόνο να είναι βραδιά ποιήσεις το πύργιο, τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι του πάει τόσο πολύ όλο αυτό και το σκηνικό και αυτή η φωνή και η παρουσία του. Είναι λες και είναι εκεί ο Γρηγόρης, ότι βγήκε από το ταπύργιο, ρε παιδί μου, ανήκει εκεί με έναν τρόπο, ναι.
0: Φέτος, εκτός από τα ποίηματα τα οποία θα τα έχουμε στον τοίχο, έχουμε φτιάξει και διάφορα βίντεο,
1: mm.
0: Τα οποία έτσι συνομιλούν λίγο με τη ζωή του Σεφέρη. Μας δείχνουν λίγο και το χρώμα της εποχής, έτσι, για να μπούμε λίγο μέσα στη συνθήκη.
1: Mm.
0: Έχουμε εικόνες από τη βράβευσή του από το Νόμπελ Λογοτεχνίας, που
1: uh-huh.
0: είναι σημαντικό. Αλλά λέμε και σκληρές αλήθειες. Ξέρετε ότι όταν ο Σεφέρης πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Ελλάδα δεν ήταν κανένας. Ήταν πάρα πολύ σκληρό γιατί περνούσε ο κόσμος από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων και έλεγε ποιος είναι αυτός ο ποιητής που βραβεύτηκε. Και αυτό έγινε και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα. Το γεγονός ότι ένας άγνωστος ποιητής στην Ελλάδα είχε πουλήσει 50 αντίτυπα όλα και όλα τη συλλογή του. Έπαιρνε ένα Νόμπελ λογοτεχνίας και στεκόταν δίπλα στους κολοσσούς της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Άργησε πολύ ο Έλληνας να γνωρίσει το μεγαλείο του Σεφέρη, να τον κατανοήσει, να σταθεί δίπλα του και πιστεύω ότι το γεγονός ότι ήταν λίγο απόμακρος σαν άνθρωπος
1: δεν βοηθούσε και αυτό.
0: Ακριβώς, έχετε αυτά τα εμπόδια. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα κάμψουμε, να εξηγήσουμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα και να φωτίσουμε και το έργο του.
1: Υπέροχο. Θέλω να σταθώ λίγο στην μαζική συμμετοχή χοροδιών ανθρώπων της πόλης, όπως είδα και στην Μποέμ, με όλον αυτόν τον κόσμο που ήταν πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή εκεί στη σκηνή, στο Μόμους, στη δεύτερη πράξη, έπαθα σοκ που έβλεπα όλους αυτούς να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Είναι τόσο ωραίο και τόσο συγκινητικό και νομίζω
0: τόσο
1: ότι...
0: δύσκολο.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν όλοι αυτοί. Αλλά ήταν αυτό, είπα και στο Θανάση Κολαλά. Λέω πώς τους κούρδισες όλους και ήταν όλοι στο εκατοστό συντονισμένοι και κουρδισμένοι. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, κυρία Μικονίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο θεσμός είναι υπό την σκέπη της περιφέρειας. Πώς δίνεται αυτή η δυνατότητα και πώς συμμετέχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θα έχουν να θυμούνται ότι συμμετείχαν και αυτοί στο φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αφήνουν αυτό το αποτύπωμα.
0: Σκεφτείτε πόσα παιδιά και συμμετέχουν συμμετέχουν.
1: Βέβαια, μεγαλώνοντας τα λένε, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Εκτός από την παιδική χοροδία του κύριου και Μεθόδη, υπάρχει η χοροδία του ΠΑΜΑΚ. Παιδιά και νέοι άνθρωποι, δηλαδή από όλες τις ηλικίες. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, να πούμε και αυτό, τραγούδησαν δίπλα στον Ντάριο Ντιβιέτρη.
1: Βέβαια.
0: Μεγαλύτερους τενόρους παγκοσμίως που έχει τραγουδήσει στη Σκάλα, στην αρένα της Βερόνα, που έχει μια παγκόσμια καριέρα και στέκεται δίπλα σε αυτά τα παιδιά, τα συμβλέπει, τα διορθώνει. Είναι ο πατέρας τους όλο αυτό το διάστημα. Και βλέπω και με πόση συγκίνηση τα ίδια τα παιδιά τον αντιμετωπίζουν. Το ίδιο και για την Άννα τη Σιλιανάκη, έτσι, η οποία είναι μια σανλονιστιά σοπράνο που κάνει καριέρα και αυτή σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτω στη Λυρική πια, ζει και εργάζεται εκεί. Και η Μαρία Τιγκοστράκη που ζει στη Γερμανία και έχει και αυτή μια εξαιρετική καριέρα. Τα παιδιά λοιπόν αυτά θα βάλουν μια γραμμή σημαντική στο βιογραφικό τους. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τους δίνεται αυτή η δυνατότητα να σταθούν στην ίδια σκηνή με όλους αυτούς τους κολοσσούς.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά έτσι γεμίζει νιάτα, ενέργεια, όμορφες φωνές και παρουσίες στο Επταπύριο, αυτός ο υπέροχος χώρος. Και να πούμε ότι πραγματικά είτε είναι με ένα μικρόφωνο ο Αλκίνος, ας πούμε, μόνος του με ένα μικρόφωνο πάνω στη σκηνή του Επταπυριού, είτε είναι δεκάδες παιδιά επάνω στη σκηνή, ο χώρος είναι τέτοιο σκηνικό, φανταστικό, που φεύγεις πάντα γεμάτος από κάτι που έχεις πάρει από το Φεστιβάλ Επταπυριού, όποια παράσταση και αν δεις πραγματικά. Είστε πολύ τυχεροί που το έχετε αυτό και το κρατάτε έτσι ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Μικονίου, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μέρα πολύ δύσκολη σημερινή. Με έχει καταβάλει και η κούραση και τα λόγια σας είναι πραγματικό βάλσαμο, πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η κούραση αυτή, η γλυκιά κούραση λίγο πριν από την πρεμιέρα και της δικής σας παραγωγής, αλλά πάντα υπάρχει όλο αυτό και υπάρχει μετά αυτή η γλυκιά έτσι, αίσθηση ότι τα καταφέραμε και φέτος, το κάναμε και φέτος αυτό και πάμε για του χρόνου να ετοιμάσουμε τα επόμενα, τα επαιτειακά του χρόνου, τα περιμένουμε τα δεκάχρονα, κυρία Μικονίου, τα περιμένουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι δύο βραδιές, έτσι, ο Σεφέρης είναι 3η 7 Ιουλίου.
0: 7 και 8 έχουμε θέσεις εκεί ακόμα. Ο Αλκίνος είναι sold out
1: Και οι τρεις βραδιές.
0: Και οι τρεις βραδιές είναι σολδά, θα ανακοινωθεί σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης ολοκληρώνουμε το φεστιβάλ να μιλήσουμε λίγο και για τον Θοδωρή Βουτσικάκη και
1: τη Γιάννη
0: Κολακοπούλου,
1: mm-hmm.
0: που είναι αγαπημένοι και οι δύο. Ο Θοδωρής είναι παιδί της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. Το σπίτι του είναι στο Πλαγιάρι. Ξεκινήσαμε, mm-hmm. εμείς τον βοηθήσαμε πολύ στην αρχή, έκανε την πρώτη μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο.
1: Mm-hmm.
0: Στο 19, θυμάμαι καλά, το Πέτσα στα όνειρά σου. Mm-hmm. Τώρα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, έχει τραγουδήσει με τον Πιοβάνι, έχει δισκογραφήσει, ζει στην Αθήνα και συνεργάζεται πλέον με τη Λίνα Νικολακοπούλου που θα είναι επί σκηνής και θα απαγγείλει ποίηματά της ανάμεσα στα τραγούδια του Θοδωρή με μια συμφωνική ορχήστρα νέων ανθρώπων, την Κομφουόκο του Δήμου mm-hmm. Θέρμης.
1: Mm-hmm.
0: Απίστευτη ενέργεια αυτά τα παιδιά, mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι δουλεύουν σχεδόν όλο το χειμώνα αυτή τη συναυλία.
1: Τι ωραία.
0: Απίστευτη δουλειά mm. και απίστευτη ενέργεια. Και ο Θοδωρής έχει έρθει πολλές φορές και έχει κάνει πρόβες μαζί τους. Νομίζω θα βγει κάτι πάρα πολύ όμορφο, με πολύ συνέστημα και πάρα πολύ αγάπη και από τον Θοδωρή και από τη Λίνα Νικολακοπού.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κλείσει και φέτος το φεστιβάλ, έτσι, είναι πραγματικά.
0: Το οποίο είναι αφιερωμένο στον έρωτα, έτσι.
1: Για να μην το ξεχνάμε αυτό, βέβαια, καλά κάνετε και το λέτε.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλες μας οι παραγωγές έχουν μια αναφορά με τον έρωτα.
1: Mm-hmm. Άρα θα ανακαλύψουμε και ερωτικό σεφέρι, να υποθέσω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Βέβαια,
0: Και ο του Αλκίνου, η Κρίστα.
1: Εντάξει, και ο Αλκίνος, εννοείται. Ναι.
0: Οπότε θα κλείσουμε και με τον Θοδωρή και τη Λίνα που θα κάνουν μια επιλογή ερωτικών κομματιών και νομίζω ότι το συνέστημα και εκεί θα μεγαλουργήσει.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Σας αφήνουμε λοιπόν να συνεχίσετε τις πυρετώδεις πρόβες και για αυτή την παράσταση. Αποχαιρετούμε την Μποέμα αύριο. Θα ήθελα έτσι να μην την αποχαιρετήσω πραγματικά. Την αγάπησα πολύ την Μποέμα και όσοι δεν πρόλαβαν να τη δουν νομίζω ότι κάτι έχουν χάσει από το φετινό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μικονίου. Στα επόμενα
0: πολύ.
1: Καλύτερα λοιπόν. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Για να βρεθούμε.

0: Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε σε αυτή την εκπληκτική βραδιά ποίησης για την οποία μιλούσαμε με την κυρία Άννα Μικονίου, την 3η 7 Ιουλίου, την τρίτη που μας έρθει δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, με απαγγελία Γρηγόρη Βαλτινού, με Δημήτρη Ζερβουδάκη, Παντελή Θεοχαρίδη, Ελένη Δημοπούλου, ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106. Έχουμε προσκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να περάσετε από εδώ, από τα γραφεία μας στη Μοναστηρίου, για να τις παραλάβετε όλες αυτές τις μέρες, όποτε θέλετε δηλαδή. Μπορείτε να έρθετε, οι προσκλήσεις είναι ήδη εδώ και σας περιμένουν. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Χωλίδου Μαρία, πριν πέσει η γραμμή.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακούσατε έτσι, θα έρθετε από εδώ να πάρετε την πρόσκλησή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και
1: καλό μήνα για αύριο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, για να πάρω την επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κυρία Δέσποινα.
0: Καλησπέρα.
2: Δέσποινα Παπαδοπούλου ονομάζομαι.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα περάσετε κι εσείς από εδώ να πάρετε την πρόσκλησή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, άλλη μία πρόσκληση έχω στο 2310-285-106. Σας περιμένω για να την δώσουμε και αυτήν λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης με ισχυρές και επιγείες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στο σημείο βρίσκονται 57 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο νωρίτερα ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην κοινότητα της Λιτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα ερείπια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα 4 άτομα που αρχικά αναζητούνταν έχουν εντοπιστεί ασφαλή. Ωστόσο, οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια ακολουθώντας το πρωτόκολλο για τις καταρρεύσεις κτηρίων. Οι πρώτες μαρτυρίες συνδέουν το περιστατικό με εργασίες εξκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη προσαχθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών. Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενος από οργανωμένους οπαδούς ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και 2 οχήματα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διακρύβωση της πλήρους εράσης της οργάνωσης. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρημη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής για 3 δικογραφίες που αφορούν περιστατικά στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 173 βουλευτές, κατά 36, ενώ 27 δήλωσαν παρόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τους ισχυρισμούς της. Την παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζητεί με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ταυτόχρονα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αριθμό ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων κατέγραψε παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι απέκτησαν περιουσία άνω του $1 εκατομμυρίου, δηλαδή περίπου 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα. Σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακολουθούν η Κίνα, η Ιαπωνία και η Γερμανία. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό και στη γειτονική Γαλλία μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Οι αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 10.000 λιρών για στέγαση και βασική υποστήριξη διαβίωσης, πριν υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
12: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
13: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Στο απογευματάκι της Τρίτης ακούσατε και τα νεότερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Είχε και πάλι το 112 για την πυρκαγιά εκεί στο Δερβέν. Ιδιαίτερη προσοχή όσοι κινείστε στην περιοχή. Εμείς θα πάμε παρεούλα έως τις 6. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Λοιπόν, μπορεί το ρολόι να λέει 15 λεπτά μετά τις 5, αλλά η ώρα είναι πάντα κατάλληλη για μια καλή μέρα και ένα τραγούδι σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα υπέροχο τραγούδι. Αναγνωρίσατε σίγουρα τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη. Ένα τραγούδι λοιπόν που φέρει την υπογραφή του Χρήστου Θεοδόρου στη σύνθεση και του Παρασκευά Καρασούλου στους στίχους. Αυτή η υπέροχη στίχη είναι του Παρασκευά Καρασούλου, συγγραφέας, στιχουργός, παραγωγός, καλλιτεχνικός διευθυντής της Μικρής Άρκτου, πάντα πολυσχηδής και πάντα έτσι έτοιμος να μας δώσει μια άλλη οπτική και στην καλημέρα και σε όλες τις ώρες της ημέρας, θα πω εγώ. Καλησπέρα κύριε Καρασούλο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα όλη μέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα, έτσι. Δεν έχει ώρα το καλημέρα, είναι άλλωστε
1: όχι.
0: Μια ευχή.
1: Ειδικά
0: και
1: όταν λέγεται από καρδιάς, ποτέ.
0: Έτσι, και μια ωραία διάθεση και είναι ωραίο να τις λέμε τις καλημέρες. Το λέω πολλές φορές αυτό, έτσι. Ότι έτσι. Πείτε στον άγνωστο που βλέπετε στο ασανσέρ, στο δρόμο, στη γειτονιά, πείτε μια καλημέρα. Τζάμπα είναι, βρε παιδιά, έτσι λίγο να χαμογελάμε.
1: Η χαρά είναι πάντα μετά το δίκιο.
0: Βέβαια. Τι κάνετε, κύριε Καρασούλο, πώς είστε?
1: Είμαι σε μια περίοδο πολύ μεγάλη χαρά.
0: Για πείτε μας, ναι.
1: Ένας από τους λόγους είναι και το ότι ξαναβρεθήκαμε με τον Μάριο, ο οποίος και τραγούδησε αυτά τα υπέροχα κάτι με, που όσο γινόταν με μεγαλύτερη χαρά τα φτιάξαμε μαζί με τον Χρήστο, τον Θεοδόλου, αυτά τα τραγούδια. Και είχαμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε με τον Μάριο.
0: Πόσα
1: και
0: χρόνια, πόσο καιρό, πόσο.
1: Πολύ, πάνω από 20.
0: Ναι. Ναι, είναι αρκετός ο χρόνος, το διάστημα, ναι.
1: Αργά, αλλά στην ώρα του, που έλεγε και ο Λόρκα. Λοιπόν, βρεθήκαμε με τον Μάριο και σχεδιάζουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτά, καινούργια τραγούδια, συναυλίες, έναν κύκλο τραγουδιών που πρόκειται να βγει το φθινόπωρο και λέγεται Δύσκολοι Έρωτες. Τα δύο πρώτα.
0: Έχουμε, δηλαδή έχουμε υλικό να περιμένουμε. Εμείς ακούσαμε τα, θα ακούσουμε και το επόμενο, Τα Χέρια Φτερά, μετά θα το ακούσουμε.
1: Είναι δύο τραγούδια που τα φτιάξαμε πριν με το Χρήστο τον Θεοδόρου και. Ο Μάριος νομίζω ότι η φωνή του τέριαζε απολύτως και στο ύφος και στο και στην αισθητική αυτών των τραγουδιών. Ξεκινάμε μαζί συναυλίες, έχω αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια των συναυλιών. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου.
0: Για στη πείτε μου λοιπόν, έρχεστε στη Μονή Λαζαριστών. Ναι. Το έλεγα και προχτές στο πρόγραμμα και λέω είναι από αυτές τις συναυλίες που δεν χάνονται πραγματικά. Ναι. Είναι πολύ ωραία στιγμή.
1: Μαζί με τον Μάριο φτιάξαμε ένα πρόγραμμα με πολύ κέφι και νομίζω ότι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν οι θεατές. Είναι μια περίοδος δύσκολη για το τραγούδι που εμείς την αντιμετωπίζουμε όμως με τη δύναμη και τη θετική ενέργεια που απαιτεί η περίοδος. Δεν είναι εύκολη. Κυρία για κανέναν.
0: Πού εντοπίζετε τις δυσκολίες
1: στο ότι αλλάζουν όλα.
0: Στο γύρω-γύρω, το κοινωνικο-οικονομικό, όλα αυτά τα. Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα αλλάζουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν μένει τίποτα σταθερό και αυτό βέβαια γεννά και μια ανασφάλεια και μια φοβία στον κόσμο, σε όλους μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όμως ακριβώς εκεί η τέχνη έρχεται να παρηγορήσει με έναν τρόπο
0: έτσι
1: θετικό
0: τους
1: ανθρώπους, να σταθεί δίπλα τους.
0: Ναι.
1: Και να τους δώσει τη θετική αύρα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.
0: Το χρειαζόμαστε αυτό, το καταφύγιο. Πραγματικά το χρειαζόμαστε,
1: ακριβώς,
0: κύριε Καρασούλο. Και δεν ξέρω εσείς που είστε από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που είστε πίσω από τους στίχους, από τις μουσικές, από αυτά. Εσείς το καταφύγιο σας είναι και εσάς αυτό? Δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν καταφύγιο? Δεν ξέρω. Ή αρχίζει με τα χρόνια και γίνεται λίγο δουλειά,
1: όχι,
0: λίγο ρουτίνα.
1: Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει ποτέ να γίνει η ρουτίνα η τέχνη. Δεν πρέπει ποτέ το καλλιτεχνικό αίτημα να μειωθεί στην έντασή του. Γιατί είναι μια σωτηρία και για την ψυχή που, όπως λέει και η Λίνα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
0: Α, χρόνια πολλά στην πολύτιμη Λίνα μας, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι η σωτηρία μας και ταυτόχρονα η έκφρασή μας, η ζωή μας.
0: Το διαφυλάτετε δηλαδή αυτό και καλά κάνετε.
1: Απόλυτα.
0: Έτσι πρέπει. Ναι.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απόλυτα.
0: Ξέρετε,
1: και εκεί είναι που συναντιόμαστε και με τον Μάριο πολλές φορές. Περισσότερες φορές. Και όταν συναντιόμαστε είναι σαν να έχουμε φύγει ποτέ ο ένας από τον άλλο.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πραγματικά μαγικό να μπορούν να επικοινωνούν οι άνθρωποι σε τόσο υψηλό επίπεδο, έτσι, και σε αυτή τη συχνότητα. Γιατί και η επικοινωνία έχει γίνει πια πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα. Ναι.
1: Όταν
0: συμβαίνει είναι πραγματικά έτσι μαγικό και ευχάριστο. Ώστε έτσι το καλοκαιράκι σας θα γίνει πιο πολύχρωμο, έτσι, πιο ενδιαφέρον με βόλτες μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, μετά κατεβαίνουμε Αθήνα Πάμε Κρήτη. Έχει μια περιοδία ο Μάριος που αγγίζει σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί θα τον συναντήσει ο κόσμος πάρα πολύ ανανεωμένο. Mm-hmm. Έχει μεγάλη χαρά. Και
0: μα τον είδα, Μάριος, τον είδα, ξέρετε, και στο βίντεο κλιπ. Ναι, τον είδα πολύ ανανεωμένο, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι.
1: Ο Μάριος, ξέρετε, έχει ένα δυσέβρετο για την εποχή μας χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Έχει τεράστια όρεξη ζωής. Mm-hmm. Αυτό ήταν που πάντα με συγκινούσε εμένα και τον αγαπώ διπλά γι' αυτό. Είναι άνθρωπος που αγαπά πολύ τη ζωή και το δώρο της. Mm-hmm. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ότι να συναντά στους καλλιτέχνες, γιατί δίνει ορμή, κίνητρο και τις περισσότερες φορές αποτελεί κίνηση σπουδαίων πραγμάτων.
0: Φυσικά, και εγώ επιδιώκω να κάνω παρέα με τέτοιους ανθρώπους και να τους έχω, ξέρετε, κοντά μου, γιατί μου δίνουν και εμένα κίνητρο και ζωή. Yeah. Και πραγματικά χαίρομαι τους ανθρώπους που πάντα έχουν να δουν μόνο το θετικό σε κάτι και ποτέ το αρνητικό. Εγώ μαυρίζω καμιά φορά, έχω μια ροπή προς το μαύρο, έτσι, γλιστράω λίγο και θέλω κάποιον να με επαναφέρει, που λένε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ξέρετε, έτσι είναι ακριβώς, όπως είναι και ο Μάριος, είναι και ο Χρήστος ο Θεοδόρος. Mm-hmm. Είναι σταθερός συνεργάτης τα τελευταία 10 χρόνια. Και μέσα στο στούντιο, και όχι μόνο στο στούντιο, η χαρά που μοιραζόμαστε είναι πολύ μεγάλη.
0: Τι ωραία.
1: Και δίνει και στη δημιουργικότητα. Φανταστείτε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Όταν κάναμε τη μίξη του δεύτερου τραγουδιού, mm-hmm. τα χέρια φτερά εννοώ,
0: ναι.
1: Μέσα στο στούντιο, εκείνη τη στιγμή που γινόταν η μίξη στο Control, με τον Χρήστο φτιάξαμε ένα τραγούδι μέσα σε 20 λεπτά στίχο και μουσική.
0: Τι ωραία.
1: Το οποίο θα είναι το τρίτο που θα βγει. Και νομίζω ότι επίσης είναι πολύ όμορφο.
0: Υπέροχα. Το περιμένω, ναι, να το ακούσω λοιπόν, ναι, αυτό. Ναι. Το 20 λεπτό τραγούδι. Μ' αρέσουν αυτά τα,
1: ναι, ναι,
0: τα αυτόνυτα και τα
1: ένα,
0: ναι,
1: τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι που σας λέω, η χαρά της δημιουργίας και η έκφρασή της. Mm-hmm. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι μας. Ξέρετε τη χαρά με τα χρόνια και που πέρασαν. Τη βάλαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο.
0: Ναι,
1: ζούμε πολύ δραματικά,
0: ναι,
1: τη ζωή.
0: Γιατί
1: μας
0: το κάνουμε αυτό το πράγμα, ναι.
1: Γιατί έτσι είναι ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός στη Δύση περιέχει αυτή τη μονομέρεια στο δράμα και στην κατήφια. Είναι ένα αίτημα του καιρού μας να ξανακλέψουμε τη χαρά και να την κάνουμε δική μας.
0: Το κρατάω αυτό, σας το κλέβω λίγο. Ναι, μ' άρεσε. Ναι. Ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε, και με αυτό έτσι θέλω να πάμε στα χέρια φτερά. Χρήστος Θεοδόρου, Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Μάριος Φραγκούλης φυσικά στην ερμηνεία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα,
1: εγώ,
0: κύριε Καρασούλο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Στους Θεσσαλονικείς.
0: Καλό καλοκαίρι, καλώς να μας έρθετε στη Μονή Λαζαριστό. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Δυστυχώς δραματική τροπή παίρνει η φωτιά στο Δερβαίνι, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός της δασικής έκτασης εντοπίστηκε δυστυχώς σωρός αγνώστων στοιχείων. Η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με 57 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 7 εναέρια μέσα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μάλιστα, πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε ξανά το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην κοινότητα της Λιτής να απομακρυνθούν επιγόντως προς το γήπεδο της περιοχής, ενώ ακολούθως με νέο μήνυμα το 112 καλεί να εκενωθεί εντελώς η Λιτή. Δύσκολη κατάσταση. Θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις.

κόσμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.
8: Έχουμε νεότερα, είναι στο στούντιο η Λίνα Πέτκου για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Λίνα, τι έχουμε?
9: Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, ξανά. Δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Εκτός από την σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που βρέθηκε σε καμένη δασική έκταση στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, μία γυναίκα γύρω στα 40 μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Επίσης, λίγο πριν από τις 5, στάλει, όπως είπες νωρίτερα, Δέσποινα, νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση της κοινότητας της Λιτής λόγω των πυκνών καπνών, επειδή η φωτιά καίει, πυκνή και χαμηλή βλάστηση και πνέουν στην περιοχή ισχυρή άνεμη. Θεωρήθηκε αναγκαίο να εκενωθεί εκεί.
8: Απειλούνται
9: σπίτια. Το χωριό, απειλούνται και σπίτια, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και να πω ότι κλείνοντας, ότι έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν πλέον 115 πυροσβέστες. 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η κατάσταση είναι κρίσιμη και δύσκολη. Mm-hmm. Για ό,τι νεότερο θα διακόπτουμε και θα ενημερώνουμε.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή την παράσταση που την περιμένουμε να την δούμε στο Θέατρο Δάσους σε συνεργασία με το Θέατρο Ντι Ρώμα, σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο, ο Ιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Φυσικά, στο πλαίσιο της Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης, αυτή η συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος με το Θέατρο Ντι Ρώμα, αναγνωρισμένο εθνικό θέατρο της Ιταλίας, η σκηνοθεσία εμπνευσμένη από τον σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα, παρουσιάζει τον Ιδίποδα να έρχεται αντιμέτωπος με τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού του. Επειδή τις επόμενες ημέρες δεν θα τα πούμε, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, θα λείψω για τρεις ημέρες, θα σας δώσω προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα, 6 Ιουλίου, να πάτε στο Θέατρο Δάσους, να δείτε Ιδίποδα από το Θέατρο Ντι Ρώμα. Πολύ γκράντε η παράσταση με ελληνικούς υπέρτιτλους, αλλά και όσοι ξέρετε ιταλικά θα την απολαύσετε ακόμη περισσότερο. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 285 106. Τα ονόματά σας θα είναι εκεί στο Θέατρο Δάσους και θα μπορέσετε να πάτε να δείτε αυτή την μεγαλειώδη παράσταση. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Παναγιώτα Καράλη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα. Το σημειώσατε στην ατζέντα σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να πάω στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, για να πάρω την επόμενη γραμμούλα. Λοιπόν, το γνωστό προβληματάκι. Θα τις πάρω εκτός αέρα τις γραμμές. 2310 285 106.

Και ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών αυτή την 5η 2 Ιουλίου στην Μονή Λαζαριστών, λοιπόν, με το πρόγραμμα 360 μοίρες. Κάνει μια πλήρη στροφή ο Γιώργος και επανέρχεται στην αρχική του θέση. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, λοιπόν, παρουσιάζει μια συναυλία που λειτουργεί σαν μουσική διαδρομή από τη δεκαετία του 90 ως σήμερα, με τραγούδια που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια στροφή 360 μοιρών. Είναι μια πλήρης στροφή, λοιπόν, και έρχεται εκεί που ήταν στην αρχική του θέση ο Γιώργος Αλκαίος, έτσι όπως τον αγαπήσαμε. Επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια αποχής. Μαζί του στη σκηνή η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 μουσικούς, ένα live γεμάτο ένταση, νοσταλγία, φυσικά ενέργεια και αγαπημένες επιτυχίες.

0: Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο φινάλι της εκπομπής, λίγα λεπτάκια μας μένουν στις 6. Έχω άλλες δύο διπλές προσκλήσεις και εκμεταλλευτείτε τες, πάρτε τες για την ερχόμενη Δευτέρα, για τον Ιδίποδα. Δεν έχετε κάθε μέρα την ευκαιρία να βλέπετε Ιδίποδα από το θέατρο Ντι Ρώμα στα Ιταλικά, με ελληνικούς υπερτιτλούς διευκρινίζω, έτσι μην ανησυχείτε, θα τα καταλάβετε όλα. Στο θέατρο Δάσου, σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο, την ερχόμενη Δευτέρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-285-106 να σας τις δώσω και αυτές τις δύο διπλές έτσι, προσκλήσεις λίγο πριν κλείσουμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την τόση ενημέρωση, πληροφορία.
0: Για την ωραία σας διάθεση. Να είστε καλά. Πείτε μου το όνομά σας.
1: Αλεξάκη Μαρία.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα πάτε να δείτε Ιδίποδα στα Ιταλικά. Εγώ δεν έχω δει, δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξαναδεί.
1: Ναι, μπερδεύτηκα λίγο, συγγνώμη. Τι στα Ιταλικά, εγώ ήξερα ότι έρχεται.
0: Ναι, είναι από το θέατρο Ντι Ρώμα, είναι στα Ιταλικά. Ο Ιδίποδας με ελληνικούς υπέρτιτλους θα δείτε, βέβαια.
1: Α.
0: Ναι.
1: Καλώς, εντάξει.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ναι, λοιπόν, ναι, να είστε καλά.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να πάρω και την επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Μαυροπούλου Ιωάννα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάτε και εσείς την ερχόμενη Δευτέρα στο Θέατρο Δάσους.
2: Ώρα.
0: 9. Ξεκινάει 9. Κατά τις 8.30, να είστε εκεί.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, εντάξει, τις δώσαμε τις προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα. Ήθελα πριν φύγω να σας τις δώσω, έτσι να πάτε να δείτε Ειδίποδα Ιταλικά. Μια άλλη προσέγγιση. Έτσι, Ειδίποδα σε έχουμε δει πολλούς, αλλά αυτός θα είναι σίγουρα διαφορετικός. Πολύ χαίρομαι που τα φέραμε σε πέρας όλα. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων από τη Λίνα Πέτκου για την πυρκαγιά. Ακούω συνέχεια και πυροσβεστικά και τα εναέρια μέσα τα ακούμε εδώ και τα 112. Εντοπίστηκε και η σωρός ενός ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και άλλος ένας εγκαυματίας στη φωτιά που καίει στο Δερβαίνι, θυμίζουμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες έτσι δυσάρεστες εξελίξεις. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχηθώ η υπόλοιπη εβδομάδα σας και ο μήνας, ο Ιούλιος, να είναι υπέροχος. Θα ξανάρθω, μην νομίζω ότι φεύγω. Για τρεις μερούλες θα λείψω μόνο. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική εξέλιξη στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρό ενός άνδρα σε καμένη δασική έκταση στα όρια του οικισμού της Λιτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει φτάσει κοντά σε κατοικίες με τις δυνάμεις να επιχειρούν για να αποτραπεί η επέκτασή της προς τον οικισμό. Στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση της Λιτής με μήνυμα προς τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα να βρίσκονται σε ετοιμότητα όσοι είναι κοντά στο μέτωπο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απεγκλωβίστηκε και μια γυναίκα με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Στο μεταξύ, νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική, καθώς πέρα από το μεγάλο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη, η νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κυραυρίση Κορινθίας, όπου καίγεται δασική έκταση. Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, με την πολιτική προστασία να ενεργοποιεί το 112 και να διατάσει την άμεση απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα προς την Ξυλοκέριζα. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα για τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα από την περιοχή Άγιος Δημήτριος Κορίνθου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα ερείπια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα 4 άτομα που αρχικά αναζητούνταν έχουν εντοπιστεί ασφαλή. Ωστόσο, οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια ακολουθώντας το πρωτόκολλο για τις καταρρεύσεις κτίριων. Οι πρώτες μαρτυρίες συνδέουν το περιστατικό με εργασίες εξκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη προσαχθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών. Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από οργανωμένους οπαδούς ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην δικογραφία, περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και παραβιάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και 2 οχήματα. Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν σχεδόν 950.000 δικαιούχοι για πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, ενώ πάνω από 33.000 νοικοκυριά δεν έχουν δηλώσει ή έχουν λανθασμένα στοιχεία IBAN και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί από το 25 και μετά, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τα τέλη Αυγούστου. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν η 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τους έκρινε ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Για 3 δικογραφίες που αφορούν περιστατικά στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 173 βουλευτές, κατά 36, ενώ 27 δήλωσαν παρόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας. Αριθμό ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων κατέγραψε παγκοσμίως το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι απέκτησαν περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, δηλαδή περίπου 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε ημέρα. Σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακολουθούν η Κίνα, η Ιαπωνία και η Γερμανία. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο.
2: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Γι' αυτό και...

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το Φεστιβάλ Επταπεργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Καλό

στα χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου. Και τι όμορφο έτσι απλά.

Δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, η οποία όμως έχει αφήσει πίσω της μια τραγική αποτίμηση, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άντρα και απεγκλώβησαν μια 40χρονη γυναίκα που προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες έξω από το σπίτι της. Η ίδια νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου με την κατάστασή της να είναι σταθερή, φέρει εγκάβματα στα χέρια, τον μυρό και τον τράχυλο. Αυτήν την ώρα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκτελούν επίγουσες εργασίες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών γύρω από τη Λυτή. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες, όμως οι αρχές παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς φθορά. Νωρίτερα, ο οικισμός της Λυτής είχε γενωθεί μετά από μήνυμα του 112. Στο σημείο παραμένει γιγαντιαία επιχείρηση και εναέρια δύναμη για να αποτραπεί ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, με τις αρχές να διατάσσουν την εκένωση οικισμών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα το 112 να στείλει μήνυμα για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα προς την Ξυλοκέριζα. Αυτήν την ώρα δίνουν μάχη 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα ερείπια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα 4 άτομα που αρχικά αναζητούνταν έχουν εντοπιστεί ασφαλείως, τόσο οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμια ακολουθώντας το πρωτόκολλο για καταρρεύσεις κτηρίων. Οι πρώτες μαρτυρίες συνδέουν το περιστατικό με εργασίες εξκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη προσαχθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών. Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από οργανωμένους οπαδούς ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και 2 οχήματα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διακρύβωση της δράσης της οργάνωσης. Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν σχεδόν 950.000 δικαιούχοι για πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, ενώ πάνω από 33.000 νοικοκυριά δεν έχουν δηλώσει ή έχουν λανθασμένα στοιχεία IBAN και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Για οικογένειες που απέκτησαν παιδί από το 2025 και μετά, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τα τέλη Αυγούστου. Στα άκρα φτάνει η κόντρα κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ρεπορτάζ του Μέγκα για ευνοϊκή τροπολογία υπέρ του ιδρυτή του Predator, Tal Dillian. Η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά αν αληθεύει ότι μεθοδεύεται ευνοϊκή μεταχείριση παρά τις αντιδράσεις των υπουργών Δένδια και Γεραπετρίτη. Κυβερνητικές πηγές απάντησαν αμέσως, σχολιάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της απελπισίας μετά από κάθε δημοσκόπηση και βασίζεται σε ανυπόστατα σενάρια. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε άμεσα, κατηγορώντας το Μαξίμου για επικοινωνιακά τεχνάσματα και καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει συγκεκριμένα τι από όλα διαψεύδει. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση στέγη σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας στην πόλη Λαχώρη. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα συντρίμια ανασύρθηκαν ζωντανά ακόμα 5 παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα. Για το δυστύχημα, η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 2 συλλήψεις, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100. Μάτια μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η πολιτική προστασία με 4 πυρήνα μέτωπα να εξελίσσονται ταυτόχρονα. Στο Δερβαίνι, στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν άτυχο άντρα μέσα σε δασική έκταση στα όρια Μετιλητή, ενώ απεγκλώβησαν από εξωτερικό χώρο σπιτιού μια 40χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια, τον μυρό και τον τράχυλο. Η φωτιά πλησίασε απειλητικά τα σπίτια, οδηγώντας την εκένωση της Λιτής προς το τοπικό γήπεδο, όπου επιχειρεί μια γιγαντιαία δύναμη από 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση, έχοντας προλάβει τα χειρότερα. Ωστόσο, συναγερμός σήμανε το απόγευμα για νέα φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ήδη 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά όμως ξέσπασε σε δασική έκταση και στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτα στο Κιλκής, προκαλώντας προληπτική κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στην ελληνική πλευρά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 βαριά χωματουργικά μηχανήματα ανοίγουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Ολοκληρώνεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας, καθώς σύμφωνα με τον συντονιστή Αττικής, όλοι οι ένικοι και οι εργάτες που έχουν εντοπιστεί είναι ασφαλείς. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 εγκλωβισμένους, ωστόσο μετά από εκτεταμένους ελέγχους διασωστικών σκύλων και ειδικού εξοπλισμού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κανένας. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για προληπτικούς ελέγχους, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και ερευνώνται τα αίτια της κατάρρευσης. Ο εργολάβος και ο μηχανικός βρίσκονται ανάμεσα στους προσαχθέντες για την υπόθεση. Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από οργανωμένους οπαδούς ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και 2 οχήματα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν σχεδόν 950.000 δικαιούχοι για πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, ενώ περισσότερα από 33.000 νοικοκυριά δεν έχουν δηλώσει ή έχουν λανθασμένα στοιχεία IBAN και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Για οικογένειες που απέκτησαν παιδί από το 2025 και μετά, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τα τέλη Αυγούστου. Ισόβια κάθερξη και επιπλέον πολυετής ποινές επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στη μητέρα του μικρού Άγγελου, που κακοποιήθηκε μέχρι την θανάτου στην Κρήτη, καθώς και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Συγκεκριμένα, στη μητέρα επιβλήθηκε ισόβια και επιπλέον 23 χρόνια και 9 μήνες, ενώ στο συγκατηγορούμενό της ισόβια και επιπλέον 24 χρόνια και 3 μήνες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλα αδικήματα. Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Στα άκρα φτάνει κόντρα κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ρεπορτάζ του Μέγα για ευνοϊκή τροπολογία υπέρ του ιδρυτή του Predator Tal Dillian. Η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά αν αληθεύει ότι μεθοδεύεται ευνοϊκή μεταχείριση παρά τις αντιδράσεις των Υπουργών Δένδια και Γεραπετρίτη. Κυβερνητικές πηγές απάντησαν αμέσως, σχολιάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της απελπισίας μετά από κάθε δημοσκόπηση και βασίζεται σε ανυπόστατα σενάρια. Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε άμεσα, κατηγορώντας τον Μαξίμου για επικοινωνιακά τεχνάσματα και καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει συγκεκριμένα τι από όλα διαψεύδει. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση στέγης σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας στην πόλη Λαχόρη. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανά ακόμα 5 παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα. Για το δυστύχημα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 2 συλλήψεις. 5 νεκροί είναι ο απολογισμός του καύσωνα στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σήμερα 25 πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ πολλοί δήμοι ανοίγουν δωρεάν μουσεία και γυμναστήρια ως καταφύγια με κλιματισμό. Από αύριο πάντως αναμένονται βροχές και χαλαζοπτώσεις στα βόρεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Κάτω από την ίδια πανσέληνο, οι άνθρωποι κάνουν τις ίδιες ευχές, ακόμα και αν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Καλωσορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

στη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, μαζί ανατέλει το Μπολερό μέχρι και τις 10 ζωντανά από πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Να καλωσορίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RG Now, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Τρίτη βραδάκι και εβδομάδα, φίλες και φίλοι, έχει ήδη βρει τον ρυθμό της. Συμφωνείτε? Όμως απόψε η Πανσέληνος, η Πανσέληνος της Φράουλας, μας υπενθυμίζει ότι μέσα στην καθημερινότητα πάντα αξίζει να υπάρχει χώρος για λίγη μαγεία, λίγη περισυλλογή και μια ευχή που θα κάνουμε απόψε κοιτάζοντας τον φωτισμένο ουρανό.

Φίλες και φίλοι, 30 Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τη σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Ιδιαίτερες ευχές λοιπόν στον Απόστολο, την Αποστολία, τον Αποστόλη και την Αποστολίνα. Όσες και όσοι ακούτε στο όνομα αυτό, χρόνια σας πολλά. Χρόνια ευλογημένα και καλά, πάντα με το χαμόγελο. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή, τον Δημήτρη, τη Μαρία, τον Αριστίδη και την Σύση.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, 23 10 285 106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστεί κοντόζογλου, μέντι στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας, καθώς θα σας θέσω αρκετά ερωτήματα και εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να απαντήσετε και σε ποιο. Αφορμή φυσικά έχει σταθεί απόψινή η Πανσέλινος της Φράουλας, όπου θα υψωθεί σε λίγο στον καλοκαιρινό ουρανό και θα γίνει η αφορμή για να μιλήσουμε για όσα μας φωτίζουν, για αναμνήσεις, για όνειρα και για εκείνες τις νύχτες που μοιάζουν λίγο πιο μαγικές. Οπότε, βολευτείτε όπου και αν βρίσκεστε, δυναμώστε λίγο την ένταση και αφήστε τη μουσική να γίνει η συντροφιά της απόψινής Πανσελίνου.

Κώστας Μπίγαλης του Αιγαίου τα Blues. Εδώ να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα την Λίτσα, τη δασκάλα της παρέας. Τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα τον Γιάννη, τον Τάκη και την Ευγενή. Ευγενία, καλή βάρδια. Και συνεχίζουμε καλοκαίρια αγκαλιά μου, Μελίνα Ασλανίδου. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Όλα είναι καλοκαίρι στον

Αποδεχόμαστε το δεύτερο ημίωρο για απόψε με μηνύματά σας και πάμε λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα μηνύματα που έχουν ήδη έρθει και βλέπω λοιπόν ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτά που πρόλαβα να δω, απαντάτε στο αν θα μπορούσατε να κάνετε μια ευχή κοιτώντας το φεγγάρι απόψε ποια θα ήταν. Πάμε λοιπόν, καλησπέρα Μπολερό, αν έκανα μια ευχή απόψε θα ήταν να έχουμε όλη υγεία. Όλα τα άλλα με υπομονή και δουλειά βρίσκονται, χαιρετισμούς από την Καλαμαριά. Ανταποδίδουμε, μισό λεπτό, ξέρετε κάνω scroll. Λοιπόν, απόψε θα κοιτάξω το φεγγάρι μαζί με τη γυναίκα μου και θα ευχηθώ να έχουμε πολλά ακόμα καλοκαίρια παρέα. Σας ακούμε κάθε βράδυ αγαπημένοι μας. Μαρίκα Κώστας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε σε επόμενο ακροατή. Εγώ θα ζητούσα λίγο περισσότερο χαμόγελο στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι το έχουμε όλοι ανάγκη.

Δημήτρης Κοριαλάς, το «Σ' αγαπώ». Και πάμε σε δύο ακόμα μηνύματα που μπορώ να πω όλα τα μηνύματά σας με συγκινούν, όλα τα μηνύματά σας ξέρω ότι είναι από την καρδιά σας. Αλλά περνάμε στο μήνυμα του Άλκη που λέει το εξής: «Εγώ θα ευχόμουν να σταματήσουν οι πόλεμοι και να κοιμούνται όλα τα παιδιά ήρεμα». Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα εδώ του FM100. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλκη.

Και συνεχίζουμε και με ένα ακόμα μήνυμα. Ακροατή, απόψε κοιτάζοντας την Πανσέλινο, η ευχή μου θα είναι μία αριστεία. Να σβήσει κάθε φωτιά, να προστατευτούν τα δάση, τα ζώα και οι άνθρωποι που δοκιμάζονται. Μακάρι το φεγγάρι να φωτίσει έναν πιο ήρεμο και ασφαλή ουρανό για όλους μας. Καλή δύναμη σε όσους δίνουν μάχη.

Και στο ερώτημα, πιστεύετε πως οι νύχτες της Πανσελίνου έχουν μια διαφορετική ενέργεια ή είναι απλώς η δύναμη της εικόνας, πάμε να σας διαβάζω κάποια μηνύματα ακροατών. Εγώ πιστεύω πως κάτι αλλάζει τις νύχτες με Πανσέλινο, ίσως είναι η ιδέα μου, αλλά νιώθω πιο ανήσυχη και δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, μας γράφει η Ιφηγένεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια, μας λέει ο Νίκος, απλώς όταν βλέπεις έναν τόσο φωτεινό φεγγάρι, η διάθεσή σου αλλάζει και το παρατηρείς περισσότερο. Περνάμε στην Πινελόπη που μας λέει: «Για μένα η Πανσέλινος είναι συνέστημα. Αριστεία μου θυμίζει καλοκαίρι, βόλτες δίπλα στη θάλασσα και ανθρώπους που μου λείπουν πολύ. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, το FM 100. Περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα για να δω. Ίσως τελικά η μαγεία να μην είναι στο φεγγάρι, αλλά στο ότι μας κάνει όλους να σηκώσουμε το βλέμμα από την καθημερινότητα και να ονειρευτούμε λίγο», μας λέει η Αντιγόνη. «Ό,τι κι αν ισχύει επιστημονικά, κάθε φορά που έχει Πανσέλινο βγαίνω στο μπαλκόνι», μας λέει η Ελένη, «και την κοιτάζω για λίγα λεπτά. Μου φτιάχνει τη διάθεση και αυτό μου αρκεί. Όπως και καθημερινά ακούω Μπολερό». Περνάμε με τα μηνύματά σας, τι να πω, νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι «Πόσο σ' αγαπώ», Σταμάτης Κραυνάκης, «Πόσο σας αγαπώ», σας το έχω πει, γιατί το Μπολερό καθημερινά δεν είμαι μόνο εγώ, είστε εσείς και εγώ μαζί εδώ στην αγαπημένη συχνότητα, το FM 100.

0: Λοιπόν, μιλάμε από χθες για την φράουλα της Πανσέλινο. Ο Πανσέλινος, λοιπόν, της φράουλας. Μισό λεπτό, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό. Μας ακούτε? Σας έχουμε στον αέρα.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαμηλώστε λίγο το τηλέφωνο, γιατί μικροφωνίζει. Ναι, επειδή μιλούσα κι εγώ και για να μην χάσω τη γραμμή, είστε στον αέρα, πιστεύω, με την άδειά σας.
1: Σωστά, σωστά. Σας ακούω, είμαι η Λίτσα από τους Αμπελόκηπους.
0: Η αγαπημένη μας δασκάλα της παρέας.
1: Καλησπέρα σε εσένα, Αριστεία, και στους ακροατές σου. Επειδή από την αρχή δεν σας πρόλαβα, αλλά βλέπω ο κόσμος στέλνει ευχές. Σωστά, ένα μέρος ήταν αυτό.
0: Βασικά ήταν μία ερώτηση. Έθεσα στο πρώτο ημίωρο κάποιες ερωτήσεις. Τι θα ευχόσασταν μέσα από τις ερωτήσεις αυτές? Οι ευχές έχουν να κάνουν ότι με την απόψινή Πανσέλινο. Τι θα ευχόσασταν σε αυτήν?
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Τι θα ευχόμουν εγώ? Θα ευχόμουν όλο αυτό το δυναμικό που έχουμε σαν άνθρωποι να το αξιοποιούσαμε ώστε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Mm-hmm. Και τότε η μεγάλη εικόνα του ψηφιδωτού που απαρτίζεται από εμάς, τις μονάδες των ανθρώπων σαν ψηφίδες, τότε θα ήταν ολοκληρωμένη και δεν θα έλειπε κανείς. Αυτό το είχα ακούσει σε μια ομιλία και έτσι δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Πως όλοι μας είμαστε ψηφίδες ενός μεγάλου ψηφιδωτού, όπου αν λείπει έστω και ένας, η εικόνα δεν υπάρχει. Η εικόνα αλλοιώνεται. Όταν όμως όλοι δώσουμε αυτό το δυναμικό και ολοκληρώσουμε την εικόνα, τότε ο κόσμος μας είναι αναλύωτος και σωστός.
0: Το κρατάμε και σε ακούμε με πολύ προσοχή. Δεν ξέρω,
1: και μάλιστα υπάρχει, μάλιστα σε αυτό mm-hmm. Αριστεία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπανε πως μακαλά, αυτός είναι πολύ πιο μεγάλος σε αξιώματα και σε οτιδήποτε, ο άλλος είναι πολύ πιο έτσι κάτω, πιο ταπεινός, mm-hmm, πιο, mm-hmm. Δεν έχει να κάνει μεταξύ μας αυτό. Αυτό είναι ότι σε σένα που είσαι αξιωματούχος ή δεν είσαι, τόσο φως σου χρειαζότανε. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή εδώ δίνει και την έννοια της ταπείνωσης, πάμε λίγο πιο βαθιά, ότι δεν έχει να κάνει ότι είσαι ανώτερος από τον άλλον, έχει να κάνει ότι τόσο σου χρειαζότανε. Δεν είσαι όμως ανώτερος από τον άλλον, είμαστε όλες οι ψηφίδες μέρος ενός συνόλου.
0: Ανοίγεις μεγάλη συζήτηση, μεγάλη,
1: ναι,
0: κουβέντα.
1: Που είμαστε ίσοι μεταξύ μας.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Όλοι χρειαζόμαστε όλους. Δηλαδή και ο γιατρός και ο δικαστικός και ο δικαστής και ο
1: οδηγός,
0: ναι. Δεν θα πάνε να απολαύσουν μια θεατρική παράσταση.
1: Σωστά.
0: Απ' την άλλη, δεν θα χρειαστούμε όλοι που είναι δυσέβρετοι με το λιχνάρι, υδραυλική, ηλεκτρολόγοι, κάποια επαγγέλματα που κάνεις αμάν και πόνος να τους βρεις, γιατί είναι δυσέβρετοι.
1: Ακριβώς. Εστιάζεις τη μοναδικότητα του καθενός τώρα.
0: Ναι. Και πώς έρχομαι σε αυτό που μας είπες, λοιπόν, με το ψηφιδωτό.
1: Με το ψηφιδωτό, ναι. Το ψηφιδωτό, σου λέω, έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μακάρι με αφορμή αυτό το οποίο μας είπες, και σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου και για το ευνηδιασμό τον δικό μου που σε έβγαλε για να μην χαθεί η γραμμή την ώρα που μιλούσα ζωντανά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι κάποια στιγμή, εύχομαι και εγώ εδώ ζωντανά μέσα από τον FM 100 και από το Μπολερό, να μην υπάρχουν τόσο έντονα αυτές οι ταξικές διακρίσεις. Μακάρι.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι, το ευχόμαστε όλοι μας αυτό.
0: Να σου ευχηθούμε να απολαύσεις σήμερα την Πανσέλινο της Φράουλας. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Όχι, αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Πιστεύω θα μείνεις στην παρέα μας.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια, γεια. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα τα καλοκαίρια μας και αμέσως μετά περιμένουμε στο στούντιο την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το βραδινό δελτίο ειδήσεων, το ζωντανό βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9, και φυσικά αμέσως μετά περνάμε στο δεύτερο μέρος του απόψινού Μπολερό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη μεγάλη φωτιά στη Λυτή, στο Ρεόκαστρο να αφήνει πίσω της ένα νεκρό και μια γυναίκα εγκαυματία, υπάρχει πλέον μεγάλη κινητοποίηση για ένα 12χρονο παιδί που οι πληροφορίες λένε ότι αγνοείται. Πρόκειται για το γιο του 66χρονου άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένο σε δασική έκταση, ενώ η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου με εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο, τα άκρα και τον τράχυλο. Η δήλωση εξαφάνισης του μικρού αγοριού σήμαινε άμεσο συναγερμό στις αρχές, με ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να διεξάγουν έρευνες στην περιοχή. Παράλληλα, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη και οι κάτοικοι επιστρέφουν στη Λυτή. Στο σημείο παραμένει δύναμη από 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και ένα αέρια μέσα για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ωστόσο, ο συναγερμός σήμανε για νέα φωτιά σε δασική έκταση στη Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού βρίσκεται το Κιλκής, καθώς η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία πλησίασε στα 200 μέτρα από τη συνοριακή γραμμή. Αν και το μέτωπο καίει εκτός ελληνικού εδάφους, οι ελληνικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και στην περιοχή βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες δασοκομάντος, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ βαριά μηχανήματα ανοίγουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Νωρίτερα, οι κάτοικοι στο χωριό Ακρίτας είχαν ειδοποιηθεί από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Νέες τάσεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα. Πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,8%, που ακολουθείται από την Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και το ΠΑΣΟΚ με 9,2%. Πρώτη ανησυχία των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός σε ποσοστό 73,8%, ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το 64% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, έναντι 35,2% που τη βλέπει θετικά. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, η οποία προκλήθηκε από αστοχία σε διπλανές εργασίες εξκαφής. Ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολεοδομικών παραβάσεων. Την ίδια ώρα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, καθώς όλοι οι ένικοι και οι εργάτες είναι ασφαλείς, ενώ δυνάμεις παραμένουν προληπτικά στο σημείο. Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενης από οργανωμένους οπαδούς ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα που κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και 2 οχήματα. Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν σχεδόν 950.000 δικαιούχοι για πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, ενώ περισσότερα από 33.000 νοικοκυριά δεν έχουν δηλώσει ή έχουν λανθασμένα στοιχεία IBAN και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί από το 2025 και μετά, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τα τέλη Αυγούστου. Ισόβια κάθερξη και επιπλέον πολυετής ποινές επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, καθώς και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στη μητέρα συγκεκριμένα επιβλήθηκε ισόβια και επιπλέον 23 χρόνια και 9 μήνες, ενώ στο συγκατηγορούμενό της ισόβια και επιπλέον 24 χρόνια και 3 μήνες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηγείου και Τριανδρίας, με τα οχήματα προς Χαλκιδική να εκτρέπονται στην Οδό Ανθέων και εκείνα προς Καβάλα στην Οδό Κατσιμίδη. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση στέγη σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανά ακόμα 5 παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Μόλις περάσαμε στο τρίτο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη κουμπί Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστέας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά. Πάμε να μιλήσουμε όμως, όλο λέμε για την Πανσέλινο της Φράουλας που είναι απόψε, αλλά αλήθεια, πήρε το όνομά της από την Φράουλα? Όχι, δεν πήρε το όνομά της επειδή το φεγγάρι γίνεται κόκκινο ή ροζ, ούτε επειδή μοιάζει με Φράουλα. Ονομάστηκε έτσι από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των Πανσελίνων για να σηματοδοτούν τις εποχές. Οι Πανσέλινες που εμφανίζονται στα τέλη Ιουνίου συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, γι' αυτό και ονομάστηκε Πανσέλινος της Φράουλας. Σε άλλους πολιτισμούς, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η ίδια Πανσέλινος έχει διαφορετικά ονόματα, όπως Πανσέλινος του Μελιού, επειδή συνδέεται με τη συλλογή μελιού, Πανσέλινος των Ρόδων, καθώς αυτή την εποχή ανθίζουν τα τριαντάφυλλα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, και Θερμή Πανσέλινος λόγω της έναρξης του καλοκαιριού. Τελικά, μέσα από αυτά τα οποία μοιράστηκα μαζί σας, η Πανσέλινος της Φράουλας δεν έχει σχέση με το χρώμα της, αλλά με τη γη και τους ανθρώπους που ζούσαν σε αρμονία με τους κύκλους της φύσης, και θέλω να πιστεύω ότι ζουν, αν και με όλα αυτά που συμβαίνουν κάτι έχει διαταραχθεί. Ίσως να κρατήσουμε όμως ότι αυτό να είναι το πιο όμορφο μήνυμα της απόψινής βραδιάς. Ποιο? Να θυμηθούμε ότι όσο και αν αλλάζει ο κόσμος, ο ουρανός εξακολουθεί να μας ενώνει κάτω από το ίδιο φως.

καλησπερίσουμε τους φίλους ακρατές από την Άνω Πόλη και ιδιαίτερα τον Πασχάλη, την Βασιλική και την Άννα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακρατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα τον Στέργιο και την Άννα. Να καλησπερίσουμε την Στέλλα, να καλησπερίσουμε την άλλη Στέλλα από την Καλαμαριά, την Άννα και την Μαρία. Να καλησπερίσουμε τον Ιωάννη από το Ντεμπό, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησιές, να καλησπερίσουμε τον Κώστα και την Αταλία από την Νεάπολη και φυσικά και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα πίσω από το τιμόνι. Είτε επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε ταξιδεύετε, είτε απλώς απολαμβάνετε μια βραδινή διαδρομή. Να οδηγείτε με προσοχή. Ευχαριστούμε που επιλέγετε το Μπολερό για συντροφιά, την αγαπημένη συχνότητα FM 100. Καλή διαδρομή, ασφαλή χιλιόμετρα και να φτάσετε όλοι στον προορισμό σας με ένα χαμόγελο.

στο ερώτημα ποια είναι η πιο όμορφη ανάμνησή σας κάτω από ένα γεμάτο φεγγάρι, ανταποκριθήκατε κάποιες ακροάτριες και ακροατές και περνάμε λοιπόν στην Γεωργία που μας καλησπερίζει όλους και γράφει το εξής: η πιο όμορφη ανάμνησή μου ήταν μια καλοκαιρινή βόλτα στην παραλία μας, πανσέλινος, λίγος αέρας και καλή παρέα, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Η δική μου ανάμνηση είναι από τότε που γνώρισα την γυναίκα μου, μας λέει ο Μπάμπης. Περπατούσαμε κάτω από μια μεγάλη πανσέλινο και φέτος κλείνουμε 25 χρόνια μαζί. Να τα χιλιάσετε. Περνάμε σε ένα ακόμα μήνυμά σας. Η πιο όμορφη ανάμνηση είναι όταν ήμουν παιδί και καθόμασταν στην αυλή με τους παππούδες μου. Δεν είχαμε κινητά, μόνο ιστορίες, γέλια και ένα μεγάλο φεγγάρι αριστερά πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτές οι εικόνες δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Και πριν συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ευχηθούμε από την καρδιά μας καλή δύναμη στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και σε όσους βρίσκονται αυτή την ώρα στην πρώτη γραμμή. Μακάρι η απόψινή νύχτα να κλείσει μόνο με καλά νέα. Μιλάω τόσο για την φωτιά εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στην Κορινθία. Δυστυχώς αυτά είναι τα άσχημα που ζούμε κάθε καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς δηλαδή να προτρέψεις, να προφυλάξεις, να μην συμβεί. Πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή για απόψε και επιστρέφουμε.

9 και 27 πρώτα λεπτά και τι λέτε, πάμε να κάνουμε ένα νεαρό ταξίδι στην Άνω Πόλη. Είδα ότι έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει, άρα λογικά θα έχει αρχίσει σιγά σιγά, αν δεν φαίνεται ακόμα, η πανσέλινος της φράουλας, και σκέφτομαι να κλείσουμε για λίγο τα μάτια μας, να ανηφορήσουμε νοερά στην Άνω Πόλη. Τι λέτε, πάμε όλοι μαζί. Περνάμε τα στενά με τα παλιά σπίτια, φτάνουμε στα κάστρα και στεκόμαστε εκεί, που η πόλη απλώνεται μπροστά μας σαν θάλασσα από φώτα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία το απόψινό μας νοερό ταξίδι με πανσέλινο. Από ψηλά ο θερμαϊκός αντανακλά το φως της πανσελίνου. Ένα απαλό αεράκι, φίλες και φίλοι, περνάει ανάμεσα στα τείχη. Οι ήχοι της πόλης φτάνουν σιγά σιγά μέχρι εδώ και για μια στιγμή όλα μοιάζουν να ερεμούν. Είναι από εκείνες τις εικόνες που δεν χρειάζονται πολλά, μόνο να τις ζήσεις. Και εμείς εδώ, μέσα από το μικρόφωνο του FM 100 και τον Πολερό, σας στέλνουμε μια μουσική αγκαλιά κάτω από το ίδιο φεγγάρι, όπου κι αν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Και καπαδοφίλες και φίλοι, νομίζω μόλις εδώ και ένα λεπτό περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Και τι λέτε, δεν ήρθε η ώρα για τις λέξεις του απόψινού αέρα που τις έχουμε φτιάξει να συνδέεται απόψε η μία με την άλλη. Οι λέξεις λοιπόν του απόψινού αέρα μοιάζουν σαν κομμάτια της ίδιας εικόνας. Η Πανσέλινος σκορπά το φως. Το φως της πάνω στα κάστρα και στον Θερμαϊκό. Άρα έχουμε Πανσέλινος, φως, κάστρα, Θερμαϊκός. Το καλοκαίρι, άλλη μια λέξη, ξυπνά αναμνήσεις. Και μια ευχή γεννιέται σιωπηλά. Η σιωπή γίνεται η πιο όμορφη παρέα της μουσικής. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται και η δική μας συντροφιά. Όλες αυτές οι λέξεις ενώνονται απόψε και γίνονται το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που αλλού εδώ, στον FM 100.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, απόψε είναι η τελευταία νύχτα του Ιουνίου και τον αποχαιρετάμε με την Πανσέλινο της Φράουλας. Ένας μήνας που μας χάρισε μεγάλες μέρες, πρώτες βουτιές, μικρές αποδράσεις και στιγμές που ίσως θα θυμόμαστε για καιρό. Από αύριο όμως ανοίγει η πρώτη σελίδα του Ιουλίου, του πιο καλοκαιρινού μήνα. Ο Ιούλιος, η καρδιά του καλοκαιριού. Και ίσως αυτή να είναι μια όμορφη ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βάρινε και να κρατήσουμε μόνο όσα μας έκαναν να χαμογελάσουμε.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να μοιραστώ ένα μήνυμα μιας ακροάτριας του Μπολερό της Νίκης, όπου με συγκίνησες ιδιαίτερα, Νίκη, μέσα από το μήνυμά σου και φυσικά όλες και όλοι για την καθημερινή σας ανταπόκριση και την αγάπη που δείχνετε στον Μπολερό. Καλησπέρα στον Μπολερό και την όμορφη παρέα. Σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε μέρες που όλα τρέχουν, η φωνή σας γίνεται παρέα σαν να κάθεσαι με έναν φίλο που σε καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν το λέω υπερβολικά, αλλά για μένα έχετε γίνει μια μικρή αγάπη της καθημερινότητάς μου. Να συνεχίσετε έτσι με τρυφερότητα και αλήθεια. Καλή συνέχεια σε όλη την παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γλυκό το μήνυμά σου και συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, Πασπαλάρε Μπούτσικα, που νομίζω ότι ταιριάζει έτσι για την απόψινη νύχτα. Στην απόψινη, μάλλον, νύχτα.

και από εδώ πάμε να καλησπερίσουμε τους φίλους μέσα από το Instagram, τον Αποστολή, και να το ευχηθούμε πολύχρονο στην Μαρία, την Δανάη, τον Γιάννη, την Δήμητρα, τον Χαράλαμπο, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Σωτήρη, τον Πολυχρόνη, την Αθηνά, την Κατερίνα, τον Θεό, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη, την Μέρη, την Ελισάβετ, την Άννα, τη Βίκη, τη Βασιλική, τον Ηλία και την Χάρης.

Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για να καληνυχτιστούμε και να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ στον FM 100. Με έκανες να χαμογελάσω η Λία που λέει πάρε λέει και το συνέχισε λέει και για άλλο ένα δύο ώρα θα τα καταφέρεις, εμείς θα είμαστε μαζί σου. Λοιπόν, περνάμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος μας, ακροατής του Μπολερόδου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τέλειος Ρόκος. Έμεινα εδώ και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, κάπου θα πέσουν τίτλοι τέλειους. Θα έρθει λοιπόν η ώρα και για την απόψινή αποφώνησή μας. Πάντως ένα ευχαριστώ είναι λίγο και για την απόψινή σας ανταπόκριση, φίλες και φίλοι.

εδώ φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά και της απόψινής εκπομπής. Το τραγούδι το οποίο επιλέξαμε για εσάς, για τον απόψινό επίλογο, το αφιερώνω από καρδιά σε όλους σας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, η απόψινή νύχτα είναι γεμάτη πανσέλινο, λέξεις, σκέψεις και μικρές ανθρώπινες ιστορίες που μοιραστήκαμε και απόψε μαζί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας, που μας στείλατε την φωνή σας και γράψατε από καρδιάς.

0: Να κρατήσουμε από απόψε λίγο φως μέσα μας, όπως αυτό που απλώνεται στον ουρανό, και να θυμόμαστε πως όσο κι αν αλλάζουν οι μέρες, η ανάγκη για συντροφιά, επικοινωνία μένει πάντα ίδια.
1: Να κάνω εγώ το επόμενο αίμα μου και...
0: Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, εδώ στον FM 100. Καλή συνέχεια σε όλους σας, καλή επιστροφή σε όσους οδηγούν, καλή ξεκούραση σε όσους τελειώνουν τη μέρα τους, και ένα ήρεμο, τρυφερό βράδυ για όλους κάτω από το ίδιο φεγγάρι.
1: Εσύ κι εγώ.
0: Από τον Μπολερό, με πολύ πολύ αγάπη, καληνύχτα σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για τις συνεχείς αναγεζοπυρώσεις στην πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στη Λιτή Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη με στόχο να μην απειληθεί ο οικισμός. Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις με δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντους, οχήματα και εθελοντές, ενώ νωρίτερα έγιναν και συνεχείς ρήψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας σε δασική έκταση, ενώ πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη γυναίκα με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης για ένα 12χρονο αγόρι που αγνοείται, με τις αρχές να χτενίζουν την περιοχή, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία ότι μπορεί να έχει βρεθεί κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα. Σε κατάσταση μέγιστη του συναγερμού βρίσκεται το Κιλκής, καθώς η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία πλησίασε σχεδόν τα 200 μέτρα από τη συνοριακή γραμμή. Αν και το μέτωπο καίει εκτός ελληνικού εδάφους, οι ελληνικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και στην περιοχή βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 δασοκομάντος και βαριά μηχανήματα ανοίγουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Νέες τάσεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,8%, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 14,3% και το ΠΑΣΟΚ με 9,2%. Πρώτη ανησυχία των πολιτών παραμένει η ακρίβεια με ποσοστό 73,8% και ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το 64% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση έναντι 35,2% που τη βλέπει θετικά. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, η οποία προκλήθηκε πιθανόν από αστοχία σε διπλανές εργασίες εξκαφής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες συνελήφθησαν με την κατηγορία των πολεοδομικών παραβάσεων. Την ίδια ώρα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, καθώς όλοι οι ένικοι και οι εργάτες είναι ασφαλείς. Δυνάμεις παραμένουν προληπτικά στο σημείο. Το νέο σκηνικό στον πόλεμο της κυβερνοασφάλειας είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα ομαδικό άθλημα που για να το κερδίσουμε πρέπει να παίξουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια επίγον και φλέγον ζήτημα που επηρεάζει, όπως είπε, ακόμη και τη δημοκρατία μέσα από την παραπληροφόρηση και τα fake news. Αναφέρθηκε στο νέο Εθνικό Μηχανισμό Κυβερνοασφάλειας, αλλά και στο πρόγραμμα 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια των Δήμων, ενώ μέσα στον Ιούλιο αναμένεται και ο διαγωνισμός για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, λόγω εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας, με τα οχήματα προς Χαλκιδική να εκτρέπονται στην οδό Ανθέων και εκείνα προς Καβάλα στην οδό Κατσιμίδη. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 10.571. Την ίδια ώρα οι αρχές εκφράζουν δραματικές ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα ερείπια. 5 νεκροί είναι ο απολογισμός του καύσωνα στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σήμερα 25 πόλεις βρίσκονταν στο κόκκινο, ενώ πολλοί δήμοι άνοιξαν δωρεάν μουσεία και γυμναστήρια ως κλιματικά καταφύγια. Από αύριο πάντως αναμένονται βροχές και χαλαζοπτώσεις στα βόρεια. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Σε υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί η θερμοκρασία την Τετάρτη 1η Ιουλίου με τον καιρό να είναι αίθριος. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν βροχές και η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νύχτα, στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες